0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος επισκέφθηκε τη Σάρα καθώς είχε πει, και ο Κύριος έκανε στη Σάρα καθώς είχε μιλήσει. Και η Σάρα συνέλαβε και γέννησε στον Αβραάμ ένα γιο στα γερατιά του, κατά την εποχή που του είχε πει ο Θεός. Και ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα αυτού του γιου που γεννήθηκε σε αυτόν, τον οποίο η Σάρα γέννησε σε αυτόν, Ισαάκ. Και ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του, τον Ισαάκ, την 8η ημέρα, καθώς τον είχε προστάξει ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 100 χρόνων όταν γεννήθηκε σε αυτόν ο γιος του, ο Ισαάκ. Και η Σάρα είπε, «Ο Θεός με έκανε να γελάω. Όποιος ακούσει θα γελάει μαζί μου». Και είπε, «Ποιος θα έλεγε στον Αβραάμ ότι η Σάρα θα θύλαζε παιδιά, επειδή γέννησα γιο στα γυρατιά μου». Και το παιδί μεγάλωσε και απογαλακτίστηκε. Και ο Αβραάμ έκανε μεγάλο συμπόσιο την ημέρα που απογαλακτίστηκε ο Ισαάκ. Και η Σάρα είδε το γιο της Άγαρ της Αιγύπτιας που γέννησε στον Αβραάμ να περιγελάει τον Ισαάκ. Και είπε στον Αβραάμ, «Διώξει αυτή τη δούλη και τον γιο της, επειδή δεν θα κληρονομήσει ο γιος αυτής της δούλης μαζί με τον γιο μου, τον Ισαάκ». Και το πράγμα φάνηκε υπερβολικά σκληρό στα μάτια του Αβραάμ για το γιο του. Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό στα μάτια σου για το παιδί και για τη δούλη σου. Σε όλα όσα σου πει η Σάρα, να ακούσεις τα λόγια της, επειδή στον Ισαάκ θα κληθεί σπέρμα σε σένα και τον γιο της δούλης θα τον καταστήσω έθνος, επειδή είναι σπέρμα σου». Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε ψωμιά και ένα σκι με νερό και τα έδωσε στην Άγαρ, βάζοντάς τα επάνω στον ώμο της, και το παιδί και την έδιωξε. Και εκείνη, καθώς αναχώρησε, περιπλανιόταν στην έρημο Βίρ Σαβέ. Και αφού τέλειωσε το νερό από το ασκί, έριξε το παιδί κάτω από ένα θάμνο. Και αφού ήρθε, κάθισε απέναντι σε απόσταση μέχρι βολής ενός τόξου, επειδή είπε, «Να μη δω το θάνατο του παιδιού». Και κάθισε απέναντι και ύψωσε τη φωνή της και έκλαψε. Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού. Και ένας άγγελος του Θεού φώναξε από τον ουρανό στην Άγαρ και της είπε, «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβάσαι, επειδή ο Θεός άκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου βρίσκεται. Σήκω, πάρε το παιδί και κράτα το με το χέρι σου, επειδή θα το καταστήσω μεγάλο έθνος». Και ο Θεός άνοιξε τα μάτια της και σαν είδε ένα πηγάδι με νερό, πήγε και γέμισε το ασκί με νερό και πότισε το παιδί. Και ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί και μεγάλωσε και κατοίκησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Και κατοίκησε στην έρημο Φαράν. Και η μητέρα του πήρε σε αυτόν μια γυναίκα από τη γη της Αιγύπτου. Και κατά τον καιρό εκείνο ο Αβιμέλεχ, μαζί με τον Φιχόλ, τον αρχιστράτηγο της δύναμής του, είπε στον Αβραάμ λέγοντας, «Ο Θεός είναι μαζί σου σε όλα όσα κάνεις. Τώρα λοιπόν να μου ορκιστείς το Θεό εδώ ότι δεν θα φανείς ψεύτης σε μένα ούτε στο γιο μου ούτε στα εγγόνια μου. Αλλά σύμφωνα με το έλεος που έκανα σε σένα, θα κάνεις και εσύ σε μένα και στη γη όπου παρήκησες». Και ο Αβραάμ είπε, «Εγώ θα ορκιστώ». Και ο Αβραάμ έλεγξε τον Αβιμέλεχ για το πηγάδι του νερού που άρπαξαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτό το πράγμα. Ούτε και εσύ μου το φανέρωσες και ούτε εγώ άκουσα γι' αυτό παρά σήμερα». Και ο Αβραάμ, παίρνοντας πρόβατα και βόδια, έδωσε στον Αβιμέλεχ και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο Αβραάμ έβαλε κατά μέρος 7 θηλυκά αρνιά του κοπαδιού. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ, «Τι είναι τούτα τα 7 θηλυκά αρνιά που έβαλες κατά μέρος?» Και εκείνος είπε, «Ότι αυτά τα 7 θηλυκά αρνιά θα πάρεις από το χέρι μου για να είναι σε μένα ως μαρτυρία ότι εγώ έσκαψα αυτό το πηγάδι. Γι' αυτό ονόμασε εκείνο τον τόπο Βίρ Σαβέ, επειδή εκεί ορκίστηκαν και οι δύο». Και έκαναν συνθήκη στη Βίρ Σαβέ. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο Φιχόλ, ο αρχιστράτηγος της δύναμής του, και επέστρεψαν στη γη των Φιλιστέων. Και ο Αβραάμ φύτεψε ένα δρυμό στη Βίρ Σαβέ και επικαλέστηκε εκεί το όνομα του Κυρίου, του αιώνιου Θεού. Και ο Αβραάμ παρήκησε στη γη των Φιλιστέων.

0: έων πολλές μέρες. Γένεση κεφάλαιο 22. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα τον γιο σου τον μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μωριά και να τον προσφέρεις εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και τον γιο του, τον Ισαάκ. Και αφού έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη ημέρα, υψώνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του, «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι. Εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί, και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ το γιο του, και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα, και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ τον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και ο Ισαάκ είπε «Να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Και ο Αβραάμ είπε «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο και τακτοποίησε τα ξύλα. Και αφού έδεσε τον Ισαάκ τον γιο του, τον έβαλε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μη του κάνεις τίποτε, επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκε στον γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και να πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Και ο Αβραάμ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Γιαχβεϊρέ, όπως λέγεται και σήμερα, στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκε στο γιο σου, τον μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στην Βίρσαβέ. Και ο Αβραάμ κατοίκησε στην Βίρσαβέ. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά ανήγγυλαν στον Αβραάμ λέγοντας «Να, η Μελχά γέννησε και αυτή γιους στο Ναχόρ τον αδελφό σου, τον πρωτότοκό του τον Ουζ και τον αδελφό του τον Βούζ και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Αζάβ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ». Και ο Βαθουήλ γέννησε τη Ρεβέκα. Αυτούς τους 8 γέννησε η Μελχά στον Ναχόρ τον αδελφό του Αβραάμ. Και η παλακή του, η ονομαζόμενη Ρευμά, γέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μάαχα. Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου, με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτή. Επειδή αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες και τη στερέωσε επάνω στα ποτάμια. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο τόπο του? Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε τη ψυχή του σε ματιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Αυτός θα πάρει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό της σωτηρίας του. Αυτή είναι η γενιά εκείνων που τον εξητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο δυνατός. Ο Κύριος, ο δυνατός σε πόλεμο. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας.
1: Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθφαγή, στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως μια γαϊδούρα δεμένη μαζί με το πουλάρι της. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως τα χρειάζεται ο Κύριος. Και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, να, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν την γαϊδούρα και το πουλάρι της, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Και οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν: «Δόξα στο γιο του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη και έλεγαν: «Ποιος είναι αυτός?» Και το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και έδιωξε όλους αυτούς που αγόραζαν και πουλούσαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε: «Έχει γραφτεί, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνετε σπήλιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν τυφλοί και κουτσοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν: «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» Και ο Ιησούς τους λέει: «Και βέβαια τα άκουσα, αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως «Απ' το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος»?» Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη, στη Βιθανία, και διανυχτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Και βλέποντας στο δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα. Και της λέει: «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές, απόρρισαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?» Και τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας διαβεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς αμφιβολία, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά και αν πείτε σε αυτό το βουνό «σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη, από πού προερχόταν? Από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας, αν πούμε από το Θεό θα μας πει, γιατί τότε δεν το πιστέψατε. Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους, φοβόμαστε τον κόσμο, γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη. Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού, δεν ξέρουμε. Τους είπε και εκείνος, ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Τι γνώμη έχετε για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στο πρώτο και του λέει, παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι. Αυτός του είπε, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος το αποκρίθηκε. Ναι κύριε, μα δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα? Του λένε, ο πρώτος. Τους λέει ο Ιησούς, σας διαβεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήρθε σε σας ο Ιωάννης, εγγενιάζοντας την εδώ τη σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν, ενώ εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανιώσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε. Ακούστε μια άλλη παραβολή. Ένας γεωχτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερτικό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του, λέγοντας «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα αμπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε, επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τους λέει ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη γιατί τον πίστευαν για προφητή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 22. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές. Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του. Και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους, «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο εμπόριο του. Και οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Ο βασιλιάς θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του, «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιο που δεν ήταν ντυμένος όπως θα τέριαζε στο γάμο και του λέει «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς τον κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες «Δέστε τον χειροπόδαρα και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια». Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Και έστειλαν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανένα γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Ο Ιησούς, που κατάλαβε την πονηριά τους, είπε: «Γιατί μου στείνετε παγίδα, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Και αυτοί του έφεραν ένα δινάριο. Τους λέει: «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Του λένε: «Του αυτοκράτορα». Τότε τους λέει: «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη τη μέρα πήγαν στον Ιησού Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει Ανάσταση και ρώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη γυναίκα του και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδερφοί και ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, ποιανού από τους 7 θα είναι γυναίκα, γιατί όλοι την είχαν παντρευτεί?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών». Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι πως αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να το φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα: «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και αυτός του είπε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για το Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» Του απαντούν: «Του Δαβίδ». Τους λέει: «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο, γιατί λέει: ο Κύριος είπεν στο Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του?» Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τόλμησε πια κανείς από εκείνη την ημέρα να του θέσει ερωτήματα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για τη συνάθρησή μας απόψε Κύριε. Ζητούμε να μας σκεπάσεις Κύριε μας Ιησού μας, να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τα αυτιά μας τα πνευματικά Κύριε μας, να λάβουμε το σπόρο μέσα στην καρδιά μας, ώστε να βρει τόπον καλό, καλό έδαφος Χριστέ μας Άγιε και να ανθίσεις την ώρα του Κύριε. Ευχαριστούμε για τη τέλεια αγάπη που έχεις για μας Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου ξεχωριστά Ιησού μας. Αμήν. Απόψε αδελφοί θα μελετήσουμε ένα από τα πιο ωραία κείμενα της Καινής Διαθήκης. Είναι το κεφάλαιο της αγάπης όπως το ονομάζουμε. 1 Κορινθίους 13. Βέβαια αυτό το κεφάλαιο παρόλη τη μεγαλοπρέπειά του έχει χρησιμοποιηθεί και συνεχίζει να χρησιμοποιείται από αντιχαρισματικούς οι οποίοι βάζουν ένα επιχείρημα που διδάσκει ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τα χαρίσματα στην Εκκλησία, γιατί ακριβώς ο Παύλος εδώ στο 13 μιλάει για την αγάπη και ότι η αγάπη υπερτερεί πάνω απ' όλα. Και αν δούμε στο τέλος του 12ου κεφαλαίου, βέβαια εντάξει στην αρχή δεν υπήρχαν κεφάλαια, χωρίστηκαν μετά, λέει στο τέλος «και όμως σας δείχνω ακόμα μια οδό υπερβολικά έξοχη». Έτσι. Έναν ασύγκριτον καλύτερον τρόπο ζωής. Άρα όλα αυτά που λέει ο Παύλος πριν, τα χαρίσματα δεν είναι τόσο απαραίτητα γιατί μας δείχνει τον καλύτερον, τον τελειότερον τρόπο που είναι η αγάπη, το κεφάλαιο της αγάπης. Γιατί λένε δεν χρειάζεται να στρεφόμαστε σε χαμηλότερου επίπεδου ενέργειες αφού ο Θεός μας δείχνει το καλύτερο, έτσι, την υπερέχουσα οδόν της αγάπης. Αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 14ο, αφού ολοκληρώσει ο Παύλος την μνημειώδη διδασκαλία του για την αγάπη, έρχεται στο πρώτο εδάφιο του 14 και λέει «επιδιώκετε την αγάπη, να αποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε». Άρα ο πιστός πρέπει να ακολουθεί τον ανηφορικό, θυσιαστικό δρόμο της αγάπης και να μην νομίζει ότι το όποιο χάρισμα του έχει δώσει ο Κύριος, που είναι ευπρόσεκτα, έτσι, κάθε χάρισμα που δίνει ο Κύριος, να μην το θεωρεί ότι είναι η επιβράβευση της αξίας του. Δηλαδή δεν χρειάζομαι την αγάπη, εγώ προφητεύω, εγώ κάνω θαύματα, κάνω άλλα πράγματα. Όμως η αγάπη είναι η ίδια δύναμη που χρησιμοποιεί τα χαρίσματα σε υπηρεσία του συνόλου της Εκκλησίας προς οικοδομή. Δεν δίνει ο Κύριος τα χαρίσματα για να νιώθει αυτός που έχει το χάρισμα η υπερηφάνεια, η δόξα. Είναι για να υπηρετήσει το σώμα με αγάπη. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει γιατί είναι η φύση του ίδιου του Θεού, ο οποίος έχει όλα τα χαρίσματα, όλες τις δυνάμεις, αλλά το κυριότερο του χαρακτηριστικών είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο 13, το 34, ο Κύριος μας δίνει μια νέα εντολή. Έτσι λέμε 10 εντολές και ήρθε ο Κύριος και λέει «εντολή καινούργια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Γιατί στις 10 εντολές μιλάει για αγάπη, για τον πλησίον σου κλπ. Αλλά δεν λέει να αγαπάει ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Προσέξτε, δεν μιλάει για αγάπη ανθρώπινη. Όπως μας αγάπησε αυτός, έτσι να αγαπούμε εμείς ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές. Αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Αυτό είναι το κριτήριο. Μα αν ανασταίνουν νεκρούς, δεν θα ξεχωρίσουν ότι είμαι μαθητής του Χριστού. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Ή να κάνω χίλια άλλα δυο σημεία και τέρατα? Όχι. Αυτό που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς χριστιανούς είναι αν έχει αγάπη ο ένας για τον άλλο. Και λέγεται ότι όταν ο Ιησούς έφερε στο προσκήνιο τη νέα εντολή να αγαπάτε αλλήλους, δεν υπήρχε, στα αρχαία ελληνικά δεν υπάρχει η λέξη αγάπη. Είναι από εβραϊκό που βγαίνει αυτό. Η λέξη που υπάρχει είναι το φιλέο, το φιλό. Και φαίνεται ότι ο Ιησούς έπλασε αυτή τη λέξη από το ρήμα αγαπάω, που σημαίνει θεϊκή αγάπη. Γιατί το φιλέο, που ήταν η κοινή ελληνική λέξη σε χρήση στις μέρες του Ιησού, ήταν η ανθρώπινη αγάπη. Αυτό εκφράζει τη φυσική στοργή, δηλαδή η μαμά που αγαπάει το παιδί της, φυλάει, ο άντρας για τη γυναίκα του κλπ. Θυμάστε όταν ο Κύριος ήταν με τον Πέτρο στο παραλία στο τέλος και του λέει «Πέτρο, φυλάς με, αγαπάς με». Ήταν η λέξη αυτή που ήταν συνηθισμένη για την εποχή τότε. Το φιλέο, φίλε που λέμε, από εκεί βγαίνει. Ήταν το καλύτερο που είχε ο πεσμένος, ο φτωχός άνθρωπος. Αυτή ήταν η λέξη. Αλλά ήταν μια αδύναμη και ελαττωματική λέξη που συχνά δημιουργούσε ζήλια, με μικρή αφορμή, γιατί είναι η αγάπη η ανθρώπινη. Δηλαδή είναι η βασική αιτία για την ανθρώπινη αδυναμία. Και είναι αιτία πολλών δακρύων και καημών και αγωνίας της καρδιάς. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει προσβλέψει στη χαρά και την ευτυχία που είναι να φέρει αυτή η ανθρώπινη αγάπη, αλλά γρήγορα αυτή μεταστρέφεται σε θλίψη. Και το ποτήρι γίνεται ακόμη πιο πικρό, γιατί ανοίγεις την καρδιά σου, εμπιστεύεσαι τον δίπλα σου, τον πλησίο σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, καλός φίλος, επιστήθιος, και σε μια φάση μπορεί να προδοθείς. Ενώ η θεϊκή αγάπη είναι τόσο διαφορετική από την ανθρώπινη, γιατί είναι από πάνω, είναι από το Θεό και δεν μπορεί να αποτύχει. Πάμε λοιπόν στην 1η Κορινθίους 13, στο πρώτο. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο ειδών γλώσσες, των ανθρώπων και των αγγέλων. Όταν λέει οι γλώσσες των ανθρώπων, εννοείται ότι είναι γλώσσες που δεν έχεις διδαχθεί. Είναι χάρισμα. Γιατί αν εγώ μιλάω ελληνικά, δεν είναι κανένα κατόρθωμα, αφού είναι η γλώσσα μου που γεννήθηκα. Και ο Άγγλος αν μιλάει αγγλικά, δεν μπορεί να λέει, αν εγώ μιλάω αγγλικά, ο Αγγλέζος, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Εννοεί γλώσσες τις οποίες δεν έχεις διδαχθεί. Μετά υπάρχουν οι γλώσσες των αγγέλων που αφορούν τρόπον ομιλίας με βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Γιατί οι άγγελοι, όταν μιλούσαν στους ανθρώπους, πάντα μιλούν κατανοητά. Βέβαια, υπάρχουν οι αγγελικές οι γλώσσες, αλλά όπως και να έχει, αυτό που τονίζει ο Παύλος, αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις, δυστυχώς έτσι, που ο άνθρωπος μπορεί να ασκεί το χάρισμα των γλωσσών, αλλά να μην έχει αγάπη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μιλώ άγνωστες γλώσσες μόνο όταν πληρώνομαι από το Πνεύμα του Θεού. Και όχι απλά να κάνω θόρυβο γύρω μου για να φανώ στους άλλους. Μα ένας που λέει γλώσσες δεν είναι από το Θεό. Προφανώς όταν βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιον και γλωσσολαλεί και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει, ξέρετε, με τα χρόνια, επειδή οι γλώσσες του Πνεύματος περνάνε και από τη διάνοια και από τη γλώσσα και βγαίνουν, μπορεί το άτομο να συνηθίσει. Και μπορεί να γλωσσολαλεί και χωρίς να είναι δια του Πνεύματος. Απλώς αυτό που έχει μάθει, που το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές. Γι' αυτό μας λέει, αν μιλώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει σε γλώσσες και όμως να μην είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, πάντοτε τιμά την πίστη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του Λόγου Του, παρά την ανυπακοή μας σε άλλες περιοχές. Δηλαδή ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Μπορεί εδώ σε αυτόν τον τομέα να το κάνει σωστά, στον άλλο να το κάνει σωστά, αλλού να μην είσαι σωστός. Ο Κύριος τιμά την πίστη στον τομέα εκείνο. Ας πούμε ότι ένας αδερφός είναι πολύ πιστός στο να δίνει για τον Κύριο χρήματα. Αλλά σε άλλους τομείς της ζωής του δεν είναι. Όμως έχει αυτή την πιστότητα. Γιατί το κάνει, το κάνει. Έχει μια ευλογία οικονομική. Έστω και αν αλλού φταίει. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα το σώσει, αλλά ο Κύριος τιμά εκεί που τον τιμάς. Γι' αυτό και ο Θεός απαντάει τις προσευχές των αμαρτωλών. Μα πώς να ακούσει την προσευχή των αμαρτωλών, αφού είναι βρώμικος, πώς έρχεται μπροστά του, δεν είναι δικαιωμένος, δεν είναι κάτω από το αίμα. Ακούει όμως γιατί βλέπει το καλό, την καρδιά μέσα εκείνων των λίγων και το παίρνει ο Κύριος. Ή μπορεί να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιον κάποιον που δεν βαφτίστηκε στο νερό. Αφού δεν έχει σωθεί, υποτίθεται άκουσε για τον Κύριο, πρέπει να βαφτιστεί στο νερό και μετά έρχεται και η βάφτιση με το Πνεύμα Άγιον. Κάποτε γίνεται γιατί η καρδιά είναι τόσο ανοιχτή, είπε ο Θεός. Ή μπορεί να κάνουν θαύματα όταν κηρύττουν υποκριτές και λες πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος τώρα να γίνει θαύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν εκπαράμε δαιμόνια, δεν κάναμε πολλά θαύματα. Φύγετε από μένα, δεν σας γνώρισα, εργάτες της ανομίας. Αφού δεν τους γνώρισες, πώς γίνονταν τα θαύματα στο όνομα του Κυρίου? Γιατί είχαν πίστη σε εκείνον τον τομέα, έστω και αν η ζωή τους δεν ήταν σωστή. Άρα πολλοί θα κάνουν θαύματα και θα κηρύξουν στο όνομα του Ιησού, αλλά δεν θα σωθούν, γιατί απλά δεν υπάκουσαν και δεν ακολούθησαν το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Είναι η αγάπη του Θεού που σπλαχνίζεται τις φτωχές, τις χαμένες ψυχές που πεθαίνουν και προκαλεί την έντονη επιθυμία για ευαγγελισμό. Γιατί να ευαγγελίσω? Να το κάνω από καθήκον? Μπορεί να το κάνεις από καθήκον. Να το κάνω για να με βλέπουν οι άλλοι αδερφοί και να πούν, λένε, αυτός ο αδερφός πώς ευαγγελίζει, μπράβο, ξέρει τον λόγο, και να παίρνω πόντους στην υπόλοιψή μου? Ή πραγματικά αγαπώ την ψυχή, τη βλέπω ότι χάνεται και προσπαθώ να την αρπάξω από την κόλαση? Γιατί αν δεν είμαι εγώ, ίσως δεν βρεθεί κάποιος άλλος να της μιλήσει σωστά, ούτως ώστε να αντιληφθεί και να πει θέλω τον Κύριο. Κάνει κάποιον πρόθυμο να υποφέρει κακουχίες για τον Χριστό, προκειμένου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Έχει κόστος η αγάπη. Και όταν η αγάπη του Θεού φύγει από τη ζωή του ανθρώπου, τον αποσυνδέει από την ουράνια αναποθήκη της δύναμης. Γιατί μετά θα είναι απλά έργα δικά σου. Δεν θα έχεις τα κατάλληλα εργαλεία να λάβεις από τον Κύριο. Μιλάς, δεν γίνεται τίποτα. Κηρύττεις, δεν αγγίζεται κανένας. Ψάλλεις, δεν αρέσει, ενώ είναι ωραία η φωνή σου. Γιατί λείπει το πνεύμα, λείπει η αγάπη. Ως εκ τούτου, το μυστικό να δει κάποιος το έργο του Θεού να προχωράει και να δοξάζεται το όνομά του, είναι να έχει την αγάπη του Θεού εκχεχημένη στην καρδιά του. Και συνεχίζει εδώ στο 1, γλώσσες των ανθρώπων κλπ. Έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Σκεφτείτε μια χαλκινό, τον μπαμ μπαμ, αλλά δεν είναι όμορφη μουσική, γιατί ο άνθρωπος γενικά είναι περικισμένος να ακούει τη μουσική. Μπορεί να είναι και υποανάπτυκτος, αλλά μια μελωδία θα του αρέσει. Ένας καλός ρυθμός, μπορεί να είναι τύμπανα, θα του αρέσουν. Βλέπουμε πρωτόγονοι άνθρωποι ότι έχουν το, αλλά έχει ένα ρυθμό και απολαμβάνουν. Αντίθετα, δεν υπάρχει τίποτε πιο εκνευριστικό από τον ήχο που βγάζει ένα χάρκινο σκεύος όταν χτυπά ακανόνιστα, χωρίς αρμονία. Δηλαδή, σε ποιον αρέσει η παραφωνία, έτσι? Έτσι είναι ο άνθρωπος που επιμένει να λειτουργεί το χάρισμα των γλωσσών χωρίς να έχει αγάπη. Δηλαδή, απλά εκνευρίζει τους γύρω του, γιατί οι γύρω του βλέπουν ότι είναι ένας που θέλει να φαίνεται, σαρκικό φρόνημα, καμώνεται ότι είναι πνευματικός, λειτουργώντας το χάρισμα των γλωσσών που έχει λάβει. Και σου λέει, μην το κάνεις. Αν δεν έχεις και γλώσσες να ξέρεις και όλα αυτά, μην το κάνεις, αν σου λείπει η αγάπη. Ενώ φαινομενικά είναι το ίδιο. Βλέπεις τον έναν που λέει γλώσσες και τον άλλον που λέει γλώσσες, αλλά φαίνεται η έλλειψη. Στο δεύτερο εδάφιο. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όριοι με θυστάνε, να μετακινήσω δηλαδή, αγάπη δεν μη έχω, ουθέν ημί. Δηλαδή είναι ακόμη δυνατόν να λάβω το ανώτερο χάρισμα της προφητείας και να έχω οδηγηθεί από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο σε φοβερές αποκαλύψεις, έτσι, μυστήρια, όλη τη γνώση, να γνωρίζω για το σχέδιο του Θεού, γενικά τι θα γίνει, και να γνωρίζω το Λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατοτά. Μας λέει, ακόμα και τότε μπορεί το χάρισμα μου να μην δίνεται με αγάπη στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του Συνόλου. Μπορώ να κλειστώ στον εαυτό μου και να θαυμάζω το μεγαλείο μου και να τα δουλεύω αυτά μέσα μου και να λέω πόσα ξέρουν, μπράβο μου, τι σοφός που είμαι. Αλλά απομακρύνομαι από τον Κύριο και από το σώμα Του, γιατί τα χαρίσματα είναι για να δοθούν με σοφία εκεί που πρέπει. Και λέει ακόμα και ο πιστός να εξασκεί πίστη στο Θεό ώστε να μετατοπίζει όρη. Το όρη βέβαια εδώ τώρα δεν είναι να πάρεις ένα βουνό και να το βάλεις να μπει στη θάλασσα και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάφερες κάτι, ενώ είναι μεν τεράστια η ενέργεια που χρειάζεται, αλλά προφανώς εννοεί πνευματικά όρη. Πολλές φορές λέμε το πρόβλημα μου είναι ένα βουνό, δεν λύνεται. Ακόμα λέει και να εξασκεί πίστη, αν αυτή του η πίστη τοποθετείται εξυπηρέτηση των δικών του προσωπικών αναγκών, είναι έναν τίποτα. Για το δικό μου δηλαδή, για τον εαυτούλη μου. Η ύπαρξη δηλαδή πίστης από μόνη της δεν αποδεικνύει την αποδοχή του ανθρώπου από το Θεό. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν. Πιστεύουν όμως, αλλά το ότι έχεις πίστη απλά σε κάτι δεν είναι αρκετό. Στο 3. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, τα δώσω δηλαδή για τροφή όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχήσω με, να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμε. Που μιλάμε για ενέργειες τώρα πολύ δυναμικές, να δώσει ο άλλος τη ζωή του. Φτάνει στο σημείο δηλαδή ο Απόστολος να πει ότι κάποιος μπορούσε να μοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς, να μην του μείνουν δηλαδή τίποτα για αυτόν, έτσι όλα για τον πλησίον, που λέμε ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον. Και μάλιστα και το ίδιο του το σώμα να δώσει για να ακαεί, αλλά αν ο σκοπός σου είναι μόνο η προσωπική προβολή και η αυτοεξύψωση, ο αδερφός Λάζαρος έδεσε όλα ό,τι είχε στους φτωχούς, τους αδερφούς, και δεν έχει τίποτα αυτός. Τι πιστός που είναι, τι εμπιστοσύνη δείχνει στον Κύριο. Και όλοι μιλάνε για αυτόν τον αδερφό. Ή λέει να δώσει το σώμα του να κάνει να πέσει στη φωτιά, να σώσει άλλους για να γίνει ήρωας και να του κάνουν άγαλμα και να μιλάνε για αυτόν τον ήρωα. Αν δεν το κάνεις από αγάπη, απλά το κάνεις για να φανείς τους άλλους, λέει δεν ωφελούμε σε τίποτα. Ακόμα και τέτοιες ακραίες εκφράσεις δεν εξασφαλίζουν την εύρνοια του Θεού. Πισκυθεί, είδες τι κάνω αφού εγώ κάνω θυσία. Παρά μόνο εφόσον ο πιστός τα κάνει αυτά για το καλό του σώματος, για την Εκκλησία. Και ο Κύριος εθυσιάστηκε και έδωσε το σώμα του, αλλά το έδωσε για την Εκκλησία, δεν ήταν για να του πούμε μπράβο εμείς. Θυμάστε οι προφήτες του Βάλ στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί με τον Ηλία που κάνει το θυσιαστήριο, και φώναζα, λέει, φωνάξτε εσείς να κατεβεί φωτιά και θα προσευχηθώ και εγώ να κατεβεί φωτιά. Και φώναζαν βέβαια και δεν κατεβαίνει καμιά φωτιά. Και επειδή είχαν πιστέψει στο ψεύτικο των θεών τους, το Βάλ, λέει, έκοβαν τις σάρκες τους, κατακόβονταν να βγει αίμα για να δει ο Θεός τους και να τους ρίξει φωτιά να γίνει, να φανεί ότι είναι και αυτός Θεός. Ουκ ειν φωνή, ουκ ειν ακρόασης. Τίποτα. Ουδέν ωφελούμε. Ενώ κάνω τόσες θυσίες. Τι είναι αυτό, αδερφοί, χωρίς το οποίο κάθε ανθρώπινη γνώση, κάθε ανθρώπινη προσπάθεια, κάθε αποκαλούμενη ανθρώπινη επιτυχία είναι όλα αποτυχίες στο τέλος? Είναι αυτό που πάντα βάζουμε μπροστά σε όλα μας τα μαθήματα. Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός που είναι αγάπη. Χωρίς αυτό όλα τα άλλα δεν ωφελούν. Είναι μια αποκάλυψη και κάτι περισσότερο. Είναι η ζωή του Θεού που έχει εκχυθεί στις καρδιές μας και αυτό πώς φαίνεται από λόγια και από πράξεις. Είναι η φύση του Θεού που τον κάνει τόσο καλό. Και εδώ έγκυται η αλήθεια, γιατί η φύση του Θεού είναι αγάπη. Άρα, σαν μικρό συμπέρασμα, η απλή κατοχή των πνευματικών χαρισμάτων δεν είναι σημαντική αν ασκούνται χωρίς αγάπη. Μα είναι χαρίσματα πνευματικά από τον Κύριο, δεν είναι από αλλού. Δεν είναι σημαντικά εάν το κάνεις χωρίς αγάπη. Μάλιστα, είναι και ζημιογόνος σε σημείο που κάποιος μπορεί να εστιάσει τόσο πολύ στα χαρίσματά του, ώστε να χάσει και αυτή τη ψυχή του στο τέλος. Ματθαίος 7:21. Αυτό που είπα πριν το εδάφιο. Καθένας που μου λέει, «Κύριε, Κύριε, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, μα αφού με ονομάσαι Κύριο, με αναγνωρίζει, όχι, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πούνε εκείνη την ημέρα, «Κύριε, Κύριε, στο δικό σου όνομα δεν προφητέψαμε και στο δικό σου όνομα βγάλαμε δαιμόνια και στο δικό σου όνομα κάναμε πολλές δυνάμεις, εννοεί θαυματουργικές. Και τότε θα τους ομολογήσω, ποτέ δεν σας γνώρισα. Αποχωρηθείτε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία». Δεν ήταν πιστοί και έλαβαν και ο Θεός τους αγάπησε και ήταν παιδιά του, αλλά σκανδαλίστηκαν ή κάτι έκαναν τέλος πάντων και πήγαν στον κόσμο. Λέει, ποτέ δεν σας γνώρισα. Δεν σας γνώριζα, αλλά μετά σας έβγαλα έξω γιατί δεν σταθήκατε μέχρι τέλους, που λέμε, από την αρχή. Τότε πώς έγιναν τα θαύματα? Είναι αυτό που είπα πριν. Γιατί με πίστη πήραν ένα κομμάτι και ο Θεός τιμά αυτόν που τον τιμά σε εκείνον τον βαθμό. Όμως γενικά δεν πίστεψαν στον Κύριο. Και λέει στο 4 εδώ στους Κορινθίους πίσω, «Η αγάπη μακροθυμεί». Δηλαδή η ανθρώπινη αγάπη μπορεί να υπομένει έτσι, τι ανθρώπινη, να υποφέρει. Αλλά όταν πιέζεται βγάζει πικρία. Θα σου πετάξει λόγια, θα κάνει κάτι. Ενώ η αγάπη του Θεού που μακροθυμεί, τι είναι, είναι η άσκηση υπομονής. Σε κατάσταση πρόκλησης, έτσι. Δηλαδή, σου πετάει η γυναίκα σου λόγια πικρά, δεν λες τίποτα. Επιμένει, επιμένει, ξανά, ξανά. Ο διάβολος σε πειράζει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Τσιρίζει το μωρό την ίδια ώρα. Σπάει και ένα τζάμι ταυτόχρονα. Έρχονται όλα μαζί. Αν έχεις την αγάπη την ανθρώπινη, αντέχεις, αντέχεις ως μια στιγμή και μετά θα εκραγείς. Άνθρωπος είμαι, θα πεις. Ενώ λέει η αγάπη μακροθυμεί. Περιμένει. Έχει μακροθυμία. Αντέχει. Ο πιστός που έχει αγάπη δεν βιάζεται να εκφράσει το θυμό του, ακόμα και αν κάποιος τον προκαλεί άδικα. Μα με πνίγει το δίκαιο μου. Αν κάποιος βιάζεται στη διεκδίκηση του δίκαιου του, σημαίνει ότι είναι ελλιπής αγάπης. Μα δεν έχω υπομονή. Δεν έχεις υπομονή, φρόντισε να έχεις. Σου λείπει η υπομονή. Η αγάπη λέει αγαθοποιεί, χριστεύεται, λέει το αρχαίο. Δηλαδή συμπεριφέρεται με χριστότητα η αγάπη. Η χριστότητα είναι η ενεργός καλοσύνη που επιδιώκει το συμφέρον των άλλων. Ου ζηλεί, δεν ζηλεύει. Ο πιστός που έχει αγάπη, αδερφοί, πραγματική, χαίρεται στη χαρά του αδελφού του. Θα μου πείτε, γιατί ο κοσμικός δεν χαίρεται στη χαρά του άλλου? Όχι αν επηρεάζει εσένα. Δηλαδή, είμαστε σε μια εταιρεία και ο διπλανός μου πήρε προαγωγή και αύξηση. Εγώ όχι. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ δεν είμαι καλός και εγώ ξέρω τα κακά του. Ενώ το αφεντικό δεν ξέρει, αλλά εγώ που είμαστε μαζί τόσα χρόνια, τα ξέχω και εγώ τα στραβά μου, αλλά και αυτός. Χαίρομαι. Ευλογείται στην ευλογία του διπλανού του. Απολαμβάνει όταν κάποιος προοδεύει. Γιατί προοδεύει και μπορεί να σε περάσει, να ανέβει πιο πάνω. Ο πιστός δεν έχει την καρδιά του να το σέρνει στα πονηρά και σκοτεινά μονοπάτια της ζηλοφθονίας. Όπως είπα, γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ είμαι καλύτερος. Να δούμε και ένα εδαφείο στους Γαλάτας 5:22. Ο δεκαρπός του πνεύματος έστειν, και είναι κάποια ωραία καρπή, έτσι, γιατί λέμε να είχα χρήματα, να έχω δυνάμεις, να... αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία που είπαμε, καρπός, Χριστότης, αγαθοσύνη. Μετά έρχεται η πίστη και η πραήτητα και η εγκράτεια. Πρώτη-πρώτη η αγάπη. Πίσω εκεί που είμαστε πρώτη Κορυφαίους. Η αγάπη δεν περπερεύεται, δεν μεγαλοκαφιέται. Δηλαδή δεν έχει περηφάνεια, δεν έχει αυθάδεια. Αυθάδεια, να σου πετάξει λόγια. Ο αυθάδης άνθρωπος συμπεριφέρεται με θράσος και μιλά απρεπώς, μη λογαριάζοντας κανένα. Και είναι πολύ άσχημο να βλέπεις, για παράδειγμα, ένα γιο να αυθαδιάζει στον πατέρα του ή μια γυναίκα να είναι αυθάδης προς τον άντρα της. Δεν είναι σωστό, δεν είναι άσχημο και για το ίδιο το άτομο. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του αγάπη. Και συνεχίζει, ου φυσιούται, δεν φουσκώνει δηλαδή από υπερηφάνεια. Εκείνος που έχει αγάπη δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται ό,τι και αν έχει λάβει από τον Κύριο. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, όταν δεν έχεις τίποτα, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα και πάλι έχουν μια ψευτοπερηφάνεια μέσα τους και λέει που τη βρήκε αυτός την υπερηφάνεια. Δηλαδή είναι στη ψάθα που λέμε και όμως είναι και περήφανο άτομο από μέσα του. Αλλά μιλάμε τώρα για κάποιον που έχει από τον Κύριο και έχει, εκεί λέει πρόσεχε να μην περηφανευτείς, να φουσκώσεις, φυσιούται. Γιατί η ανθρώπινη αγάπη συνεχόμενα καυχαίται από μόνη της η ανθρώπινη. Δηλαδή το εγώ είναι το κέντρο με το οποίο κινείται. Εγώ τι κάνω, πώς είμαι, πώς με βλέπουν. Πάρε τον εγωισμό από την ανθρώπινη αγάπη και θα καταρρεύσει, γιατί είναι η μόνη δύναμη που έχει. Το εγώ. Στο 5. Δεν συμπεριφέρεται άσχημα, ουκ ασχημονή. Ο πιστός που έχει αγάπη είναι ευπρεπής. Είναι ευγενικός. Από την άλλη, η ανθρώπινη αγάπη, σκεφτείτε ας πούμε ένα ζευγάρι πάει για διαζύγιο στο δικαστήριο και αρχίζει ο ένας και βγάζει όλες τις πικρίες του και όλα τα... γιατί όταν ζήσεις με τον άλλον και τριφτείς, σίγουρα θα βγουν στην επιφάνεια και όλα τα κρυφά κακά ιδιοτροπίες που έχει εκείνο το άτομο. Ενώ τα κρύβεις από τους υπόλοιπους. Και αρχίζει εκεί και βλέπεις τώρα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα σου τόσο καιρό στο κρεβάτι σου, που μοίρασες τα όνειρά σου, έστω και αν απέτυχε η σχέση. Και βλέπεις εκείνο το άτομο τώρα να σου βγάζει όλα τα άπλητά σου, που λέμε σε εισαγωγικά, στη φόρα και να σε εκθέτει. Γιατί? Για να ανέβει πιο πάνω. Γιατί σου λέει, αφού χωρίζουμε, θα σε εκδικηθώ. Και ο άλλος, ανάλογα. Και όλα αυτά τα παράπονα. Και είναι εκεί υπάλληλοι του δικηγόροι και οι δικαστές και χασκογελούν από κάτω βλέποντας την κατάντια των ανθρώπων. Πολλές φορές η ανθρώπινη αγάπη ζηλεύει και μπορεί να χτυπήσει εν ψυχρό το αντικείμενο της αγάπης του. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Τι αγάπη ήταν αυτή? Η αγάπη του εαυτού, του ή της. Αγαπώ τον εαυτό μου και επειδή αγαπώ τον εαυτό μου θέλω αυτή τη γυναίκα να είναι κοντά μου, γιατί μου δίνει, παίρνω από αυτήν, αντλώ. Μου δίνει δονή, μου δίνει χαρά, την δείχνω, όλα για μένα. Αν το δέμα πάει με κάποιον άλλη, με άλλον ή κάτι άλλο που, και θα τη χάσω, θα τη σκοτώσω. Γιατί έτσι αλλιώς, αφού δεν μπορώ να ζήσω για μένα, ενώ την αγαπούσε. Συνήθως η αγάπη είναι προσωπική, απλά ταιριάζει δύο άτομα. Αγαπάει ο ένας τον εαυτό του, αγαπάει ο άλλος τον εαυτό του και μεταξύ τους τα βρίσκουν γιατί παίρνει ο ένας από τον άλλο. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο με την αγάπη που ο Κύριος μας λέει. 5. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά τα δικά της.

0: Είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Έτσι, για να προφυλάξει τη φιλαυτία του, τον αφήνει έξω από την καρδιά του με τον κρύον τρόπο του, διότι δείχνει ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Άρα δεν μπορείς να συνδεθείς με τον άλλο. Θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνει ότι οι πάντες τον αγαπούν. Νομίζω ότι είναι άλλοι όλοι κομπάρσοι σε μία ταινία και ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, το επίκεντρο. Και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, δημιουργεί συνέχεια σκηνές. Ο εαυτός μου, εγώ, ο φύλαυτος. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη από ηθοποιούς του Χόλιγουτ. Το έργο του Κύριου θα το κάνει με ανθρώπους ταπεινούς, γεμάτους από την αγάπη του, που έχουν το πνεύμα του διακόνου, του υπηρέτη. Όποιος με αγαπάει, λέει, θα με διακονεί και εμένα και τους γύρω του. Δηλαδή, όποιος λέει θέλει να γίνει μεγάλος, να γίνει διάκονος, υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος, πλύνε τα πόδια. Βοήθησε από κάτω, δούλευε από κάτω. Δεν αρέσει αυτό στη σάρκα, αρέσει όμως τον Κύριο. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν ζητούν το δικό τους συμφέρον, αλλά τον άλλον. Στο 5 πάλι. Δεν παροξύνεται. Τι είναι ο παροξυσμός? Είναι το βίο ξέσπασμα. Μπαμ! Που οδηγεί σε καταστροφή τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ανοίξει η γλώσσα, θα πει τα πικρά λόγια και άτε μετά να τα μαζέψεις. Μα συγγνώμη. Μα με πλήγωσες. Μα δεν το ήθελα. Πώς δεν το ήθελα? Το είπες. Με σχέσχισες. Με τα βέλη σου που μου έριξες, δεν μπορώ. Παροξύνθηκα. Η ανθρώπινη αγάπη είναι ευαίσθητη και δύσκολο να συγκρατηθεί. Δεν αντέχει να παραμελείται. Γι' αυτό, όπως είπα, τα ζευγάρια ή άλλες σχέσεις φιλικές. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου για να είμαστε φίλοι. Αν δεν μου δίνεις, αν με παραμελείς, δεν σε θέλω. Ενώ ο πιστός που έχει αγάπη του Κυρίου στην καρδιά του δεν μπορεί να παροξύνεται με το παραμικρό και δεν είναι ευερέθιστος. Η αγάπη, η γνήσια, αδερφοί, δεν εξάπτεται εύκολα και δεν κρατάει λογαριασμό. Έτσι σαν ένα δευτέρινα, ας πούμε, και να σημειώνω τα λάθη του άλλου ή τι μου είπε και πότε μου το είπε. Τα σημειώνω όλα αυτά που κάνεις, ένα-ένα, ας πούμε. Έτσι, θα έρθει η ώρα σου. Και ετοιμάζεις το σχέδιο σου να εκδικηθείς την κατάλληλη ώρα. Δεν μπορείς να ονομάζεσαι πιστός αν έχεις τέτοιες σκέψεις πίσω. Μα μου έκανες ξανά και ξανά. Άλλα λέει ο λόγος, άλλα λες εσύ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Θεσσαλονικής 5:15. Κοιτάτε, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντικακού σε κάποιον, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Δεν θα αποδώσεις κακό αντικακού, άρα μου έκανε κάποιος κακό, έτσι. Αν σου πει αντικαλού, κακό, σου κάνει κάποιος κακό. Προσέχετε, λέει, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντί του κακού που του έκανε ο άλλος σε κάποιον, αλλά πάντοτε κεφαλαίο, να επιδιώκετε το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Έχει κόστος το να είσαι πιστός. Είναι άδικο, αφού μου έκανε κακό, πρέπει το κακό οφθαλμού αντί οφθαλμού, δεν λέει. Μα δεν ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη, ζούμε στην Καινή. Αν εκδηλώναμε μνησικακία, δεν θα ευαρεστούσαμε τον Θεό. Μνησίκακος, τι είναι το μνησίκακος? Είναι σατανοκίνητον πάθος. Διώχνει τη χάρη του Θεού. Ο μνησίκακος είναι σαν να χαστουκίζω τον εαυτό μου περιμένοντας να χτυπήσω τον άλλο. Δηλαδή αυτό ταλαιπωρείσαι και αυτό μαστιγώνεσαι. Σαν να αφήναμε μια φωτιά μέσα μας να σιγοκαίει με κίνδυνο να αναζεπηρωθεί και να βλάψει και εμάς και τους άλλους. Να σε ρίξω στη φωτιά και να καούμε μαζί. Τρέλα. Βέβαια, είναι φυσικό να αναστοτωνόμαστε όταν οι άλλοι μας προσβάλλουν, αλλά ακόμη και αν δικαιολογημένα θυμώσουμε, η αγάπη δεν μας αφήνει να παραμείνουμε εξορικισμένοι. Πρέπει, γι' αυτό είπαμε τα χαρίσματα και στους Γαλάτες. Υπομονή, αγάπη, εγκράτεια. Αριθμοί 20-10. Ο Μωυσής, οργισμένος από την απιστία του λαού του Θεού, ξεχνά για λίγο την πραότητα που είχε, γιατί λέει ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πραής σφόδρα. Και ξεσπά σε μια συμπεριφορά αυθαδική που του κόστισε την είσοδο του στη γη της Ευαγγελίας. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Αρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα, γιατί φώναζαν αυτοί, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό, μας έφερες εδώ, τι μας έφερες εδώ, και τον δεν άντεξε. Και τους είπε, ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα. Και ο Κύριος του είπε, μίλησε στην πέτρα και θα βγει το νερό. Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, χτύπησε την πέτρα με τη ράβδο δύο φορές. Μπαμ, μπαμ. Ο Κύριος θυσιάστηκε μια φορά, που είναι η πέτρα μας. Έσπασε τον τύπο. Και βγήκαν πολλά νερά. Βλέπετε αυτό που λέμε πριν. Ο Κύριος το έκανε για να μην τον προσβάλλει. Γιατί αν δεν γινότανε, δεν έχουμε αρχηγό, δεν έχουμε κύριο. Ήπια η συναγωγή και τα χτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Λίγο καιρό μετά πέθανε ο Αρών και ο Μωυσής βγήκε στο βουνό, την είδε από μακριά και του λέει, άτι Μωυσή, έλα κοντά μου τώρα, δεν θα μπεις μες στη γη. Εντάξει, είναι και ο νόμος, σταματάει μέχρι εκεί τον Ιορδάνη, μετά είναι η χάρις που μπήκε ο Ιησούς στον Αβή, αλλά ο Κύριος συνδυάζει τους τύπους του. Πίσω στην 1η Κορινθίους 13:5. Δεν συλλογίζεται το κακό η αγάπη. Τον αντίον η ανθρώπινη αγάπη τρέφεται με τα σκάνδαλα του κόσμου. Άκουσες τι έγινε, η τάδε έκανε έτσι, ο τάδε έκανε έτσι. Ού, να δούμε και τι άλλον έκανε. Και σκέφτεσαι αρνητικά, πονηρά, δαιμονικά εισαγωγικά. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη συνήθεια να διαλογίζεται το κακό, που μπορεί να το θεωρεί ότι είμαι έξυπνος, είμαι τετραπέρατος, εμένα δεν με εξεγελάει, αν δούμε τι κάνει αυτός και σκέφτεσαι από μέσα τι μπορεί να είναι η ζωή του, οι κινήσεις του, εσύ το λες ότι είναι ξυπνάδο, ότι είναι διάκριση ίσως. Εκ προημίου αμφισβητείς τους πάντες, τους βλέπεις όλους με μισό μάτι, ναι, χαμογελάει αυτός, αλλά να δούμε από πίσω τι κρύβει, οδηγεί τον εαυτόν του σε σκοτεινά μονοπάτια. Αν μου κάνει έτσι αυτή, να δεις τι θα της κάνω. Μου το παίζει και πιστή. Δηλαδή, κάνεις μέσα σου διαλογισμούς, συλλογίζεσαι το κακό και λες και τι πειράζει, απλά σκέφτομαι. Μου θυμίζει μια ιστορία, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς. Κάποιος κάτι ήθελε, ένα αυτιάρι, τι ήταν, και δεν είχε, και είδε μακριά ένα σπίτι και λέει, θα πάω να ζητήσω, ίσως μου δώσουν. Και περπατώντας σκεφτότανε, θα τους πω, σιγά που θα μου δώσει. Θα μετάξει έξω άλλος. Θα του πω να το δανειστώ. Ναι, θα θέλει λεφτά. Εγώ λεφτά δεν έχω. Και προχωρούσε και πήγαινε προς το σπίτι και έκανε συνεχώς αρνητικές σκέψεις και θύμωνε με τον άνθρωπο που ούτε τον είδε ούτε τον ήξερε. Και στο τέλος χτυπά την πόρτα θυμωμένος και του λέει: Θέλεις να μου το δώσεις, δώσ' μου το, θέλεις να μου το δώσεις. Και ο άνθρωπος έμεινε έτσι, ούτε ήξερε. Και έφυγε θυμωμένος. Συλλογίζεσαι το κακό χωρίς λόγο. Μα προετοιμάζομαι για να ανταπεξέλθω στην. Όχι. Αφήνεις το διάβολο να αλωνίζει μέσα σου, κάνοντας κακές σκέψεις που σου φέρνουν και λύπη, αλλά τάχα για να ετοιμαστείς. Το παιδί του Θεού έχει μέσα του αγαθοσύνη. Όταν έχει να κάνει μια αμφισβητούμενη περίπτωση και δεν ξέρεις τι είναι, προτιμά να σκέπτεται το αγαθό για τον πλησίον του, εφόσον δεν είναι καρδιογνώστης. Σου χτυπά την πόρτα κάποιος. Ανοίγεις, βλέπεις έναν άνθρωπο εκεί. Σου λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω. Σίγουρα δεν έχει να φάει αυτός τώρα ή δεν κανένας που γυρνάει τα σπίτια και παίρνει από όλους και φαγητά και χρήματα. Ναι, αλλά από την άλλη, αν πραγματικά δεν έχει να φάει, δεν ξέρω. Τι θα κάνεις τέτοια περίπτωση. Αφού είναι φαγητό, δώσ' του λίγο φαγητό. Μα μπορεί να, μπορεί να το πάρει, να το, ξέρω, να το κάνει ναρκωτικά, να το δώσει παρακάτω. Εσύ κάνε το καλό. Και θα βρει από αλλού, αν είναι λάθος. Ο Θεός βλέπει την καρδιά σου και την πράξη σου. Μην είσαι καχύποπτος, μην είσαι δηλαδή πονηρός, να είσαι πάντα αρνητικός. Γιατί θα με ξεγελάσει ο διάβολος. Να προνοούμε τα καλά μπροστά στον Κύριο και στους ανθρώπους, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να προνοούμε τα καλά. Αυτή είναι η πιο ωφέλιμη οδός για τον άνθρωπο, διότι διατηρεί το πολυτιμότερο αγαθό, την ειρήνη του. Θυμάμαι μια φορά η αδερφή μου στη Σουηδία είχε αυτό το δίλημα. Έρθει κάποιος, χτυπάει την πόρτα και της λέει: Η μητέρα μου πεθαίνει, είναι πολύ άρρωστη. Μπορεί να με δανείσει λίγα χρήματα για να πάω και να έρθω και να στα δώσω όταν θα έρθω πίσω. Αυτή τώρα λέει: Σίγουρα θα πάει ή θα πατάπει στο ποτό αυτό. Δεν τον ήξερε καλά, ήταν γείτονα, αλλά ξέρετε, εκεί είναι. Τον έβλεπε μια φορά κάθε τόσο. Μετά μου λέει: Αν όμως είναι αλήθεια και θα πεθάνει η μητέρα του και θα έχω τύψεις, του έδωσε. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο άνθρωπος και της τα έδωσε. Μου λέει: Είδες, πράγματι, ας πούμε, τα έχει ανάγκη. Όταν δεν ξέρεις, κάνε το καλό. Και ο Κύριος ξέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο, και να τα έπινε στο ποτό που λέμε, αυτόν το σενάριο, ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου ότι εσύ το έδωσες για να πάει να δει την άρρωστη μητέρα του. Αν το έκανε κακό, κακό δικό του. Αλλά ο Κύριος θα σου καταλογίσει την καλή πράξη γιατί το έκανες με καλή καρδιά. Η αγάπη δηλαδή δεν αποδίδει κακά ελαττήρια στους άλλους, αλλά έχει την τάση να αναγνωρίζει ελαφρυντικά και να δίνει στους άλλους το ευεργέτημα της αμφιβολίας. 1 Κορυφαίους 13 στο 6. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Η ανθρώπινη αγάπη χαίρεται στη πτώση του εχθρού της. Α, έπεσε ο εχθρός μου. Είδες, μπράβο, ο Κύριος τον τιμώρησε. Ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος. Βάζουμε και το Θεό μέσα στα δικά μας σχέδια, γιατί νιώθουμε ωραία που ο εχθρός μας έπεσε. Δεν είναι δυνατόν να χαρεί την αλήθεια η ανθρώπινη αγάπη, αν αυτή η αλήθεια δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Αφού είναι εχθρός. Εκείνος που αγαπά δεν χαίρεται όταν γίνεται κάτι στραβό. Δεν παίρνει ποτέ το μέρος της αδικίας, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Γιατί αδερφοί, υπάρχει γενικά μια αμοχθηρή τάση στην ανθρώπινη φύση να χαίρεται στην αδικία. Ειδικά όταν επωφελείται από αυτή την αδικία. Όταν ανοίγεις τις ειδήσεις, τι θες να ακούσεις. Τι κακά έγιναν. Έγινε το τάδε ή το τάδε. Κάτι να μπορείς να συζητήσεις με το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, με τους φίλους σου τις επόμενες μέρες. Κανένα σκάνδαλο να μην μας επηρεάσει εμάς, αλλά να ακούσουμε. Είναι αγώνας οι ειδήσεις. Μόνο για ένας φίλος μου σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ήταν το δελτίο, δεν είχαν καλές ειδήσεις έτσι συνταρακτικές. Καμιά φορά ξέρετε, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έρχεται ένας και λέει: Έγινε δυστύχημα πριν από λίγο. Θανατηφόρο! Όχι, του λέει. Α, είπε μια βρισιά. Διότι έχασε την καλή είδηση. Θανατηφόρο. Ενώ δεν ξέρει ότι αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο φίλος του, συγγενής του, ένας γνωστός του. Βλέπετε, ο άνθρωπος γίνεται κτίνος για την ακροματικότητα, για τη δουλειά σου και χάνεις την ευαισθησία της αγάπης για τον πλησίον σου. Η αγάπη μας υποκινεί να χαιρόμαστε με την αλήθεια, αλλά δεν μας επιτρέπει να χαιρόμαστε με την αδικία. ακόμα και αν κάποιος που μας μισεί υφίσταται κακομεταχείριση ή κάποια άλλη αδικία. Σου κάνει κάποιος κακό και ξέρεις ότι ήταν αδικία αυτό που έγινε. Είσαι στο σπίτι σου και ακούς ότι αυτός έπαθε κάποιον κακό. Χαίρεσαι. Δεν σε βλέπει κανείς. Εάν χαρείς μέσα σου, σε βλέπει ο Κύριος. Εκεί δείχνει ότι έχεις χαλάσει. Έχεις βάλει την αγάπη του Κυρίου στο πλάι και άφησες την κακεντρεχήν αγάπη την ανθρώπινη που λέει είναι εχθρός μου. Δεν φταίω εγώ, δεν έκανα κάτι εγώ, ναι, αλλά χαίρεσαι. Παροιμίες 24-17. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Και μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Για σκέψου να πας να το βρεις. Πες ότι πέθανε το παιδί του, ας πούμε. Έτσι, και τον ακούς που κλαίει. Και λες, εγώ δεν φταίω, καλό να πάθει. Για σκέψου να πας να το δεις και να τον αγκαλιάσεις και να του συμπαρασταθείς. Του εχθρού σου. Έτσι νικάς το κακό με το καλό. Στο 7, πίσω στην 1η Κορινθίους. Πάντα αν έχετε, πάντα στέγη, λέει το αρχαίο από τη στέγη, όλα τα καλύπτει. Ο χριστιανός που κατευθύνεται από την αγάπη δεν είναι πρόθυμος να φέρει στο φως όλες τις ατέλειες και τα ελαττώματα των χριστιανών αδελφών του. Μα τα ξέρω τα ελαττώματα. Μην τα φέρεις στο φως. Σκέπασε τα, βάλε μια στέγη από πάνω. Ο Θεός έβαλε στον Ιώβ μια στέγη, δεν μπορούσε ο διάβολος να τον πειράξει. Μπορείς εσύ να σκεπάσεις. Η αγάπη ανέχεται τα πάντα. Είναι πρόθυμη να υπομένει, να υποφέρει για χάρη της δικαιοσύνης. Αυτός που έχει αγάπη δεν θα βιαστεί να εκθέσει τους άλλους ή εκείνον που έσφαλε εναντίον του. Γιατί αυτός που έσφαλε εναντίον μου, ταυτόχρονα πάει να ονομαστεί εχθρός μου. Προς τα εκεί πάει. Μη χαρείς, μη θέλεις να τον εκθέσεις, έστω και έμμεσα. Γιατί σε πρόσβαλε με κάποιον άλλον τρόπο, κάτι έκανε. Γιατί αδερφοί, σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη και τα σφάλματα των αδελφών μας είναι ασήμαντα και άνετα μπορούν να καλυφθούν από το μανδύα της αγάπης. Λέει, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Μα είναι αμαρτία, δεν τη βγάλουμε στην... Όχι, δεν θα τη βγάλεις στην επιφάνεια. Μα ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία. Αυτός που δεν θέλει την αμαρτία δεν μπορεί να τη ξεσκεπάσει. Πόσες αμαρτίες έκανες κρυφές που δεν έγιναν γνωστές και ο Κύριος τις συγχώρεσε. Ματθαίος 18:15. Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεξε τον εσύ και αυτός μόνοι. Μην τον προσβάλλεις δηλαδή. Μην το κάνεις βούκινο. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μας λέει μετά αν όχι τι θα γίνει, αλλά μένουμε σε αυτό. Εάν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μα αμάρτησε, τι θα γίνει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Έλεξε τον και βρέστε τα μεταξύ σας και έκλεισε εκεί. Όπως ελέγχει ο Κύριος και κλείνει εκεί. Γιατί αν θέλεις να τον εκθέσεις, αφού έχεις το δικαίωμα και τι σε αδίκησε, τότε έχει και κάθε δικαίωμα ο πατέρας σου ουράνιος να σε εκθέσει σε όλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν το άλλο άτομο ζητήσει συγχώρεση, αφού του επισημανθεί το σφάλμα κατηδίαν και επανορθώσει τη βλάβη, τότε εκείνος που έχει αγάπη θα δείξει ότι η συγχώρεση του είναι αληθινή και έχει καλύψει το ζήτημα, όπως κάνει και ο Θεός. 1 Πέτρου 4:8, αυτό που είπα. Προπάντων να έχετε ένθερμη την αγάπη μεταξύ σας, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πίσω στην 1η Κορινθίους, στο 7 εδάφιο. Πάντα πιστεύει. Μα να πιστεύουμε τα πάντα, ό,τι μας πούν. Αυτή η δήλωση βρίσκεται σε τέλεια αντίθεση με τον σαρκικό άνθρωπο που αμφισβητεί τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων. Όπως είπα πριν, ναι, μου το λέει, αλλά έτσι είναι. Τι συμφέρον έχει, τι κίνητρο έχει. Έτσι, όπως το χαζό να πέσω στη παγίδα του. Ό,τι μου λέει, θα τα πιστεύω. Ο κόσμος, βέβαια, είναι γεμάτος ανθρώπους με υστερόβουλα κίνητρα και συνεπώς χρειάζεται προσοχή ποιον εμπιστευόμαστε. Ωστόσο, όταν πρόκειται περί αδελφών ειδικά, η αγάπη είναι πρόθυμη να δείχνει εμπιστοσύνη και δεν είναι καχύποπτη. Γιατί η αγάπη και η εμπιστοσύνη πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αδελφοί, ο Κύριος μας ονομάζει πρόβατα. Το πρόβατο είναι αγαθό ζώο. Δεν έχει κακία μέσα του πονηρία. Πάει, μπορεί να το αρπάξει ο λύκος να το φάει, αν δεν είναι κοντά στον καλομπημένα. Δεν έχει επιθετικά όπλα. Άρα, αφού είναι αυτός ο χαρακτήρας του πιστού, έχει τόσα άλλα ζώα που μπορούσε να μας ονομάσει. Αλλά μας βάζει σαν προβατάκι. Αγνά, αθώα, τα οποία πρόβατα εμπιστεύονται τον Κύριο και ο Κύριος με κάποιο θαυματουργικό τρόπο τα προσέχει. Εκτός και αν δεν έχουμε πολύ πίστη ότι ο Θεός μπορεί να μας προσέξει γιατί είναι μακριά και δεν μπορεί να μας καλύψει, να μας σκεπάσει. Ο Κύριος δίδαξε, υποκινούμενος από αγάπη, εμπιστευόταν τους μαθητές του παρά τις ατέλειές τους. Και ήξερε. Πίστευε δηλαδή ότι μέσα τους αγαπούσαν αληθινά τον Θεό και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του παρόλες τα λάθη τους. Και ακόμα και όταν έκαναν λάθη, ο Κύριος δεν αμφισβητούσε τα κίνητρά τους. Θυμάστε για παράδειγμα όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβαλαν τη μητέρα τους να έρθει να τους ζητήσει να καθίσουν δίπλα στον Ιησού στις πρώτες θέσεις, στη βασιλεία του, ο Κύριος δεν τους αμφισβήτησε. Ήθελαν να είναι κοντά του, εντάξει, ήθελαν τις πρώτες θέσεις, αλλά ο Κύριος δεν τους απέρριψε. 1 Κορινθίους 13:7. Πάντα ελπίζει. Η ελπίδα συνδέεται στενά με το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η αγάπη. Αυτός που έχει αληθινή αγάπη Θεού μέσα του, έχει και ελπίδα σε όλες τις υποσχέσεις που είναι γραμμένες στο λόγο του. Επιπρόσθετα βασίζει την ελπίδα του και στους αδελφούς του, διότι αποτελούν την οικογένειά του και μπορεί πάντοτε να βασιστεί στην Εκκλησία σε καιρούς δοκιμασίας. Πόσες φορές μας συμβαίνει κάτι, αδελφοί, προσευχηθείτε γι' αυτό. Είτε προσευχή, είτε έμπρακτα βοήθεια, με κάποιον άλλον τρόπο. Βοηθήστε με. Όσο πιστεύει η αγάπη, τόσο ελπίζει. Και υποκινούμενοι από αγάπη, ελπίζουμε το καλύτερο για τους αδελφούς μας. Δηλαδή, αν κάποιος αδελφός πέσει σε κάποια αμαρτία, ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού σύντομα θα διορθωθεί. Δεν θα λέμε μακάρι να μην τα καταφέρει και να χαθεί. Όχι, να διορθωθεί. Πάντα υπομένει. Τίποτα δεν πρέπει να είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η υπομονή μας βοηθά να μένουμε σταθεροί όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, απογοητεύσεις, οποιοδήποτε είδους πρόκληση. Η δοκιμή της υπομονής δεν έρχεται μόνο από καταστάσεις εκτός της Εκκλησίας. Μερικές φορές δοκιμαζόμαστε και από μέσα, γιατί εδώ είναι η πολυτριβή μας. Έχει άτομα που δεν έχουν και πολλά περαδώσει με τον έξω κόσμο, πιο πολύ είναι με τους πιστούς, στο σπίτι τους και στην Εκκλησία. Και λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, οι αδελφοί μας μπορεί κατά καιρούς να μας απογοητεύουν. Δηλαδή, ακόμα και ένα αστόχαστο σχόλιο μπορεί να πληγώσει τα αισθήματά μας. Η διαγωγή κάποιου αδελφού μπορεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε, «Μα είναι χριστιανός αυτός, πώς ενεργεί έτσι, γιατί είπε αυτά τα λόγια, πώς μου μίλησε με αυτόν τον τρόπο, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι». Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις, θα πάψουμε να υπηρετούμε τον Κύριο? Όχι βέβαια. Η αγάπη δεν μας αφήνει να τυφλωθούμε τόσο πολύ από τις αποτυχίες ενός αδελφού, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τίποτα καλό σε αυτόν ή στην Εκκλησία ως σύνολο. Τι σύνολο, τι αδελφοί είναι αυτοί, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, φεύγω. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι σε ένα σώμα το οποίο αποτελείται από ατελή σκεύη, τα οποία είναι προς την τελειότητα, αλλά ακόμα κανείς δεν έχει γίνει τέλειος, ούτε κι εσύ. Και αυτό που μετράει ως πιστή είναι ο τερματισμός και όχι η αρχή της πορείας μας. Ματθαίος 24:13. Όπως το διατύπωσε και ο Κύριος Ιησούς, εκείνος που υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και ένα παράλληλο στο Λουκά 21:19. Με την υπομονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Αν χάνω την υπομονή μου, αν με περιμένω ως το τέλος, βάζει όρους ο Κύριος. Και εφόσον οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από την υπομονή και ότι μπορούμε να εξαρτιόμαστε από τη βοήθεια του Θεού, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αδελφοί, από τις θλίψεις ή τις δοκιμασίες. Να μου πείτε, μα δεν τα περνάω, τι να κάνω. Ναι, αλλά να γονγίζεις και να δυσφορείς με πικρία και με ψημυρία και συνέχεια να πικραίνεις και τους γύρω σου γιατί δεν περνάς καλά ή αδικήσαι. Γιατί όταν λέμε υπομονή, αυτός ο άνθρωπος είναι υπομονετικός. Δεν είναι απλά να έχω υπομονή έτσι σαν λέξη. Υπομονή τι σημαίνει? να περνώ την κατάσταση την άσχημη, αλλά είναι πώς την αντιμετωπίζεις την κατάσταση με υπομονή. Αν συνεχώς γονγίζεις, αλλά την περνάς την κατάσταση στο τέλος και έχεις καταστρέψει γύρω σου ό,τι ήταν όρθιο, το έριξες κάτω, τι υπομονή είναι αυτή. Ρωμαίους 5:3. Ο Απόστολος Παύλος προέτρεψε: «Καυχιόμαστε μέσα στις θλίψεις, ξέροντας ότι η θλίψη κατεργάζεται υπομονή». Βλέπετε, λέω, θέλω να έχω υπομονή. Για να δημιουργηθεί μέσα σου υπομονή, πρέπει να έρθει η θλίψη και μέσα από τη θλίψη θα κατεργαστεί. Και η υπομονή δοκιμή, δοκιμασμένο χαρακτήρα. Και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας, ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες με πίστη και σταθερότητα, ανακαλύπτει ότι διαθέτει την απαιτούμενη αρετή της υπομονής, κάτι που δεν γνώριζε στην πράξη πριν τη δοκιμασία. Πρέπει να δοκιμαστεί. Ο Κύριος μας επηρεάστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους πειραζόμενους. Μα γιατί να πειραστεί? Γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Πρέπει να επιτρέπουμε στην υπομονή να κάνει το πλήρες έργο της, αφήνοντας τη δοκιμασία να ολοκληρωθεί, χωρίς να προσπαθούμε να την τερματίσουμε γρήγορα, χρησιμοποιώντας αντιγραφικά μέσα, ενάντια στη γραφή δηλαδή, να ευκολύνουμε το δρόμο μας, όπως τον άλλο που κουβαλούσε το σταυρό του, είδε ένα όνειρο και όλοι περπατούσαμε το σταυρό στην πλάτη, και αυτός λέει, ήταν πολύ μακρύς ο σταυρός και πήρε ένα πριόνι και έκοψε ένα κομματάκι και έγινε πιο ελαφρύς. Συνέχισε, λέει, κόψε ακόμα ένα κομμάτι, έκοψε, τελικά έγινε ένα μικρό σταυρό, τον κουβαλούσε οι άλλοι καημένοι, αγχωνόντουσαν αν τα καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος, αυτός περπατούσε γρήγορα. Και φτάναν όλοι σε έναν κρεμό, που απέναντι βέβαια είχε ξανά γη, αλλά ήταν ένα βάραθρο, και όλοι βάζαν το σταυρό τους πάνω και περνούσαν. Ο καθένας να βάλει το δικό του. Πάνω να βάλει το δικό του, αυτός δεν έφτανε, αφού ήταν κοντός. Μη μειώνεις δηλαδή αυτόν που ο Κύριος σου έφερε στο δρόμο σου για να σε εκπαιδεύσει, να αποκτήσεις την υπομονή, να το κάνεις εύκολο να γλιστρήσεις, να πας από άλλο δρόμο. Γιατί τότε η πίστη θα δοκιμαστεί και θα εξαγνιστεί και η δύναμη που έχει να μας στηρίξει θα φανερωθεί. Ίσως αποκαλυφτούν αδυναμίες, πράγμα που θα επιτρέψει στον χριστιανό να διακρίνει τα όποια ελαττώματα και να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις. Γιατί στη δοκιμή θα φανεί τι μου λείπει. Οι δοκιμασίες που υπομένει πιστά κάποιος μπορούν να τον διαπλάσουν, κάνοντάς τον πιο υπομονετικό, πιο σπλαχνικό, πιο συμπονετικό, πιο καλοσυνάτο και στοργικό στις σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Για σκέψου κάποιος που πέρασε μια ασθένεια καιρόν πολύ. Άδικα δεν έπρεπε, αλλά την πέρασε. Ταλαιπωρήθηκε και έγινε καλά. Και ένας άλλος των κύκλων του, ο αδερφός κλπ, περνάει παρόμοια κατάσταση. Αδερφέ μου, σε καταλαβαίνω, πού να με καταλάβει. Τα πέρασα κι εγώ. Κάνει υπομονή. Όπως τα κατάφερα εγώ, θα τα καταφέρεις κι εσύ. Α, εντάξει, εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Μου λέει, δεν είναι τίποτα. Ενώ εγώ υποφέρω. Θέλεις το άτομο που πέρασε παρόμοια μαζί σου. Μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μπορεί να είναι πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τραγικά και τα ξεπέρασες. Μπορείς να βοηθήσεις ανάλογα άλλους, αλλά και ο ίδιος έχεις αποκτήσει υπομονή μέσα σου. Ιάκωβος 1, πρώτο κεφάλαιο, από το 2. Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως έχετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε μέσα σε ποικίλες δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστης σας κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή σας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε. Πίσω στην 1η Κορινθίους, στο 8. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει. Είτε όμως προφητείες θα καταργηθούν, είτε γλώσσες θα πάψουν, είτε γνώση θα καταργηθεί. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητα για το σώμα, θα πάψουν όταν έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όμως κάτι άλλο θα μείνει για πάντα, κάτι το οποίο μπορεί κάθε χριστιανός να καλλιεργεί, έστω και αν δεν έχει λάβει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Είναι το πιο σπουδαίο, πιο διαρκές, και αυτό που είπαμε στην αρχή, που ο Παύλος το αποκαλεί υπερέχουσα οδό. Είναι η οδός της αγάπης. Η οδός που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία που προέρχεται από το να δίνουμε και να υπηρετούμε δια της αγάπης των πλησίων μας. Και συνεχίζει Γιατί μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί. Το τέλειο είναι ο Θεός και το κατά μέρος είναι η περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου. Γιατί το τέλειο είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όταν μπούμε μέσα, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε την ύπαρξη του Θεού, αφού το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, που μας προτρέπει σε συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτό στο οποίο έχουμε φτάσει. Στο 11. Όταν ήμουν νήπιο, λαλούσα ως νήπιο, φρονούσα ως νήπιο, λογιζόμουν ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τα νηπιακά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα σαν παιδάκι. Είχα φρονήματα σκέψης νήπιου. Σαν νήπιο συλλογιζόμουν και έκρινα. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατάργησα και άφησα πλέον τις νηπιακές γνώσεις και το να σκέφτομαι με νηπιακό τρόπο. Γιατί στην παρούσα ζωή έχουμε την διάνοιά μας, η οποία είναι ατελής. Η γνώση είναι σαν μικρού παιδιού. Δηλαδή, στο τι θα ξέρουμε με τον Κύριο μετά και τι θα ανοίξει ο Κύριος μπροστά μας, αυτά που ξέρουμε είναι πεπερασμένα. Βλέπουμε τώρα μέσα από κάτωπτρο ενιγματικά, λέει στο 12. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μερικώς. Τότε όμως θα γνωρίσω καλά, καθώς και γνωρίστηκα καλά. Τώρα λοιπόν μένουν πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τα τρία αυτά. Μεγαλύτερο όμως από αυτά, η αγάπη. Τώρα που λέει εδώ για το κάτωπτρο, οι αρχαίοι μεταλλικοί καθρέφτες ήταν σαν χαλκός, πολύ γυαλισμένος όσο μπορούσαν, αλλά δεν διέθεταν τόσο καλή ανακλαστική επιφάνεια και η εικόνα που φαινόταν ήταν θαμπή. Θα πας πολύ κοντά να δούμε τι έβλεπες. Καμιά σχέση με τους σημερινούς γυαλινούς καθρέφτες. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν αν αυτή η θεία αγάπη κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Το ερώτημα, αδερφοί, κλείνω με αυτό. Είμαστε πρόθυμοι να θέσουμε κατά μέρος εγωιστικές συμπεριφορές και στόχους ανθρώπινους που θέλουμε εμείς? Γιατί μιλάμε απόψε για την αγάπη του Θεού, η οποία δίνει, δίνει, δίνει και θα πάρεις από τον Κύριο, αναπληρώνεις και από τους γύρω σου, αλλά δεν περιμένεις, δεν είναι η ανταλλαγή όπως είναι έξω στον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τα παιδιά του Θεού. Αυτό όμως θέλει προσευχή, θέλει εργατικότητα, θέλει αγρύπνια πνευματική. Γιατί πρέπει να είσαι alert εκεί να βλέπεις. Μήπως κάνω λάθος, μήπως πέσω, μήπως πληγώσω τον άλλο, μήπως κάνω ζημιά. Είτε άθελα είτε θελημένα. Μα πώς θα το κάνουμε άθελα? Γιατί αφήνεις τις σκέψεις να βολιάζουν μέσα σου και να γίνεται η ζημιά από κάτω και λες δεν ξέρει κανείς τίποτα. Αλλά την ώρα που ο εχθρός θα σου φέρει μια δοκιμασία, μπορεί να βγει είτε ο μορφασμός, είτε η ειρωνία, είτε ο λόγος ο πικρός και να πεις την κάφα έκανα τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά έγινε η ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς στο αγγείο σου τη διάνοια σου, τη σχέση σου με τον Κύριο αγνή, καθαρή, γιατί δεν θα έχει περίσσευμα η καρδία αρνητικό να βγει από το στόμα σου κάτι, που λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, θα βγει καθαρότητα. Δεν μπορεί ένας πιστός, καλός, χαμογελαστός, ο όμορφος, ωραίος, με τον Κύριο να καρφώνει, ξέρω εγώ, πρόκειες στον τοίχο και μια στιγμή να του χτυπήσει το δάχτυλο και, και να ακούσεις ένα εβρεολόγιο, ένα βόθρο να βγαίνει από το στόμα του χίλιες βρυσίες γιατί πόνισε. Πού ήταν αυτά κρυμμένα? Φυτοζωούσαν μέσα και βγήκαν. Δεν είχαν αφαιρεθεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, τι έχουμε μέσα και να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς ήδη αυτοκαθαριζόμαστε, όπως είναι πολλές συσκευές που κάνουν αυτοκαθαρισμό. Πρέπει να βάλουμε το πρόγραμμα κάθε λίγο καιρό και να αυτοκαθαριζόμαστε. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται στους άλλους, αλλά πότε θα φανεί, όπως είπα, την ώρα της επίθεσης. Και ο διάβολος πανηγυρίζει και ο Κύριος λυπάται. Άρα, σε όλους αρέσει να έχουμε την αγάπη του Θεού, και αυτόν είδαμε απόψε το κεφάλαιο της αγάπης. Αλλά, αδερφοί, το κυριότερο είναι μέσα μας να είναι αυτή η αγάπη, όχι μόνο να φαίνεται έξω. Αν είναι μέσα μας και μας πλημμυρίζει, θα βγει και έξω, φέροντας και μη. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησε μας να έχουμε πραγματικά, Κύριε, την ουσία από την οποία είσαι Εσύ ο ίδιος, η αγάπη Σου, Κύριε. Είναι αυτή η αγάπη που θα μας πάρει, Κύριε μας, κοντά Σου για πάντα. Είναι το μόνο που θα μείνει για πάντα, Κύριε μας. Όλα τα άλλα θα καταργηθούν, γιατί δεν θα έχουν πια σημασία ή αξία. Θα έχουν επιτελέσει το σκοπό τους. Η αγάπη όμως είναι αυτή που θα μας κρατήσει μαζί Σου, Κύριε. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας Ιησού μας και Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 23. Και έζησε η Σάρα 127 έτη. Ταύτα είναι τα έτη της ζωής της Σάρας. Και απέθανε η Σάρα εν Κυριάθ Αρβά. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χανάν. Και ήλθεν ο Αβραάμ για να κλάψει την Σάραν και να πενθήσει αυτήν. Και σηκωθείς ο Αβραάμ απέμπροσθεν του νεκρού αυτού, ελάλησε προς του

Αβραάμ προσεκίνησε προς τον λαό του τόπου, προς τους ιούς του Χέτ, και ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εάν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθέν μου, ακούσατε μου και μισητεύσατε υπέρ εμού προς τον Εφρόν των ιών του Σοάρ, και ας μη δώσει το σπήλαιον αυτού Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. Εις πλήρη τιμήν ας μη δώσει αυτό, διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρόν εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ. Και απεκρίθη ο Εφρόν ο Χετέος προς τον Αβραάμ εις επίκον των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού, λέγον: «Ουχή, Κύριέ μου, άκουσον μου. Συδίδω τον αγρόν, συδίδω και το σπήλαιον το εν αυτό. Επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον των νεκρών σου». Και προσεκίνησε ο Αβραάμ έμπροσθεν του λαού του τόπου. Και είπε προς τον Εφρόν εις επίκον του λαού του τόπου, λέγον: «Εάν σι θέλεις, άκουσόν μου παρακαλώ. Θέλω δώσει το αργύριον του αγρού. Λάβε αυτό παρέ μου, και θέλω θάψει τον νεκρόν μου εκεί». Ο δε Εφρόν απεκρίθη προς τον Αβραάμ, λέγον προς αυτόν: «Άκουσον, Κύριέ μου, γη 400 σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ εμού και σου? Θάψον λοιπόν τον νεκρόν σου». Και ήκουσεν ο Αβραάμ τον Εφρόν, και εζήγησεν ο Αβραάμ εις τον Εφρόν το αργύριον, το οποίον είπε εις επίκον των ιών του Χέτ, 400 σύκλους αργυρίου, δεκτού μεταξύ εμπόρων. Και ο αγρός του Εφρόν, ως τη σήτω εν Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή, ο αγρός και το σπήλαιον του εν αυτό, και πάντα τα δέντρα τα εν το αγρό, και εν πάση της ορίης κύκλο, εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα, ενώπιον των ιών του Χέτ, ενώπιον πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού. Και μετά ταύτα, έθαψεν ο Αβραάμ Σάραν την γυναίκα αυτού εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν. Και ο αγρός και το σπήλαιον του εν αυτό εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα τάφου παρά των ιών του Χέτ. Γένεσις, κεφάλαιο 24. Ήτο δε ο Αβραάμ γέρον προβεβικό στην ηλικίαν. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπε ο Αβραάμ προς τον δούλον αυτού, τον πρεσβύτερον της οικίας αυτού, τον επιστάτην πάντων των υπαρχόντων αυτού: «Βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου, και θέλω σε ορκίσεις Κύριον των θεών του ουρανού και των θεών της γης, ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις των ιών μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ. Αλλά εις των τόπων μου και εις την συγγένειά μου θέλεις υπάγει, και θέλεις λάβει γυναίκα εις των ιών μου τον Ισαάκ». Είπε δε προς αυτόν ο δούλος: «Ίσως δεν θελήσει η γηνή να μη ακολουθήσει εις την γην ταύτην. Πρέπει να φέρω τον ιόν σου εις την υγιήν εκ της οποίας εξήλθες». Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ: «Πρόσεχε, μη φέρεις τον ιόν μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανού, ως της με έλαβεν εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου, και ως της ελάλησε προς εμέ και ως της όμως εν εις εμέ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού έμπροσθέν σου, και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκείθεν. Εάν δε η γηνή δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του όρκου μου τούτου, μόνον τον ιόν μου να μη φέρεις εκεί». Και έβαλεν ο δούλος την χείρα αυτού υπό των μυρών του Αβραάμ του κυρίου αυτού, και ορκίστη εις αυτόν περί του πράγματος τούτου. Και έλαβεν ο δούλος 10 καμήλους εκ των καμήλων του κυρίου αυτού, και ανεχώρησε, φέρον με θε αυτού από πάντων των αγαθών του κυρίου αυτού, και σηκωθείς υπήγεν εις τη Μεσοποταμίαν, εις την πόλην του Ναχώρ. Και εγονάτισε τα σκαμήλους έξω της πόλεως παρά το φρέαρ του ύδατος προς το Εσπέρας, ότε εξέρχονται εγυναίκες για να αντλήσω συνείδωρ. Και είπε: «Κύριε Θεέ του κυρίου μου Αβραάμ, δώσμη δέομαι καλόν συνάντημα σήμερον, και κάμε έλεος εις τον κύριόν μου Αβραάμ. Ιδού, εγώ ίσταμαι πλησίον της πηγής του ύδατος. Εδέ θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως εξέρχονται για να αντλήσω συν είδωρ. Και η κόρη προς την οποίαν είπω: «Επίκλινον παρακαλώ την ιδρίαν σου για να πείω», και αυτή είπε: «Πείε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου», αύτιας είναι εκείνη την οποίαν ετοίμασας εις τον δούλον σου τον Ισαάκ. Και εκ τούτου θέλω γνωρίσει ότι έκαμες έλεος εις τον κυριόν μου. Και πριν αυτός παύσει λαλών, ιδού εξήρχετο η Ρεβέκα, ή της εγεννήθη εις τον Βαθουήλ,

0: Λέων της Μελχάς, γυναικός του Ναχόρ, αδελφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρύαν αυτής επί του ώμου αυτής. Η δε κόρη το ωραία την όψιν σφόδρα, παρθένος, και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν κατέβει στην πηγήν, εγέμισε την ιδρύαν αυτής και ανέβαινε. Δραμών δε ο δούλος η συνάντησιν αυτής, είπε, «Πότισόν με παρακαλώ, ο λίγον είδωρ εκ της ιδρύας σου». Η δε είπε, «Πείε, κυρία μου», και έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρύαν αυτής επί των βραχίων αυτής και επότισεν αυτόν. Και αφού έπαυσε ποτίζουσα αυτόν, είπε, «Και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, εωσού ποιος υπάσε». Και παρευθείς εξεκένωσε την ιδρύαν αυτής εις την ποτίστραν και έδραμεν έτη εις το φρέαρ δια να αντλήσει και ίντλησε δια πάσα στα σκαμήλους αυτού. Ο δε άνθρωπος θαυμάζων δι' αυτήν, εσύ όπα, δι' να γνωρίσει αν κατεβόδωσεν ο Κύριος την οδόν αυτού ή ουχή. Και αφού έπαυσαν εκάμιλοι πίνουσε, έλαβεν ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσιος σύκλου και δύο βραχιόλια δια τας χείρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Και είπε, «Τι νοστιγάτηρ είσαι εσύ, είπε μη παρακαλώ, είναι εν τη οικία του πατρός σου τόπος δι' ημάς προς κατάλημα». Η δε είπε προς αυτόν, «Είμαι θυγάτηρ Βαθουήλ του ιού της Μελχάς, τον οποίον εγέννησεν εις τον Ναχόρ». Είπε νέτη προς αυτόν, «Είναι εις ημάς και άχυρα και τροφή πολύ και τόπος προς κατάλημα». Τότε έκλεινε ο άνθρωπος και προσεκίνησε τον Κύριον και είπεν, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις δεν εγκατέλειπε το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού από του Κυρίου μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσεν εις τον οίκον των αδελφών του Κυρίου μου». Δραμούσα δε η κόρη, ανήγγειλεν εις τον οίκον της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδελφών ονομαζόμενον Λάβαν. Και έδραμεν ο Λάβαν προς τον άνθρωπον έξω εις την πηγήν. Και ως είδε τα ενότια και τα βραχιόλια εις τας χείρας της αδελφής αυτού, και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδελφής αυτού, λεγούσης, «Ούτως ελάλησε προς εμέ ο άνθρωπος, ήλθε προς τον άνθρωπον». Και ειδού ίστα το πλησίον των καμήλων επί της πηγής. Και είπεν, «Ήσελθε, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί ίστασε έξω? Επειδή εγώ ετοίμασα την οικίαν και τόπον δια τας καμήλους». Και εισήλθεν ο άνθρωπος εις την οικίαν, και εκείνος εξεφόρτωσε τας καμήλους, και έδωκεν άχυρα και τροφήν εις τας καμήλους, και είδωρ διανύψιμον των ποδών αυτού και των ποδών των ανθρώπων των μεταυτού. Και παρετέθη έμπροσθεν αυτού φαγητών, αυτός όμως είπε, «Δεν θέλω φάγη, εωσού λαλήσω των λόγων μου». Ο δε είπε, «Λάλησον». Και είπεν, «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ, και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριόν μου σφόδρα, και έγινε μέγας, και έδωκεν εις αυτόν πρόβατα, και βοάς, και αργύριον, και χρυσίον, και δούλους, και δούλας, και καμήλους, και όνους. Και εγέννησε Σάρα, η γυνή του Κυρίου μου, ιών εις τον Κύριόν μου, αφού εγύρασε, και έδωκεν εις αυτόν πάντα όσα έχει. Και με όρκησεν ο Κύριός μου, λέγον, «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιών μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, εις την γη την οποίαν εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον οίκον του πατρός μου θέλεις υπάγει και εις την συγγένειάν μου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου». Και είπαν προς τον Κύριόν μου, «Ίσως δεν θελήσει η γυνή να με ακολουθήσει». Ο δε είπε προς εμέ, «Ο Κύριος έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησα θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδόν σου. Και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκ της συγγενείας μου και εκ του οίκου του πατρός μου. Τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του ορκισμού μου, όταν υπάγεις προς τη συγγένειά μου και δεν δώσω συνεισέ, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του ορκισμού μου». Και ελθόν σήμερον εις την πηγήν, είπον, «Κύριε, ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσον δέομαι την οδόν μου, εις την οποίαν εγώ υπάγω. Ιδού εγώ είστα με πλησίον της πηγής του ύδατος, και η κόρηση της εξέρχεται δια να αντλήσει, και προς την οποίαν είπω, «Πότισόν με, παρακαλώ, ο λίγον είδωρ εκ της ιδρίας σου», και αυτή με είπε, «Και εσύ πήε, και δια τα σκαμήλου σου ακόμη θέλω αντλήσει, αυτή ας είναι η γυνή, την οποία ετοίμασεν ο Κύριος δια των ιών του Κυρίου μου. Και πριν παύσω λαλώνεν την καρδία μου, ιδού η Ρεβέκα εξήρχε το έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής. Και κατέβη στην πηγήν και ίντλησεν. Είπον δε προς αυτήν, «Πότισόν με παρακαλώ». Η δε έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επάνωθεν αυτής και είπε, «Πείε, και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου». Έπιον λοιπόν και πότισε και τα σκαμήλου. Και ρώτησε αυτήν και είπον: «Τι νοστιγάτηρ είσαι?» Είδε είπε: «Θυγάτηρ του Βαθουήλ, ιού του Ναχώρ, τον οποίον εγέννησεν εις αυτόν η Μελχά». Και περιέθεσα τα ενώτια εις το πρόσωπον αυτής και τα βραχιόλια επί τας χείρας αυτής. Και κλίνας προσεκίνησα τον Κύριον και ευλόγησα Κύριον τον Θεόν του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις με κατεβόδωσεν εις την αληθινήν οδόν, δια να λάβω την θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου εις τον ιόν αυτού. Τώρα λοιπόν, εάν θέλετε να κάμετε έλεος και αλήθειαν προς τον Κύριόν μου, είπατε μη. Ιδέ μη, είπατε μη, δια να στραφώ δεξιά ή αριστερά». Και αποκριθέντες, ο Λάβαν και ο Βαθουήλ είπον: «Παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν δυνάμεθα να σοι είπομεν κακόν ή καλόν. Ιδού η Ρεβέκα έμπροσθεν σου. Λάβε αυτήν και είπαγε. Και ας είναι γινή του ιού του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος». Και ό,τι ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησεν έως εδάφους των Κύριων. Και εκβαλών ο δούλος σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα έδωκεν εις την Ρεβέκαν. Έδωκεν έτη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις την μητέρα αυτής. Και έφαγον και έπιον αυτός και οι άνθρωποι μεταυτού και διενυκτέρευσαν. Και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπεν: «Εξαποστήλατε με προς τον Κύριόν μου». Είπον δε ο αδελφός αυτής και η μήτηρ αυτής: «Ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στινάς, τουλάχιστον 10. Με τα ταύτα θέλει απέλθει». Και είπε προς αυτούς: «Μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου. Εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριόν μου». Ιδέ είπον: «Ας καλέσομεν την κόρην και ας ερωτήσομεν την γνώμην αυτής». Και εκάλεσαν την Ρεβέκαν και είπον προς αυτήν: «Υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου?» Ιδέ είπεν: «Υπάγω». Και εξαπέστειλαν την Ρεβέκαν την αδελφήν αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλον του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν την Ρεβέκαν και είπον προς αυτήν: «Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Και σηκώθη η Ρεβέκα και εθεράπαινε αυτής και εκάθισαν επί τα σκαμήλους. Και υπήγον κατόπιν του ανθρώπου και έλαβεν ο δούλος την Ρεβέκαν και ανεχώρησεν. Ο δε Ισαάκ επέστρεφεν από του φρέατος Λαχαΐροι, διότι κατόκει εν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθεν ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν τη πεδιάδη περί το Εσπέρας, και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασα η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ, και κατεπίδησεν από της καμήλου. Διότι είχε νηπεί προς τον δούλον: «Τι είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ερχόμενος δια της πεδιάδος η συνάντηση νημών?» Ο δε δούλος είχε νηπεί: «Είναι ο Κύριός μου». Και αυτή λαβούσα την καλύπτραν, εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο δε Ισαάκ έφερεν αυτήν εις τη σκηνήν της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε την Ρεβέκαν και έγινεν αυτού γηνή και ηγάπησεν αυτήν. Και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Ψαλμός ΚΕ. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, ύψωσα την ψυχήν μου. Θεέ μου, επί σε ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ. Ας μη χαρώ συνεπεμέ η εχθρή μου. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντε σε δεν θελούσι κατεσχυνθεί. Ας κατεσχυνθώσιν η μωρή παραβάτε. Δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου. Δίδαξόν με τα βήματά σου. Οδήγεσόν με εν τη αληθεία σου και δίδαξόν με. Διότι σύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλην την ημέραν. Μνήσθητη, Κύριε, τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου, διότι είναι απαιώνος. Τα αμαρτίας της νεότητός μου και τας παραβάσεις μου μη μνηστείς. Κατά το έλεό σου, μνήσθητή μου σύ, Κύριε, ένεκεν της αγαθότητός σου. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος. Δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδόν. Θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους στην οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησον την ανομίαν μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποίαν πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή αυτού θέλει κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει την γην. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριον, διότι αυτός θέλει εξάξει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, διότι μεμονωμένος και τεθλιμμένος είμαι. Εθλίψεις της καρδίας μου ύφξησαν, εξάγαγέ με εκ των στενοχωριών μου. Ιδέ την θλίψην μου και των μόχθων μου, και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Ιδέ τους εχθρούς μου, διότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον με εμίσησαν. Φύλαξον την ψυχήν μου και σώσον με. Ας μη κατεσχυνθώ, διότι επί σε ήλπισα. Ακακία και ευθύτης ας με περιφυλάτωση, διότι σε προσέμεινα. Λύτρωσον, Θεέ, τον Ισραήλ, εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός κάπα σίγμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνον με, Κύριε, διότι εγώ περιεπάτησα εν ακακία μου. Και επί τον Κύριον ήλπισα και δεν θέλω σαλευθεί. Εξέτασόν με, Κύριε, και δοκίμασόν με. Δοκίμασον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου. Διότι το έλεος σου είναι έμπροσθεν των οφθαλμών μου και περιεπάτησα εν τη αληθεία σου. Δεν εκάθισα με τα ανθρώπων ματέων και με τα υποκριτών δεν θέλω υπάγει. Εμίσησα την σύναξη των πονηρευωμένων και με τα ασεβών δεν θέλω καθίσει. Θέλω νύψει εν αθωότητη τα σχήρας μου και θέλω περικυκλώσει το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Δια να κάμω να αντυχήσει η φωνή ενέσεως και να διηγηθώ πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της κοινής της δόξης σου. Μη συμπεριλάβεις με τα αμαρτωλών την ψυχήν μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωήν μου, εις τον οποίον τα σχήρας είναι ανομία και η δεξιά αυτών πλήρης δώρων. Αλλά εγώ θέλω περιπατεί εν ακακία μου. Λύτρωσόν με και ελέησόν με. Ο πους μου ίσταται εν τη ευθύτητη. Εν εκκλησίες θέλω ευλογή των Κύριων.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς να φυλάτητε. Φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε. Επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουσιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών, δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε υπηρέτη σας. Ώστις δε υψώσει εαυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Και ώστις ταπεινώσει εαυτόν, θέλει υψωθεί. Αλλού εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατατρώγετε τα σοικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάμετε ένα προσήλυτον, και όταν γίνει, κάμνετε αυτόν ιών της γιένης, διπλότερον ημών. Ουέ εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, ως της ομόσιαν το ναό είναι ουδέν, ως της όμως ομόσιαν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, και ως της ομόσιαν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, ως της όμως ομόσιαν το δώρο το επάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζων το δώρον. Ο ομόσας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο ομνεί εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού, και ο ομόσας εν το ναό ομνεί εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτών, και ο ομόσας εν το ουρανό ομνίοι εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και το έλεον και την πίστην. Ταύτα έπρεπε να πράτητε, και εκείνα να μη αφήνετε. Οδηγεί τυφλή, ή την εσδιηλίζετε τον κόνοπα, την δε κάμιλον καταπίνετε. Ουέις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, για να γίνει και το εκτός αυτών καθαρόν. Ουέις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι παρομοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω κι εσείς, έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ουέις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Εάν είμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ήθελω μην είστε συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εις αυτούς ότι είστε ιοί των φωνευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσετε κι εσείς των μέτρων των πατέρων σας. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκεις της γέννης? Δια τούτο ιδού, εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τη συναγωγέ σας και διώξει από πόλεως εις πόλην, δια να έλθει εφ' ημάς πάν αίμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου, ιού Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουν συνελθεί επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης και θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια εαυτής, υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος, διότι σας λέγω, δεν θέλετε με ειδή στο εξής, έως σου είπετε το κατευλογημένο ευαγγελόμενος εν ονόματι Κυρίου. 24. Και εξελθών ο Ιησούς, ανεχώρη από του ιερού, και προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, για να επιδείξωσιν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθον, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν λέγοντες, «Είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός», και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων? Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουν συγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. προσεύχεστε δε για να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινεν απαρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο ημέρε εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάραξ. Δια τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντιμηθεί ημέρε εκείνε. Τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θέλουσιν εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν είπωση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθητε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θελούσι συναχθεί η αετή. Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης, και θέλουσι νιδί των ιών του ανθρώπου, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απάκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικείς μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως ου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν, έως ου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθινόραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δέντρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δέντρο. Δέντρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών, ποιεί καρπούς καλούς. Το δε σαπρόν δένδρον, ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δέντρο ότι πράγματι είναι καλό δέντρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ, και γιατί? Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει, είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά Του. Αμήν. Στον Ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δένδρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δένδρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Είπε, μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος τι εννοούμε αδελφοί, τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία Του, η δόξα Του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό, Όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μέσα στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να στο δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους δρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί Του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι, τι θέλει ο Κύριος? Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες στο ε 22 και 23. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά. Να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να, είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δέντρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στην κατά Ιωάννη Ιωτα Έψιλον, στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου, έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιον σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο. Να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, αχ, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρώγοντουσα. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστε, ο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου, είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, πού σε, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά.

στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου. Ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησε τον με την αδελφό σου. Θα είσαι. Πώς τον βλέπει ο Κύριος. Το ίδιο επιθυμεί να βλέπει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν τι θα φέρει. Ο καρπός από τη ζωή σου που είναι γεμάτος αγάπη. Δίνει δόξα στο Θεό. Μια ζωή που είναι γεμάτη με πίστη. Γίνεται μαρτυρία. Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε τις αρρώστιες και τις αδυναμίες μας πάνω στο Σταυρό. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή μαζί, συμπάσχεις μαζί Του. Μια ζωή υπακοής δίνει δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν πρακτικά, για να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Θέλουμε να είμαστε καρποφόρα δέντρα, αδερφοί. Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος, όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο, να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες, Κύριε, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις που είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 35. Εν τούτο θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτό που έχουμε να πούμε, αδελφοί, όταν λέμε μεταξύ μας. Ο Κύριος μιλάει για τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε κάθε ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε που, αδερφοί, που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα.

0: πράγματα, ούτως ώστε να έρθει μεγάλη σοδειά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς του και όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά του λόγου, τις ομορφιές του λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής, το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη Βασιλεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να ανανεώσεις, Κύριε, κάθε ένα δέντρο δικό σου, κάθε ένα παιδί δικό σου, ούτως ώστε να κάνουμε τον καρπό που εσύ επιθυμείς. Τον καρπό, Κύριε, που θα φάνε οι άνθρωποι έξω, Κύριε, και θα στραφούν σε σένα. Παραδιδόμαστε στη χάρη σου. Φύλαξε κάθε ένα παιδί σου από τη συνήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε, να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί σου, Κύριε, να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. για τη δόξα τη δική σου, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 23. Και η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Αυτά είναι τα χρόνια της ζωής της Σάρας. Και η Σάρα πέθανε στην Κυριά Θαρβά. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χανάν. Και ο Αβραάμ ήρθε για να κλάψει τη Σάρα και να την πενθήσει. Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε μπροστά από το νεκρό του, μίλησε στους γιους του Χέτ λέγοντας: «Εγώ είμαι ξένος και πάρικος μεταξύ σας. Δώστε μου ένα κτήμα τάφου ανάμεσά σας για να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου». Και οι γιοι του Χέτ αποκρίθηκαν στον Αβραάμ λέγοντάς του: «Άκουσε μας, κύριέ μου. Εσύ είσαι μεταξύ μας ηγεμόνας από το Θεό. Θάψε το νεκρό σου στο εκλεκτότερο από τα μνήματά μας. Κανένας από εμάς δεν θα σου αρνηθεί το μνήμα του για να θάψεις το νεκρό σου». Τότε ο Αβραάμ σηκώθηκε, προσκύνησε προς το λαό του τόπου, προς τους γιους του Χέτ. Και μίλησε σε αυτούς λέγοντας: «Αν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου, ακούστε με και μεσητεύστε για μένα

νεκρό σου. Και ο Αβραάμ προσκύνησε μπροστά στο λαό του τόπου και είπε στον Εφρόν, σε επίκο του λαού του τόπου, λέγοντας: «Εάν εσύ θέλεις, άκουσέ με, παρακαλώ. Θα σου δώσω το ασήμι για το χωράφι. Πάρ' το από μένα και θα θάψω το νεκρό μου εκεί». Και ο Εφρόν αποκρίθηκε στον Αβραάμ, λέγοντάς του: «Άκουσέ με, κύριέ μου. Γη για 400 σύκλους ασήμι, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα? Θάψε λοιπόν το νεκρό σου». Και ο Αβραάμ άκουσε τον Εφρόν. Και ο Αβραάμ ζήγησε στον Εφρόν το ασήμι που είπε σε επίκο των γιών του Χέτ: 400 σύκλους ασήμι δεχτώ ανάμεσα σε εμπόρους». Και το χωράφι του Εφρόν που ήταν στην Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή, το χωράφι και το σπήλαιο που βρισκόταν σε αυτό και όλα τα δέντρα που ήσαν στο χωράφι και σε όλα τα όρια ολόγυρα ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για κτήμα μπροστά στους γιους του Χέτ, μπροστά σε όλους εκείνους που έμπαιναν στην πύλη της πόλης του. Και ύστερα από αυτά, ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρα στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χαναάν. Και το χωράφι και το σπήλαιο που υπήρχε σε αυτό ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για χτήμα τάφου από τους γιους του Χέτ. Γένεση, κεφάλαιο 24. Και ο Αβραάμ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ σε όλα. Και ο Αβραάμ είπε στον δούλο του, τον γεροντότερο του σπιτιού του, τον επιστάτη σε όλα τα υπάρχοντά του: «Βάλε, παρακαλώ, το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και θα σε ορκίσω στον Κύριο, το Θεό του ουρανού και το Θεό της γης, ότι δεν θα πάρεις το γιο μου γυναίκα από τις θυγατέρες των Χαναναίων, ανάμεσα στις οποίες εγώ κατοικώ, αλλά στον τόπο μου και στη συγγένειά μου θα πας και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου τον Ισαάκ». Και ο δούλος του είπε: «Ίσως η γυναίκα δεν θελήσει να με ακολουθήσει σε τούτη τη γη. Πρέπει να φέρω το γιο σου στη γη από την οποία βγήκες?» Και ο Αβραάμ του είπε: «Πρόσεχε, μη φέρεις το γιο μου εκεί. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, που με πήρε από την οικογένεια του πατέρα μου και από τη γη της γέννησής μου και μίλησε σε μένα και ορκίστηκε σε μένα λέγοντας: «Στο σπέρμα σου θα δώσω τούτη τη γη», αυτός θα αποστείλει τον άγγελο του μπροστά σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από εκεί. Και αν η γυναίκα δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θα είσαι ελεύθερος από τον όρκο μου αυτόν. Μόνο μη φέρεις το γιο μου εκεί». Και ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ, του κυρίου του, και ορκίστηκε σε αυτόν για τούτο το πράγμα. Και ο δούλος πήρε 10 καμήλες από τις καμήλες του κυρίου του και αναχώρησε, φέρνοντας μαζί του από όλα τα αγαθά του κυρίου του. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Μεσοποταμία, στην πόλη του Ναχόρ, και γονάτισε τις καμήλες έξω από την πόλη, κοντά στο πηγάδι του νερού, προς το δειλινό, όταν βγαίνουν οι γυναίκες για να αντλήσουν νερό. Και είπε: «Κύριε Θεέ του κυρίου μου, του Αβραάμ, δώσε μου, παρακαλώ, σήμερα ένα καλό συνάντημα και κάνε έλεος στον κύριό μου τον Αβραάμ. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού και οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης βγαίνουν για να αντλήσουν νερό. Και η κόρη στην οποία θα πω: «Γύρε τη στάμνα σου, παρακαλώ, για να πιω», και αυτή θα πει: «Πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου», αυτή ας είναι εκείνη την οποία ετοίμασες στον δούλο σου τον Ισαάκ, και από αυτό θα γνωρίσω ότι έκανες έλεος στον κύριό μου». Και πριν αυτός σταματήσει να μιλάει, να, έβγαινε η Ρεβέκα, που γεννήθηκε στον Βαθουήλ, τον γιο της Μελχάς, της γυναίκας του Ναχόρ, αδελφού του Αβραάμ, έχοντας την στάμνα της επάνω στον ώμο της. Και η κόρη ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη, παρθένα, και άνδρας δεν την είχε γνωρίσει. Αφού λοιπόν κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ανέβαινε. Και τρέχοντας ο δούλος σε συνάντησή της είπε: «Πότισε με, παρακαλώ, λίγο νερό από τη στάμνα σου». Και εκείνη είπε: «Πιες, κύριέ μου», και έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της πάνω στο βραχίωνά της και τον πότισε. Και αφού έπαυσε να τον ποτίζει, είπε: «Και για τις καμήλες σου θα αντλήσω μέχρι ότου πιούν όλες». Και αμέσως άδειασε τη στάμνα της στην ποτίστρα και έτρεξε ακόμη στο πηγάδι για να αντλήσει και άντλησε για όλες τις καμήλες του. Και ο άνθρωπος, ενώ θαύμαζε για αυτή,

0: «Πού σε», για να γνωρίσει αν ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο του ή όχι. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες να πίνουν, ο άνθρωπος πήρε χρυσά σκουλαρίκια βάρους μισού σίκλου και δύο βραχιόλια για τα χέρια της, βάρους 10 σίκλων χρυσάφι, και είπε «Τι νος θυγατέρα είσαι εσύ, πες μου παρακαλώ, στο σπίτι του πατέρα σου είναι τόπος για μας, για κατάλημα». Και εκείνη του είπε «Είμαι θυγατέρα του Βαθουήλ, του γιού της Μελχάς, που γέννησε στον Αχόρ». Του είπε ακόμα «Υπάρχουν σε μας και άχυρα και πολλή τροφή και τόπος για κατάλημα». Τότε ο άνθρωπος έκλεινε και προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του Αβραάμ, ο οποίος δεν εγκατέριψε το ελαιός του και την αλήθεια του από τον Κύριό μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσε στην οικογένεια των αδελφών του Κυρίου μου». Και αφού η κόρη έτρεξε, ανήγγειλε στην οικογένεια της μητέρας της αυτά τα πράγματα. Και η Ρεβέκα είχε ένα αδελφό που ονομαζόταν Λάβαν. Και ο Λάβαν έτρεξε στον άνθρωπο έξω στην πηγή και καθώς είδε τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια στα χέρια της αδελφής του και καθώς άκουσε τα λόγια της Ρεβέκας, της αδελφής του, να λέει «Έτσι μου μίλησε ο άνθρωπος», ήρθε στον άνθρωπο και να στεκόταν κοντά στις καμήλες δίπλα στην πηγή και είπε «Έλα μέσα, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί στέκεσαι έξω? Επειδή εγώ ετοίμασα το σπίτι και τόπο για τις καμήλες». Και ο άνθρωπος μπήκε στο σπίτι και εκείνος ξεφόρτωσε τις καμήλες και έδωσε άχυρα και τροφή στις καμήλες και νερό για νύψιμο των ποδιών του και των ποδιών των ανθρώπων εκείνων που ήσαν μαζί του. Και μπροστά του παρατέθηκε φαγητό. Αυτός όμως είπε «Δεν θα φάω μέχρι ότου μιλήσω το λόγο μου». Και εκείνος είπε «Μίλησε». Και είπε «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου υπερβολικά και έγινε μεγάλος. Και έδωσε σε αυτόν πρόβατα και βόδια και ασίμι και χρυσάφι και δούλους και δούλες και καμήλες και γαϊδούρια. Και η Σάρα, η γυναίκα του Κυρίου μου, γέννησε ένα γιο στον Κύριό μου αφού γέρασε και έδωσε σε αυτόν όλα όσα έχει. Και ο Κύριος μου με όρκησε λέγοντας «Δεν θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από τις θυγατέρες των Χαναναίων, στην γη των οποίων εγώ κατοικώ, αλλά θα πας στην οικογένεια του πατέρα μου και στη συγγένειά μου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου». Και είπα στον Κύριό μου «Ίσως δεν θελήσει η γυναίκα να με ακολουθήσει». Και εκείνος μου είπε «Ο Κύριος, μπροστά στον οποίο περπάτησα, θα αποστείλει τον άγγελό του μαζί σου και θα κατεβοδώσει το δρόμο σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από τη συγγένειά μου και από την οικογένεια του πατέρα μου. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου, όταν πας στη συγγένειά μου και δεν δώσω σε σένα. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου». Και καθώς ήρθα σήμερα στην πηγή, είπα «Κύριε, ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσε παρακαλώ το δρόμο μου στον οποίο εγώ πηγαίνω. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού. Και η κόρη η οποία βγαίνει για να αντλήσει και στην οποία θα πω «Πότισέ με παρακαλώ λίγο νερό από τη στάμνα σου» και αυτή μου πει «Και εσύ πιες και για τις καμήλες σου ακόμη θα αντλήσω», αυτή ας είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος για τον γιο του Κυρίου μου. Και πριν πάψω να μιλάω μέσα στην καρδιά μου, να, η Ρεβέκα έβγαινε κρατώντας τη στάμνα της επάνω στον ώμο της και κατέβηκε στην πηγή και άντλησε και της είπα «Πότισέ με παρακαλώ». Και εκείνη έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της από πάνω της και είπε «Πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου». Ήπια λοιπόν και πότισε και τις καμήλες. Και τη ρώτησα και είπα «Τι νος θυγατέρα είσαι» και εκείνη είπε «Θυγατέρα του Βαθουήλ, γιού του Ναχόρ, που γέννησε σε αυτόν η Μελχά». Και έβαλα τα σκουλαρίκια στο πρόσωπό της και τα βραχιόλια στα χέρια της. Και αφού έκλεινα προσκύνησα τον Κύριο και ευλόγησα τον Κύριο το Θεό του Κυρίου μου Αβραάμ, που με κατεβόδωσε στον αληθινό δρόμο για να πάρω τη θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου στο γιο του. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια στον Κύριό μου, πείτε μου. Ιδεμή, πείτε μου, για να στραφώ δεξιά ή αριστερά». Και αφού αποκρίθηκαν ο Λάβαν και ο Βαθουήλ, είπαν «Από τον Κύριο βγήκε το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε κακό ή καλό. Να, η Ρεβέκα είναι μπροστά σου. Πάρ την και πήγαινε. Και ας είναι γυναίκα του γιού του Κυρίου σου, καθώς μίλησε ο Κύριος». Και όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε τα λόγια τους, προσκύνησε μέχρι σε δάφους τον Κύριο. Και ο δούλος, βγάζοντας ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα, έδωσε στη Ρεβέκα. Έδωσε ακόμη δώρα στον αδελφό της και στη μητέρα της. Και έφαγαν και ήπιαν αυτός και οι άνθρωποι που ήσαν μαζί του και διανυχτέρευσαν, και αφού σηκώθηκε το πρωί, είπε: «Εξαποστείλτε με στον κύριό μου». Και ο αδελφός της και η μητέρα της είπαν: «Ας μείνει η κόρη μαζί μας μερικές μέρες, τουλάχιστον 10. Έπειτα θα φύγει». Και τους είπε: «Μη με κρατάτε, επειδή ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο μου. Εξαποστείλτε με να πάω στον κύριό μου». Και εκείνοι είπαν: «Ας καλέσουμε την κόρη και ας ρωτήσουμε τη γνώμη της». Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και της είπαν: «Πηγαίνεις με τούτο τον άνθρωπο?». Και εκείνη είπε: «Πηγαίνω». Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα, την αδελφή τους και την τροφό της και τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και της είπαν: «Αδελφή μας είσαι, ήθε να γίνεις σε χιλιάδες μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τις πύλες των εχθρών του». Και η Ρεβέκα σηκώθηκε και οι υπηρετριές της και κάθισαν επάνω στις καμήλες και ακολούθησαν τον άνθρωπο. Και ο δούλος πήρε τη Ρεβέκα και αναχώρησε. Και ο Ισαάκ επέστρεφε από το πηγάδι Λαχαϊρωή, επειδή κατοικούσε στη γη της Μεσημβρίας. Και ο Ισαάκ βγήκε να προσευχηθεί στην πεδιάδα κατά το δειλινό. Και καθώς ύψωσε τα μάτια του, είδε και, να, έρχονταν καμήλες. Και καθώς η Ρεβέκα ύψωσε τα μάτια της, είδε τον Ισαάκ και επίδειξε από την καμήλα. Επειδή είχε πει στο δούλο: «Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έρχεται μέσα από την πεδιάδα σε συνάντησή μας?». Και ο δούλος είχε πει: «Είναι ο Κύριος μου». Και αυτή, παίρνοντας την καλύπτρα, σκεπάστηκε. Και διηγήθηκε ο δούλος στον Ισαάκ όλα όσα είχε πράξει. Και ο Ισαάκ την έφερε στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας. Και πήρε τη Ρεβέκα και έγινε γυναίκα του και την αγάπησε. Και παρηγορήθηκε ο Ισαάκ για τη μητέρα του. Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, ύψωσα τη ψυχή μου. Θεέ μου, σε σένα έλπισα. Ας μην τροπιαστώ, ας μην χαρούν επάνω μου οι εχθροί μου. Σίγουρα όλοι εκείνοι που σε προσμένουν δεν θα τροπιαστούν. Ας τροπιαστούν οι μωροί παραβάτες. Δείξε μου, Κύριε, τους δρόμους σου, δίδαξέ με τα βήματά σου. Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με. Επειδή εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω ολόκληρη την ημέρα. Θυμήσου, Κύριε, τους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου, επειδή είναι από τον αιώνα. Τις αμαρτίες της νιώτης μου και τις παραβάσεις μου μην τις θυμηθείς. Σύμφωνα με το ελαιό σου, εσύ θυμήσου με, Κύριε, ένεκα της αγαθότητάς σου. Αγαθός και ευθύς είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάξεις τους αμαρτωλούς τον δρόμο. Θα οδηγήσει τους πράους με κρίση και θα διδάξει τους πράους τον δρόμο του. Όλοι οι δρόμοι του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια σε εκείνους που φυλάττουν τη διαθήκη του και τα μαρτύρια του. Ένεκα του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρεσε την ανομία μου, επειδή είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο? Αυτόν θα διδάξει το δρόμο που πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή του θα κατοικεί σε αγαθά και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μαζί με εκείνους που το φοβούνται και σε αυτούς θα φανερώσει τη διαθήκη του. Τα μάτια μου είναι πάντοτε προς τον Κύριο, επειδή αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα. Επίβλεψε πάνω μου και ελέησέ με, επειδή είμαι μόνος και θλιμμένος. Οι θλίψεις της καρδιάς μου αυξήθηκαν. Βγάλε με από τις στενοχώριες μου. Δες τη θλίψη μου και το μόχθο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Δες τους εχθρούς μου, επειδή πληθύνθηκαν και με άδικο μίσος με μίσησαν. Φύλαξε τη ψυχή μου και σώσε με. Ας μην τροπιαστώ, επειδή έλπισα σε σένα. Ακακία και ευθύτητα ας με περιφυλάττουν, επειδή σε πρόσμενα. Λύτρωσε, Θεέ, τον Ισραήλ από όλες τις λήψεις του. Ψαλμός 26. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνε με, Κύριε, επειδή εγώ περπάτησα μέσα στην ακακία μου και έλπισα στον Κύριο, δεν θα σαλευτώ. Εξέτασε με, Κύριε, και δοκίμασέ με. Δοκίμασε τα νεφρά μου και την καρδιά μου. Επειδή το έλαιό σου είναι μπροστά στα μάτια μου και περπάτησα στην αλήθεια σου. Δεν κάθισα με μάταιους ανθρώπους και ούτε θα πάω με υποκριτές. Μίσησα τη σύναξη των πονηρευόμενων και με ασεβείς δεν θα καθίσω. Θα ανοίψω τα χέρια μου με αθωότητα και θα περικυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, για να κάνω να αντυχήσει η φωνή ένεσης και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και τον τόπο της σκηνής της δόξα σου. Μη συμπεριλάβεις τη ψυχή μου με αμαρτωλούς και τη ζωή μου με άνδρες αιμάτων, στα χέρια των οποίων υπάρχει ανομία και το δεξί τους χέρι είναι γεμάτο από δώρα. Εγώ όμως θα περπατάω μέσα στην ακακία μου. Λύτρωσέ με και ελέησέ με. Το πόδι μου στέκεται στην ευθύτητα. Μέσα σε εκκλησίες θα ευλογώ τον Κύριο. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές του και στο πλήθος και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τα κάνετε και να τα τηρείτε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα πανωφόρια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσάς όμως να μην σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας και εσείς όλοι είστε αδερφοί. Και μη λέτε κανένα «Πατέρα σας» στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγέτες, γιατί ο ηγέτης σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από εσάς να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε ένα προσήλυτο, και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονό σας, τυφλοί οδηγοί, που λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Και ακόμα λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που εξαγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνο που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από την αξία του δυόσμου και του άνηθου και του κείμινου και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελήσετε και εκείνα. Τυφλοί οδηγοί που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό από το ποτήρι και από το πιάτο, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού για να γίνει καθαρό και το έξω. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων ανδρών του Ισραήλ και λέτε: «Αν ζούσαμε εμείς στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών». Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πατέρες σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, του γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάσσει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις πτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυριστούν «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Γιατί το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί ενάντια στο άλλο και το ένα βασίλειο ενάντια στο άλλο. Θα πέσει πείνα και θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισούν ο ένας τον άλλο. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα όμως θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για την Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνετε στο ιερό το βδέλυγμα της ερημόσιος που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης σας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι, να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Και αλίμον στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή ημέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου ίσα με σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμα και όσους διάλεξε ο Θεός. Να, σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση. Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και η αετή. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης, και θα δουν τον γιο του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολύ λαμπρότητα.
1: και θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα είναι όμοια με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν. Άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτε ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να γρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του τον έκανε επιστάτη το δούλον του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας διαβεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριος εκείνου του δούλου την ημέρα που δεν τον περιμένει και σε ώρα που δεν την ξέρει. Θα του επιβάλει σκληρή τιμωρία και θα το ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζουν τα δόντια του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μπροστά σου Κύριε αυτή την ώρα ερχόμαστε για να προσφέρουμε πνευματική θυσία, πνευματική προσφορά, τη λατρεία και την αγάπη μας σε Σένα. Κύριε, εσύ ο Κύριος ο Θεός, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο πύργος μας, η σχής μας. Και εμείς Κύριε είμαστε άνθρωποι που ακούσαμε το κάλεσμά σου και σε ακολουθήσαμε και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Στάσου Κύριε ως το τέλος στα δεξιά μας. Εσύ να είσαι ο βοηθός στις μάχες μας. Εσύ να μας οικοδομείς, να μας ευλογείς, να μας φυλάτεις Κύριε ως το τέλος. Γιατί Κύριε η Κύριε είναι χαλεπή. Και εμείς μέσα στην καρδιά μας ταπεινά, με γνωμοσύνη να σε ακολουθούμε υπηρετώντας το θέλημά σου έως το τέλος. Αλληλούια. Χρήσε μας αυτό βράδυ, σκέπασε μας με το Άγιο σου αίμα και σφόδρα σφόδρα ευλόγησε το κάθε αγκείο, όπως και το δικό μου αγκείο Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Αμήν αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 8 9 εδάφιο. Διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Επαλαμβάνω, πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Νομίζω ότι το εδάφιο είναι πολύ κατανοητό. Ο Κύριος πλούσιος κατά πάντα κένωσε ό,τι του είχε δώσει ο ουράνιος πατέρας, τα αποποιήθηκε, πήρε δούλου λέει μορφή, ώστε καθώς πτώχευσε εκείνος, πέρασε δεινά, πέρασε θλίψεις, πέρασε δυσκολίες, εμείς να πλουτίσουμε από την αγάπη και την σταυρική του θυσία. Και εκεί που ήμασταν πτωχοί, τώρα είμαστε πλούσιοι. Και το θέμα μας είναι, νιώθουμε πλούσιοι αδελφοί ή ζούμε σαν φτωχοί? Τίτλος μας σήμερα είναι «Πλούσιοι με την φτώχεια εκείνου». Και το θέμα, όπως είπα, είναι να κατανοήσουμε εάν ζούμε ως αληθινά παιδιά του Θεού μέσα στις πλούσιες παροχές που μας έχει δώσει, ή ακόμη σαρκικά αν ζούμε μέσα στην φτώχεια της ανθρώπινης μας φύσης, της ανθρώπινης μας σάρκας. Και ο καθένας ας εξετάσει την καρδιά του. Και όταν λέμε μας έκανε πλούσιους με την δικιά του πτώχεια, δεν εννοώ σε ευρώ αδελφοί, σε χρήματα. Εννοώ πνευματικά, εννοώ σε κάθε καθημερινή μας φυσική ανάγκη, και εκεί που τον είχαμε ανάγκη να ευλογήσει το οτιδήποτε μέσα στο πέρασμα το οποίο κάνουμε, στα βήματα τα οποία ζούμε σε αυτή τη ζωή. Είμαστε πλούσιοι, το έχετε καταλάβει? Ο Σταυρός του Κυρίου, ο θάνατος και η Ανάστασή του μας έδωσε πλουτισμό. Και πρέπει να ζήσουμε αυτή τη ζωή. Τη ζωή της δόξας και του χρίσματος του Θεού. Διαβάζουμε. Β' προς Κορινθίους 9, 8 έως 11. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς. Ακούστε, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Παντού, πάντα να είστε αυτάρκης. Να έχετε ό,τι είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Το Κύριο μας ευλόγησε ώστε κατά την ανάγκη μας να έχουμε τα αναγκαία και τα απαραίτητα πνευματικά και εμείς αυτή τη ζωή. Καθώς είναι γεγραμμένο, εσκόρπισε έδωκεν εις τους πένιτες, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χωριών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν ήρθε να χορηγήσει και να πληθύνει τον σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι, ακούστε, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται δημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Ο Κύριος μας σκέπασε με το Άγιο του αίμα και μας ευλόγησε και έσπασε δεσμά φτώχειας πνευματικής, δεσμά φτώχειας στο οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή και μας πλούτησε με ελευθεριότητα, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, είμαστε ελεύθεροι και μόνο αυτό μας καθιστά πλούσιους. Δεν είμαστε δέσμοι της αμαρτίας, δεν είμαστε δέσμοι της κάθε κατάρας που είχαμε ως άνθρωποι, αλλά ελεύθεροι ζούμε μια νέα ζωή ως νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, καθώς εκείνος άνοιξε ένα νέο δρόμο. Και ως πιστοί πρέπει να επικεντρωνόμαστε με πολύ πολύ προσοχή στα όσα καλά μας έχει δώσει ο Κύριος, με ευγνωμοσύνη να τα ευλογούμε ώστε αυτά να αυξάνονται. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού υφίσταται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως και στη συγκεκριμένη που ανέφερα. Όταν επικεντρωνόμαστε στα καλά που μας έχει δώσει ο Θεός, τα κατανοούμε, τα ζούμε, τα ευχαριστιόμαστε, τα ευλογούμε, ο Θεός αυξάνει, δίδει περισσότερα. Όταν όμως δεν βλέπουμε τα καλά που μας έχει δώσει και βλέπουμε συνεχώς τα προβλήματά μας και τα όσα μας λείπουν, είμαστε αρνητικοί και με τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και τα λόγια μας δένουμε τη ζωή μας, μην αφήνοντας τις ευλογίες του Θεού να μας αποδοθούν. Η σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό μας βοηθά να κτίσουμε μια σταθερή ελπίδα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυρίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής. Εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές είμαστε χριστιανοί των συναισθημάτων. Είναι μια καλή περίοδος της ζωής μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμέσως μετά έρχεται μια κακή περίοδος στη ζωή μας. Κύριε, πού είσαι? Γιατί δεν εμφανίζεσαι? Γιατί μ' άφησες μόνο μου? Και αρχίζουν οι εγωγισμοί. Ο χριστιανός είναι χριστιανός σε κάθε κατάσταση της ζωής του, σε όποιο συνέστημα έχει, είτε νιώθει θετικά είτε νιώθει αρνητικά. Είναι χριστιανός και είναι ένα με κοινωνία και αγάπη ως προς τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εάν κλείσουμε τα μάτια στις ευεργεσίες του Κυρίου, τότε δεν θα ζήσουμε την ζωή που μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε. Γιατί όπως διαβάσαμε πριν λίγο, η πτώχεια εκείνου πλούτησε εμάς. Και είναι άδικο για τον Θεό και για εμάς να ζούμε ως φτωχοί και κακομύριδες, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, που ενώ ο Κύριος τους τα είχε δώσει όλα, όταν δοκιμαζόντουσαν, γόγγιζαν, με ψιμυρούσαν, έκλαιγαν και στασίαζαν. Γιατί όταν ο άνθρωπος δει την έλλειψή του, αυτό που θα κάνει είναι να αρχίσει να δίνει ευθύνες και φτεξίματα είτε σε ανθρώπους, είτε στον Θεό. Ενώ αν δει την ευεργετική δύναμη του Θεού, τα όσα του έδωσε και τα όσα έχει υποσχεθεί να δώσει, με ασφάλεια, ταπεινό πνεύμα και ανάπαυση θα μένει στα πόδια του Θεού, περιμένοντας και τις υπόλοιπες ευλογίες. Το θέμα λοιπόν είναι η καρδιά μας να προσιλωθεί στον Κύριο της δόξας και η εμπιστοσύνη μας να αυξηθεί σε αυτό το οποίο είναι ο Κύριος, ο Θεός μας. Μην νιώθεις παραγωνισμένος, μην νιώθεις απορριμμένος, μην νιώθεις ότι σε έχει ξεχάσει ο Θεός. Αν νιώθεις έτσι, έχεις εξαπατηθεί και πλανηθεί από τον διάβολο. Πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, πρέπει να νιώθουμε πάντοτε ότι ο Θεός είναι με θυμόν. Να διαβάσουμε Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Και διαβάζουμε. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντελεσμένα ο Θεός εν τη μέρα τη εβδόμητη έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύθη την ημέρα την εβδόμην από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμην και αγίασε αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός. Ο Θεός, σε διάστημα λίγων ημερών, έφτιαξε και δημιούργησε τα πάντα. Δημιούργησε το σύμπαν, το διάστημα. Και μέσα σε αυτήν την απειροσύνη θεμελίωσε έναν πλανήτη που ονομάζεται Γη, για να το κάνει κατοικία των ανθρώπων που θα δημιουργούσε. Έφτιαξε ένα κήπο, ώστε σε αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον να βάλει τους ανθρώπους με σκοπό την υγιή ζωή τους, πνευματικά και μη, όπως επίσης και την διαιώνιση του είδους. Υπήρχε μια εποχή, μια θερμοκρασία, η γη ποτιζόταν από τους ατμούς που έβγαιναν από την γη, από το έδαφος της γης. Ο Κύριος είχε δημιουργήσει ζώα για να στολίσουν αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος ήταν εκεί εργαζόμενος λίγο με πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του. Ο Κύριος στο 1.31 Γένεση είπε ότι ό,τι είχε φτιάξει ήταν πάρα πολύ καλό. Τα έβλεπε όλα τέλεια ο Κύριος. Και διαβάζουμε Γένεση 3:1-6. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μην φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφη, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι. Από κάθε καρπό, ο οποίος καρποφορεί, σε κάθε δέντρο μπορούμε να φάμε, λέει η Εύα στο φίδι. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μην φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσε να ανοιχθεί ο φθαλμί σας και θέλετε εις το Θεή, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθα αυτής και αυτός έφαγε. Περνάει λίγος καιρός και το φίδι, ο διάβολος, ο αρχαίος ο όφης θέλει να εξαπατήσει και να παρασύρει τους ανθρώπους στην πλάτη. Ενώ η Εύα τα είχε όλα. Ενώ η Εύα ζούσε σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Ως άνθρωπος, καθώς είχε ελευθερία, ευφυΐα, όπως επίσης και φυσική περιέργεια, ένιωθε τις ευλογίες αυτές του Κυρίου. Αλλά ίσως μες στην καρδιά της να γκρίνιαζε υποσυνείδητα, γιατί δεν μπορούσε να γευτεί τον καρπό από το απαγορευμένο δέντρο που ήταν στη μέση του παραδείσου, και όλο αυτό ίσως της δημιουργούσε μέσα της ένα κενό. Η Εύα σκέφτηκε, καθώς μίλησε με τον Όφη, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δικό της κόσμο. Ως Θεός, κατά την υπόσχεση του φιδιού, θα μπορούσε να φτιάξει κάτι καλύτερο από ότι ο Θεός, καθώς σύμφωνα με τα λόγια του φιδιού, θα έχει μια γνώση διαφορετική και θα μπορούσε να επεμβαίνει στα όσα ο Θεός δεν θα επέμβαινε. Με αποτέλεσμα η Εύα να εξαπατηθεί, να φάει από τον απαγορευμένο καρπό και μετά να δώσει και στον άνδρα της να φάει, καθώς εκείνος παρασύρθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Η Εύα τα έχει όλα, όπως και ο Αδάμ. Ένα πλούσιο περιβάλλον, μια ήσυχη ζωή, δεν τους έλειπε τίποτε. Είχαν ειρήνη, χαρά και μια αθωότητα που δεν βάραινε η συνείδησή τους με τίποτα, καθότι ήταν αθώοι, άκακοι, δεν έπραταν αμαρτία και έτσι συνειδησιακά ήταν καθαροί και ελεύθεροι από κάθε βάρος. Ένα πράγμα μονάχα, ένα φρούτο δεν μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό το θεώρησαν ως έλλειψη και στέρηση. Και αντί να κοιτάξουν τα δεκάδες καλά που τους είχε δώσει ο Κύριος, η Εύα και μετά ο Αδάμ σίγουρα, κοίταξε η Εύα, κοίταξαν μαζί με τον Αδάμ τα όσα ως άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν ή να φάνε. Γένεση 3:12-13. Και είπε ο Αδάμ, η γηνή την οποίαν έδωκες να είναι μετεμού, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγα. Και είπε, Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γηνή είπε, όφης με υπάτησε και έφαγον. Έπεσαν και οι δύο και άρχισαν να δίνουν ο ένας τον άλλον ευθύνη, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Τα λάθη τα ανθρώπινα φέρνουν ευθύνες και κατηγορίες. Και επειδή ο άνθρωπος θέλει να αποποιηθεί τις προσωπικές του ευθύνες και τα δικά του λάθη, κατηγορεί τους άλλους ανθρώπους, και αν δεν κάνει αυτό, αντί να κοιτάξει το πώς θα φτιάξει το πρόβλημα, κατηγορεί ακόμη τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Γιατί ο Αδάμ το Θεό κατηγόρησε. Εσύ μου έδωσες αυτή τη γυναίκα. Και μετά κατηγόρησε τη γυναίκα. Και η γυναίκα κατηγόρησε τον Όφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, καθώς θα κάνει λάθος, θα κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του, τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Οι άνθρωποι βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται και συνέχεια θέλουν το κάτι περισσότερο. Και αυτό ο λόγος το ονομάζει πλεονεξία. Και μάλιστα την πλεονεξία την ονομάζει ειδωλολατρία. Και αν κοιτάξουμε τους ανθρώπους του κόσμου, συνεχώς θέλουν το νέο, το καινούριο, το μεγαλύτερο, το ακριβότερο, το καλύτερο. Δεν ησυχάζουν. Όπως εκείνος ο πλούσιος στην παραβολή, που ενώ τα είχε όλα, ήθελε να κάνει περισσότερες αποθήκες για να μαζέψει περισσότερα αγαθά. Και του λέει ο Κύριος, άφρονα, πεθαίνεις. Σε ποιον θα τα αφήσεις? Γιατί τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου. Αλλά δεν μιλάμε, όταν κηρύττουμε για τους ανθρώπους του κόσμου, μιλάμε για εμάς. Για εμάς αδελφοί. Γιατί η κρίση, λέει, του Θεού, από πού θα ξεκινήσει? Από το σπίτι του, από τον οίκο του, από εμάς. Και ενώ βλέπουμε τους ανθρώπους να ζουν σε έναν σαρκικό υλισμό, πολλές φορές κι εμείς κλείνουμε τα μάτια της πίστης και ενώ ο Κύριος ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα, ζούμε ως φτωχοί μέσα στα προβλήματα που ίσως έχουμε, μην κοιτώντας τις ευεργεσίες και τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3:21. Α προς Κορινθίους 3:21. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια για να πιστοποιήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Ώστε μη δεις, ας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Τα πάντα είναι δικά μας. Τα πάντα είναι δικά μας. Και να διαβάσουμε και Β' προς Κορινθίους 4:15. Διότι τα πάντα είναι για σας. Τα πάντα είναι για σας. Ώστε η χάρις πλεονάσασα για την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Μας έδωσε ο Κύριος ελευθερία. Μας έδωσε ο Κύριος σωτηρία. Αναγέννηση. Ελπίδα. Αποκατάσταση. Μας έχει κάνει νέα κτίσματα. Μας έχει δώσει την χεία του φύση, το πνεύμα του. Μας πήρε τις αμαρτίες, μας καθάρισε, μας ευλόγησε, μας άνοιξε νέο δρόμο. Και σίγουρα αδελφοί, καθώς ζητάμε την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, θα μας προσθέσει και κάθε φυσική μας ανάγκη. Ό,τι έχουμε ανάγκη, ο Κύριος θα το προσθέσει και θα μας ευλογήσει. Αλλά εμείς πολλές φορές εξαπατώμαστε από τον όφη. Και ενώ μπροστά μας έχουμε κάθε ευλογία του Θεού, δώρα που μας έχει δώσει, δεν κοιτάμε αυτά, αλλά κοιτάμε όπως η Εύα το δέντρο το απαγορευμένο, το πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή μας και αυτό που δεν έχουμε. Και αντί να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία τον Θεό για τα όσα μας έχει κάνει, νιώθουμε απογοήτευση και αποθάρρυνση γιατί βλέπουμε τα προβλήματά μας και τα όσα δεν έχουμε. Και ο λόγος μας λέει Α προς Κορινθίους 4:7. Α προς Κορινθίους 4:7. Διότι τι σε ξεχωρίζει από τον άλλον και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δε έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Γιατί καυχάσαι, μιλάς σαν να μην έχεις πάρει τίποτε ενώ τα έχεις πάρει όλα? Και μόνο ότι είμαστε εδώ αδελφοί σωσμένοι, το μεγαλύτερο δώρο. Και μόνο ότι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο είναι μεγαλύτερη ευλογία. Είμαστε πλούσιοι με την πτώχεια εκείνου. Και ο ιδιωτικός μας κόσμος, ο εσωτερικός, ψυχικός, ιδιωτικός μας κόσμος δημιουργεί σκέψεις και συναισθήματα. Είτε στέρησης, είτε αυθονίας. Είναι πως βλέπουμε το ποτήρι της ζωής μας, αδελφοί. Μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν το βλέπουμε μισογεμάτο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν το βλέπουμε μισοάδιο, μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο, παραναγωγίζουμε και να του πούμε γέμισε το ποτήρι αυτό με τις ευλογίες σου Κύριε, καθώς σε ευγνωμονώ και σε ευχαριστώ για τα όσα μου έχεις δώσει. κάθονται χριστιανοί σε παρέες και αντί να δοξάσουν τον Θεό, να τον ευλογήσουν για τα καλά που έχει δώσει, για το όνομά του που μας δίδαξε, για τον ουρανό που μας περιμένει, λένε μόνο τα όσα δεν έχουν και τα προβλήματά τους. Και αυτό, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι σπορά και σερισμός. Αυτός ο άνθρωπος δύσκολα θα ευλογηθεί, γιατί δένει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο της σκέψης του, δένει τη ζωή του. Δένει τη ζωή του. Και ενώ περιμένει τις ευλογίες, αυτές δεν απελευθερώνονται, γιατί ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στην κακομοιριά των αρνητικών του σκέψεων και των αρνητικών του συναισθημάτων που τον δένουν και είναι δέσμιος σε αυτά τα οποία λέει, καθώς θα πιστεύει. Και κατά την πίστη αυτού του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τους καρπούς της πίστης του, τα αρνητικά τα οποία λέει. Αμήν. Τα αρνητικά τα οποία λέει. Και όταν επικεντρωνόμαστε στα όσα δεν έχουμε και δεν επικεντρωνόμαστε στα όσα έχουμε, προσπαθώντας να κερδίσουμε και τα όσα δεν έχουμε, μέσα μας δημιουργείται ένας κόσμος στέρησης. Όταν δεν βλέπουμε τα όσα έχουμε και βλέπουμε τα όσα δεν έχουμε, νιώθουμε στερημένοι, νιώθουμε απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι. Και αυτό δεν είναι καλό για την πνευματική μας υγεία. Είναι μια νόσος, μια ασθένεια. Είναι ένα μικρόβιο που αν ο άνθρωπος δεν το καταπολεμήσει πνευματικά, θα έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί αυτό το μικρόβιο, αυτή η ασθένεια δεν θα αφήνουν τον άνθρωπο να συμπεριφερθεί υγιή στο οτιδήποτε μέσα στη ζωή του. Γιατί ο αρνητικός άνθρωπος και ο στερημένος είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Γιατί αυτή η στέρηση θα τον οδηγήσουν σε απόρριψη, σε απογοήτευση, σε αποθάρρυνση και σίγουρα, αδελφοί, σε μία προσωπική απομόνωση που θα τον οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο, όλα αυτά τα στοιχεία, μακριά από ανθρώπους, από την Εκκλησία και από τον Θεό. Καθώς αυτός ο άνθρωπος θα έχει μέσα του δημιουργήσει έναν προσωπικό ιδιωτικό κόσμο εντελώς πλανεμένο από την αλήθεια του Θεού. Οι Ισραηλίτες έκλαιγαν συνεχώς. Μετά από τόσα θαύματα, 11 μέρες θα έμπαιναν στη γη της υποσχέσεως και έκαναν 40 χρόνια και δεν μπήκε η πρώτη γενιά. Γιατί συνέχεια έκλαιγαν, με ψημιρούσαν και γόγγιζαν. Το Κύριος αυτό το βλέπω ως απιστία, ως αμφιβολία για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που θα μας δώσει, αδελφοί. Και είναι πολύ σοβαρά αυτά πράγματα, γιατί ζούμε φτωχοί ενώ είμαστε πλούσιοι, και λέω πάλι ξανά, όχι σε ευρώ αλλά σε πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και αν ο Κύριος θέλει να μας δώσει και ευρώ, αλληλούια. Αλλά αυτός δεν είναι ο πρωτεύων στόχος μας και ούτε ο στόχος του σημερινού κηρύγματος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο λόγος μας λέει στις Παροιμίες 4:23 να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε φύλαξη, επειδή όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται από την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό εδάφιο?

Τευτικό και η συμπεριφορά μας θα είναι πολύ μακριά από το θέλημα του Θεού, γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα θα μας κάνουν πολλές φορές να συμπεριφερόμαστε ως όχι παιδιά του Θεού. Ενώ αν φέρουμε θετικά Άγια εν Χριστώ Ιησού συναισθήματα, θα έχουμε Άγιες σκέψεις, συναισθήματα, Άγια λόγια, Άγιες πράξεις και οι καρποί του Κυρίου θα ευωδώνονται στη ζωή μας. Γιατί ο νόμος ισχύει εδώ, όπως είπα στην αρχή, της σποράς και του θερισμού. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ανθρώπους να ζουν ως φτωχοί πλούσια, και βλέπουμε ανθρώπους να ζουν τόσο φτωχά ενώ είχαν πλουτισμό. Όλοι ξέρετε ότι η πιο φτωχή περιοχή του κόσμου είναι η Αφρική. Κι όμως πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Ένα χειρένιο σπίτι και δοξάζουν τον Θεό γι' αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ενώ τα έχουμε όλα, πολλές φορές ζούμε σαν να μην έχουμε τίποτα. Και γογγίζουμε, στεναχωριόμαστε. Και αυτό ίσως να είναι και μια μορφή αγνωμοσύνης και αχαριστίας ως προς τον Θεό. Τι μας λείπει, αδελφοί, πνευματικά τι μας λείπει? Ο Κύριος είναι μαζί μας, αμήν. Μας έχει δώσει την οδό της ελευθερίας, αμήν. Μας πήρε τις αμαρτίες, αμήν. Μας περιμένει ο ουρανός, αμήν. Τι μας λείπει? Τίποτα. Αλλά και φυσικά όλοι έχουμε ένα σπίτι να κοιμηθούμε. Ο Κύριος δεν είχε που να βάλει το κεφάλι του. Έχουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις δουλειές μας, το φαγητό μας το καθημερινό, το ρουχισμό μας το καθημερινό. Τίποτα δεν μας λείπει, αδελφοί. Αλλά κι αν μας λείπει κάτι, ας τα φέρουμε με ευχαριστία μπροστά στον Κύριο, όπως το διαβάσουμε σε λίγο, και δοξάζοντας το όνομά Του να περιμένουμε σε αυτό που δεν έχουμε τη δικά Του βοήθεια. Στο δικό Του χρόνο, με το δικό Του τρόπο. Όχι με τον τρόπο της Εύας. Να πάμε εμείς να κερδίσουμε ό,τι μας λείπει με το δικό μας σαρκικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού, αδελφοί. Όχι με τον τρόπο του φιδιού, όχι με τον τρόπο της σάρκας, αλλά με τον τρόπο του Θεού στο δικό του χρόνο. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 4, θα διαβάσουμε από το 4 έως το 13 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Φιλιππισίους 4, 13. Ακούστε προσεκτικά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Έχουμε χαρά. Έχουμε χαρά, αδελφοί, κάθε στιγμή της ζωής μας, ή πιάνουμε τον εαυτό μας περισσότερο να είναι λυπημένος και απογοητευμένος, αποθαρρυμένος και απορριμμένος. Σας πληροφορώ ότι περισσότεροι χριστιανοί νιώθουν απογοητευμένοι και απορριμμένοι και όχι χαρά. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, στην αλήθεια την οποία βλέπουμε και ζούμε. Πάλι θέλω, επί χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε για τίποτα. Αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστίας για τις προσευχές και τις διήσεως. Μη στεναχωριέσαι. Ευχαρίστησε και δόξα στον Θεό στη ζωή σου. Και σε αυτό που είναι το πρόβλημα και σε αυτό που έχεις ανάγκη και σου λείπει, προσευχήσου και ζήτησέ Του το. Αμήν. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδελφοί, ακούστε τι πρέπει να έχουμε μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, αδελφοί. Όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τι αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και ακούσετε και είδετε εν ημί, ταύτα πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης χελίστε μαζί σας. Θα είναι μαζί μας, αδελφοί. Στο 10. Εχάριν δε, Κυρίο Μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπερεμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχατε ευκαιρία. Ακούστε τα λόγια του Παύλου, που τα γράφει όπνευστα.

0: Όχι ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή έχω μάθει να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δαγμένος και να χορταίνομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Ο Παύλος έγραψε τη συγκεκριμένη επιστολή καθώς ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Περίπου το 58-60 μετά Χριστό. Και βλέπουμε να λέει να είμαστε χαρούμενοι ο φυλακισμένος. Να λέει ότι δεν του λείπει τίποτε, γιατί έχει μάθει να ζει και όταν έχει και όταν δεν έχει. Γιατί προσέξτε, όταν δεν έχουμε θα γογγίξουμε και όταν έχουμε θα σηκώσουμε τη μύτη μας πάνω. Άρα πρέπει να ξέρουμε να ζούμε και όταν δεν έχουμε και όταν έχουμε. Αμήν. Και ήταν λέει σε πλήρη αυτάρκεια ο Παύλος. Όταν λοιπόν βλέπουμε όσα δεν έχουμε με σαρκικά μάτια, γεμίζουμε με άγχος. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Ενώ όταν τα παραδώσουμε όπως διαβάσαμε με εμπιστοσύνη στον Θεό, εκείνος καθώς θα δει το δικό μας μέρος θα κάνει το δικό του, αυτό που εμείς δεν μπορούμε, και θα δούμε τρομερά και φοβερά αποτελέσματα εκβάσεων φοβερών στη ζωή μας. Ακόμη και αν το πρόβλημα μεγαλώνει, ακόμη και αν η έλλειψη που έχουμε μεγαλώνει, τα μάτια μας να είναι απόλυτα στραμμένα στον Κύριο. Αμήν. Να δοξάζουμε Εκείνο, να Τον ευχαριστούμε και με υπομονή να Του ζητάμε κατά την ανάγκη μας, ευχαριστώντας Αυτόν για όσα μας έδωσε. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η γέννηση και η αναγέννησή μας, αδελφοί. Η μεγαλύτερη ευλογία, το ακούσαμε τη φωνή Του. Το μεγαλύτερο δώρο, ουρανός. Άρα είμαστε πλούσιοι. Πάμπλου τι θα έλεγα, αδελφοί, σύνοτι ο Θεός προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Κατά την ανάγκη μας, αδελφοί. Κάποια στιγμή ήμουνα σε μια συνάθρηση. Φλεβάρι μήνα. Ήταν ένας δύσκολος τότε μήνας στο γενικό σύνολο των δουλειών, των εργασιών, αλλά και ένας δύσκολος μήνας γιατί ως χειμωνιάτικος μήνας δεν έχει τις ευκαιρίες για εργασία όπως το καλοκαίρι. Και ο Ποιμένας τότε φώναξε τους ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά. Βγήκαν 18 άτομα, τα είχα μετρήσει, 18 άτομα για προσευχή. Μετά από 10 μέρες, οι 15 είχαν βρει δουλειά. Αυτούς είναι ο Κύριος, καθώς Του παραδίδουμε το πρόβλημά μας χωρίς να αγωγγίζουμε, χωρίς να νιώθουμε αποθάρρυνση και απιστία. Και αφήνουμε Εκείνον να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από μας. Λέει στην προς Εβραίους 12:2 ότι πρέπει να αποβλέπουμε στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, να είμαστε ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι παρατηρώντας Εκείνον, τον Κύριό μας, σε κάθε βήμα της ζωής μας. Κάθε βήμα να το κάνουμε μαζί με τον Χριστό. Μαζί με τον Κύριο. Και τότε θα είμαστε ασφαλείς, χαρούμενοι, πλούσιοι και ευλογημένοι. Αμήν, αδελφοί. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 34, 1 έως 10. Ψαλμός 34, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 10 εδάφιο. Και λέει ο ύμνοδος του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θελήστε διαπαντός στο στόμα μου. Κάθε στιγμή θα δοξάζω και θα ευλογώ τον Θεό. Όπου κι αν είμαι, ό,τι κι αν συμβαίνει. Στο 2. Εις τον Κύριο θέλει καυχάστε η ψυχή μου, η ταπεινή θέλουσιν ακούσει και θέλουσιν χαρεί. Μεγαλύνεται τον Κύριο με τεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριο και υπήκουσέ μου και παντών τον φόβο μου με ελευθέρωσε, τον εξεζήτησα. Μ' άκουσε και με ελευθέρωσε από κάθε φόβο. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατεσχύθηκαν. Όποιος τον φωνάζει και βλέπει, και βλέπει εκείνο, βλέπει τον Κύριο τον Θεό, το πρόσωπό του φωτίζεται. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Φοβερά λόγια, αλληλούια. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φευγουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει επ' αυτόν. Θέλουμε να είμαστε μακάριοι, να ελπίζουμε μόνον στον Κύριο το Θεό μας. Στο 9. Φοβηθεί τον Κύριο η άλλη αυτού. Ακούστε προσεκτικά τα παρακάτω λόγια. Διότι δεν υπάρχει στέρηση. Δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Και στο 10. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν, αλλά οι εξητούντες τον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Όσοι εξητούν τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν στερούνται κανένα αγαθό. Και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει πάρει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 21. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν, ως είπε, και έκαμεν ο Κύριος εις την Σάραν, ως ελάλησε. Και συνέλαβεν η Σάρα, και εγέννησεν εις τον Αβραάμ ιών εν το γύρατι αυτού, κατά των καιρών των οποίων είπε προς αυτόν ο Θεός. Και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του ιού αυτού, του γεννηθέντος εις αυτόν, τον οποίον η Σάρα εγέννησεν εις αυτόν, Ισαάκ.

Χάγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισαάκ. Και είπε προς τον Αβραάμ, «Δίωξον την δούλην ταύτην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης ταύτης μετά του ιού μου, του Ισαάκ. Εφάνει δε σκληρών σφόδρα το πράγμα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του ιού αυτού». Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρών εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου. Κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής. Διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα. Και τον ιόν δε της δούλης εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου». Σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, έλαβεν άρτους και ασκών ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ, επιθέσας αυτά επί των ώμων αυτής και το πεδίον και απέπεμψεν αυτήν. Ιδέα να χωρίσασα περί επλανάτο εν τη ερήμο Βίρ Σαβέε. Και αφού ετελείωσε το είδωρο από του ασκού, έριψε το πεδίον υποκάτω ενός θάμνου. Και ελθούσα εκάθισεν απέναντι, μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε «Να μη είδω τον θάνατον του πεδίου». Και εκάθισεν απέναντι και ύψωσε την φωνήν αυτής και έκλαυσεν. Ισήκουσε δε ο Θεός την φωνήν του πεδίου και εφώνησεν άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσεν ο Θεός την φωνήν του πεδίου εκ του τόπου εν θα κείτε. Σηκώθητη, λάβε το πεδίον και κράτη αυτό με την χείρα σου, διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα». Και ίνιξεν ο Θεός τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα αφραία ρίδατος, υπήγε και εγέμισε τον ασκόν είδωρ και επότισε το πεδίον. Και ήτο ο Θεός μετά του πεδίου και ύψησε και κατόκισεν εν τη ερήμο και έγινε τοξότης. Και κατόκισεν εν τη ερήμο Φαράν και η μήτηρ αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα εκ γης Αιγύπτου. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ο Αβιμέλεχ, μετά του Φιχόλ, αρχιστρατήγου της δυνάμεως αυτού, είπε προς τον Αβραάμ, λέγον, «Ο Θεός είναι μετά σου εις πάντα όσα πράτης. Τώρα λοιπόν όμωσον προς εμέ, εδώ εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις ψευστεί προς εμέ, ούτε προς τον ιόν μου, ούτε προς τους εγγόνους μου, αλλά κατά το έλεος το οποίον έκαμα εισέ, θέλεις κάμι εισέ με και εις την γην όπου παρόκισας». Και είπεν ο Αβραάμ, «Εγώ θέλω ομώσει». Και ήλεγξεν ο Αβραάμ τον Αβιμέλεχ δια το φρέαρ του ύδατος, το οποίο αφύρπασαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Δεν εξεύρω τις έπραξε το πράγμα τούτο. Και ούτε εσύ με εφανέρωσας και ούτε εγώ ήκουσα ημί σήμερον». Και λαβών ο Αβραάμ πρόβατα και βόας έδωκεν εις τον Αβιμέλεχ και έκαμον αμφότερη συνθήκην. Και έβαλεν ο Αβραάμ κατά μέρος 7 θηλυκά αρνία του ποιμνίου. Και είπεν ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, «Τι είναι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία τα οποία έβαλες κατά μέρος?» Ο δε είπεν, «Ότι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία θέλεις λάβει εκ της χειρός μου, δια να είναι εις εμέ εις μαρτύριον, ότι εγώ έσκαψα το φρέαρ τούτο. Δια τούτο ονόμασε τον τόπον εκείνον Βίρ Σαβέε, διότι εκεί όμωσον αμφότεροι. Και έκαμον συνθήκην εν Βίρ Σαβέε. Εσηκώθη δε ο Αβιμέλεχ και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού και επέστρεψαν εις την γη των Φιλιστέων. Και εφύτευσεν ο Αβραάμ δρυμών εν Βίρ Σαβέε και επεκαλέστη εκεί το όνομα του Κυρίου του αιωνίου Θεού. Παρόκησε δε ο Αβραάμ εν τη γη των Φιλιστέων ημέρας πολλάς». Γένεσης, κεφάλαιο 22. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ». Και είπε, «Λάβε τώρα τον ιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλωσι υπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ, ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον ιόν αυτού και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί. Και αφού προσκυνήσομεν,

0: θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβεν εις την χείραν αυτού το πυρ και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε «Πάτερ μου». Ο δε είπεν «Ιδού εγώ τέκνον μου». Και είπεν ο Ισαάκ «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και είπεν ο Αβραάμ «Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και επορεύοντο οι δύο ομού. Αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον υιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχεραν δια να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπεν «Ιδού εγώ». Και είπε «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή διεμέ». Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε. Και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερεν αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του υιού αυτού. Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν «Όμοσα είσαι με αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου». Και επέστρεψεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βίρσαβεέ, και κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βίρσαβεέ. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ανήγγυλαν προς τον Αβραάμ, λέγοντες: «Ιδού η Μελχά εγέννησε και αυτή ιούς εις τον Αχόρ των αδελφών σου, τον Ουζ πρωτότοκον αυτού και τον Βουζ αδελφών αυτού και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Αζάφ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ. Ο δε Βαθουήλ εγέννησε την Ρεβέκαν. Τους οκτώ τούτους εγέννησε η Μελχά εις τον Αχόρ των αδελφών του Αβραάμ. Και η παλακή αυτού, η ονομαζομένη Ρευμά, εγέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μααχά». Ψαλμός Κάπα Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ινόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου. Το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Ψαλμός Κάπα Δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι αυτός εθεμελίωσεν αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσεν αυτήν επί των ποταμών. Τις θέλει αναβεί εις το όρος του Κυρίου και τις θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίου αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε μεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρα Κυρίου και δικαιοσύνην παρα του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε, πύλε, τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνη, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Και ότι επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα, ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών. Τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και εάν της σας είπει τι, θέλετε υπεί ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΐς και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Πορευθέντες δε οι μαθητέ και επιείσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότι εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης, λέγουσα: «Τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον: «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις των ιερών του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς: «Είναι γεγραμμένον: ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί και χολοί εν το ιερό και εθεράπευσαν αυτούς. Ειδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας: «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπαν προς αυτόν: «Ακούεις τι λέγου συνούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν?» Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και διενυκτέρευσεν εκεί. Ότε δε το πρωί επέστρεφον εις την πόλη επίνασε, και ειδών μίαν σικήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν και ουδέν έβρε επ' αυτήν η μη φύλλα μόνον, και λέγει προς αυτήν: «Να μη γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα», και παρευθείς εξηράνθη η σική. Και ειδώντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες: «Πώς παρευθείς εξηράνθη η σική?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνον το τις σικίες θέλετε κάμι, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπετε «σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν», θέλει γίνει. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Και ότε ήλθεν εις το ιερόν, προσήλθεν προς αυτόν, ενώ εδίδασκεν, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες: «Εν ποια εξουσία πράτης ταύτα, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, τον οποίον εάν μη είπετε, κι εγώ θέλω σας είπει εν ποια εξουσία πράτω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων?» Και εκείνοι διαλογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες: «Εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει είπει προς ημάς, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα των όχλων, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην». Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν, είπων: «Δεν εξεύρωμεν». Είπε δε προς αυτούς και αυτός: «Ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται? Άνθρωπός της είχε δύο υιούς, και ελθόν προς τον πρώτον είπε: «Τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζουν το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπε: «Δεν θέλω». Ύστερον όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον, είπεν ως αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν: «Εγώ υπάγω, Κύριε», και δεν υπήγε. «Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός?» λέγουσι προς αυτόν ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι η τελώνε και επόρνε υπάγωσι πρώτερη ημών εις την βασιλείαν του Θεού. Διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Η τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Ήτο άνθρωπος της οικοδεσπότης, ώστις εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εμίστοσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε πλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς για να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλειωτέρους των πρώτων και έκαμουν εις αυτούς ως αύτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, θέλουσι εντραπή τον ιόν μου. Αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους, λέγωσι προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουσιν αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς, ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνον κάμνον τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων, θέλει συντριφθεί, εις όντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτόν έλεγε. Και ζητούντες να πιάσωσιν αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή είχον αυτόν ως προφήτην.
0: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 22. Και αποκριθείς ο Ιησούς, πάλι νύπ προς αυτούς δια παραβολών λέγον. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον ιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελον να έλθωσιν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμιλήσαντες απήλθον, ομένοι στον αγώνων αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού. Οι δε λοιπόν πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων, κακούστε και καλούς και εγεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου και λέγει προς αυτόν, «Φίλε, πόσοι ήλθες εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου?» Ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, «Δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί». Τότε επήγον οι φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσω συν αυτόν εν λόγω και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Είπε λοιπόν προς ημάς, τι συμφαίνεται, είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή?» Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτόν δινάριον και λέγει προς αυτούς,
1: Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγουσι προς αυτόν του Κέσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς, απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες εθαύμασαν, και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης, και οι ρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχων τέκνα, θέλει νυμφευθεί ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν δε παροιμήν επτά αδελφοί, και ο πρώτος, αφού ενυμφεύθη, ετελεύτησε. Και μη έχων τέκνων, αφήκε την γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη αναστάση λοιπόν, τίνος τον επτά θέλει είστε γυνή, διότι πάντες έλαβαν αυτοί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι εν τη αναστάση, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών, δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού. Και εις εξ αυτών νομικός, ηρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τίνος Υιός είναι, λέγουσι προς αυτόν, του Δαβίδ, λέγει προς αυτούς, πώς λοιπόν ο Δαβίδ, δια πνεύματος, ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Ουδέ τόλμησε της, απ' εκείνης της ημέρας, να ερωτήσει πλέον αυτόν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να μιλάμε για την πίστη του Θεού. Και είδαμε λίγα χαρακτηριστικά επάνω σε Αγίους, όπως επίσης το πόσο ο Κύριος λειτουργούσε, γιατί αυτός ήταν ο οποίος είναι, αυτός είναι το χαρακτηριστικό της πίστης. Αυτός είναι το πρότυπο της πίστης μας και ο Παύλος τον ονομάζει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε για την πίστη μας έρχεται μέσα από εκείνον. Και η πίστη αυτή, αδερφείς, μας φέρνει να γνωρίσουμε τα του Θεού και να μιλάμε τα του Θεού που άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην τα ξέρουν και να τους φαίνονται ξένα, αλλά εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει. Και δεν μπορείς να φέρεις στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εσύ δεν έχεις γνωρίσει πρώτα. Γιατί καταρχήν, εάν αυτά τα οποία μιλάς δεν τα έχεις γευτεί εσύ πρώτα και δεν τα έχεις γνωρίσει, δεν έχουν δύναμη στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11, λέει: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε, λαλούμε, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε». Τι είναι αυτό το οποίο μιλάμε, λέει? Αυτό το οποίο ξέρουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε. Δεν καλούμαστε να μιλήσουμε αυτό το οποίο φαίνεται, αλλά αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, που μπορεί άνθρωποι να μην το ξέρουν, να μην το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς το έχουμε γνωρίσει. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, αδερφοί? Τι έχουμε γνωρίσει? Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός είναι. Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει, ώστε να μιλάμε ανάλογα. Ή αυτό το οποίο μιλάμε έχει να κάνει με εγκεφαλική γνώση, με το τι νομίζουμε. Μπορείς να μιλήσεις σε άνθρωπο για τη σωτηρία του Χριστού αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι σωσμένος και δεν την έχεις γευτεί? Μπορείς να πεις στον άνθρωπο για την αιώνια ζωή η οποία μπορεί να ζήσει από τώρα εάν εσύ δεν είσαι γεμάτος με την αιώνια ζωή? Και αυτό δεν είναι κάτι, όλα τα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι κάτι που ο Θεός μας τα δίνει να τα γευτούμε και να τα ζήσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην παρουσία Του. Αλλά ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζήσουμε από τώρα. Και αυτοί, με αυτή τη δύναμη έζησαν και κήρυξαν όλοι οι μαθητές του Κυρίου. Μπορείς να βλέπεις ανθρώπους και να ομολογείς τι? Μπα! Αυτός είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Αποκλείεται να σωθεί. Μπορείς να το πεις. Ή είπανε αυτό το πράγμα, οπότε αυτό θα γίνει. Και τι θα γίνουμε? Βάλε οποιαδήποτε ομολογία ακούς από ανθρώπους, είτε είναι γεγονότα, είτε είναι αλήθειες ανθρώπινες, και δες εσύ πως καλείσαι να ζήσεις και να ομολογήσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε, αδερφοί? Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, δεν υπάρχει λέξη θαύμα. Υπάρχουν στο αρχαίο, όπου λέει για θαύματα, αναφέρεται σε δυνάμεις, αναφέρεται σε τεράστια. Έτσι ο Λόγος του μιλάει. Γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος ενεργούσε, μπορεί για τους ανθρώπους να φαίνονται έτσι, αλλά για τον Κύριο τι ήταν? Φυσιολογικά. Δηλαδή, όταν κήρυτε στους ανθρώπους, πέρασε η ώρα και τους είδε, λέει, ήτανε κουρασμένοι, ήτανε αποκαμωμένοι, δεν είναι όπως είναι εδώ τώρα να μιλάμε και να πεινάσουμε και να κατέβουμε στο περίπτωρο να πάρουμε κάτι να φάμε. Και ο Κύριος τους είδε, τους μέσα του είχε σπλάχνα, λέει, τι έχουμε να τους ταΐσουμε? Μαθητές τι είπανε? Εδώ δεν μας φτάνει 200 διναρίων άρτη, πού θα τα βρούμε? Και στην ερημιά, πού θα τα φτιάξουμε? Για τον Κύριο υπήρχε πρόβλημα? Τι έχετε? 5 ψαρά και 2 άρτους. Ωραία, κάντε τους να καθίσουν και φέρτε τα. Και τα ευλόγησε. Και ήταν κάτι φυσιολογικό μέσα σε αυτή τη σφαίρα που ο Ιησούς κινιόταν και ζούσε, το να δει όλα αυτά να πολλαπλασιαστούν τόσο πολύ, και όχι μόνο να πολλαπλασιαστούν, αλλά να έχουν και περίσσεμα. Να έχουν και περίσσεμα. Και ο Κύριος συνεχώς τους ρωτούσε, τους μαθητές, τους προκαλούσε να ανέβουν σε αυτό το επίπεδο, οι οποίοι συνεχώς σε ποια κατάσταση ήταν? Τη σαρκική κατάσταση. Στη σαρκική κατάσταση. Τους μιλούσε γι' αυτό, όταν τους μιλούσε για τα ουράνια και αυτοί ήθελαν να τους μιλήσει περισσότερο, τι τους έλεγε? Τα υπήγε σας λέω και δεν καταλαβαίνετε. Πώς θα σας πω τα υπουράνια και θα τα καταλάβετε? Ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με αυτά που εκείνος μας έχει δώσει, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 25, μιλάει στους μαθητές. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Και αυτοί είχαν την ίδια μέριμνα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι και όπως και σήμερα έχουμε όλοι μας. Τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε? Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα μας φτάσουν, δεν θα μας φτάσουν, θα περάσει ο μήνας, δεν θα περάσει, θα καλύψω τις υποχρεώσεις μου, δεν θα τις καλύψω. Ο Κύριος τι τους λέει? Μην μεριμνάτε για τη ζωή σας. Δεν είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν σε αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Και θα μου πείτε, τα έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές αυτά τα εδάφια. Ωραία. Πώς τα έχεις βάλει σε ενέργεια μέσα στη ζωή σου, θέλω να δω. Πώς τα έχεις βάλει? Αλλά ποιος από εσάς μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Αλλά σας λέω ότι ούτε ο Σολομώντας σε όλη του τη δόξα ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά εάν το χόρτο του αγρού, ο οποίος σήμερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται στον Κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς, και τι τους λέει? Ολιγόπιστοι. Θες να μας πεις δηλαδή, Χριστέ μου, ότι εμείς αναρωτιόμαστε και έχουμε τα της ζωής και πρέπει να πάρουμε ρούχα, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο, σε ποια κατηγορία μας εντάσσει η πίστη αυτή του Θεού? Ολιγόπιστη. Και συνεχίζει και τους το λέει. Λέει, μην μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, διότι πάντα τα αυτά ζητούν η εθνική του τέστην. Αυτοί οι οποίοι, όταν οι Ισραηλίτες μιλούσαν για εθνικούς, μιλούσαν για αυτούς οι οποίοι είναι έξω από τη Διαθήκη, για αυτούς που είναι, δεν γνωρίζουν τον Κύριο, που είναι άπιστοι, για όλους αυτούς. Λέει να είναι σε εσάς αυτός όσο εθνικός ο τελώνης, δηλαδή μακριά από εμάς. Και λέει, αυτά ζητάνε οι εθνικοί. Οπότε εσείς γιατί κοιτάτε να μπείτε μέσα στα ίδια? Γιατί λέει, εξεύρει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Πάντων τούτων. Αμήν. Τα έχουμε ανάγκη, δεν είναι ότι δεν τα έχουμε. Αλλά ποιος είναι ο οποίος τα ξέρει? Ο πατέρας τα ξέρει. Ο πατέρας τα ξέρει. Και λέει στο 33, τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ζήσουμε? Λέει, αλλά ζητάτε πρώτα. Και ρωτάω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας τώρα? Τι είναι αυτό που είναι πρώτο στη ζωή σου σήμερα? Μπορείς να πεις ότι ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν? Μπορείς να το πεις? Και να ρωτήσω, δηλαδή αν ο Κύριος σε καλέσει τώρα και σου πει, άφησε τα όλα αυτά και έλα να ζήσεις για μένα, να κηρύξεις το θέλημά μου, τι θα κάνεις? Μας το λέει να το πω. Μας το λέει. Και αναρωτιέμαι και λέω, ο Κύριος τι έκανε 3,5-7 χρόνια στη ζωή Του? Οι μαθητές τι έκανε? Οι μαθητές τι έκαναν? Το έκαναν? Τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και έχουμε εμείς τώρα να πορευτούμε καταρχήν στο έθνος μας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Και ρωτάω, γιατί το να πεις γενικά για όλο τον κόσμο, το λέμε όλοι. Ωραία, το έχουμε μπροστά μας. φέρνουμε τη Βασιλεία του Θεού στον τόπο μας, αδελφοί. Γιατί όταν έχεις μέσα σου αυτή την καρδιά, άλλοι το έκαναν πάνω σε ένα γαϊδούρι και γύρισαν όλο τον κόσμο. Και αυτοί είχαν δουλειές. Και ο Παύλος ήταν, πέρα από τα δικηγορικά και τις σπουδές του, ήταν και σκηνοποιός. Είχε να κάνει δουλειά. Πολλές φορές λέει, δεν ήθελα να σας επιβαρύνω και κάλυψα τα έξοδά μου με τα ίδια μου τα χέρια. Δούλευε. Αλλά το πρώτο πράγμα στη ζωή του ποιο ήταν? Λέει, ο Θεός με κάλεσε για να κηρύττω. Με κάλεσε για να κηρύττω. Και ήταν στον κόσμο επάνω, ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να φέρει το Ευαγγέλιο όπου πάει. Να είναι η οσμή, η ζωή του να είναι οσμή ευωδίας, να φανερώσει τον Κύριο. Και ρωτάω, εμείς τι κάνουμε? Πει κανείς, τι να πει κανείς? Ξέρετε από πού ξεκινάει, αδερφοί, η αναζωπήρωση? Γιατί η αναζωπήρωση δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους του κόσμου. Η αναζωπήρωση έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν φωτιά μέσα τους, πνευματική μιλάω, για να πεις ότι αυτή θα αναζωπηρωθεί, αλλά η φωτιά η οποία πρέπει να αναζωπηρωθεί, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Και ξέρουμε από πού ξεκινάει? Η μετάνοια. Η μετάνοια. Να μετανοήσεις και για τα λάθη σου και για τις παραλήψεις σου. Γιατί αμαρτία δεν είναι το να κάνω το κακό, λέει, όστις ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι εις αυτόν
2: αμαρτία.
1: Και αυτό μας πιάνει όλους. Όλους οι οποίοι μας καλεί ο Κύριος να βάλουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, λέει ο Κύριος, θα τα κάνει. Ας τα προσθέσει. Δεν άφησε κανένα ο Θεός, ο οποίος μπήκε να κάνει το θέλημά του. Ο Δαβίδ ήθελε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο και ο Κύριος δεν του λέει, εγώ θα σου χτίσω σπίτι, Δαβίδ, εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Και έγινε ο Δαβίδ βασιλιάς και η βασιλεία του είναι για πάντα και ονομάζεται, ο Χριστός ονομάζεται Υιός του Δαβίδ. Γιατί? Γιατί έβαλε σαν μέλημα της ζωής του να οικοδομήσει οίκο εις τον Κύριο, να δει τη δόξα του Θεού, να δει αυτό που ο Θεός θέλησε να γίνεται, να κάνει το μέρος του. Και λέει ο Κύριος το 34, μην μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριο θα μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετό είναι στην ημέρα το κακόν αυτής. Βλέπεις, η πίστη του Θεού δεν έχει μέρημνα, τη μέρημνα της ζωής. Σε τι ησυχάζει, καρδιά αδερφή? Σε τι ησυχάζει? Σε τι πρέπει να ησυχάζει? Λέει, διότι εξεύρει ο πατήρ. Εξεύρει ο πατήρ. Και σκέφτεσαι και λες, αφού ο πατέρας μου ξέρει, θα φροντίσει? Τι λες, θα σε αφήσει ο Θεός? Θα μας αφήσει, αδερφοί? Μας έδωσε το παράδειγμα μέσα στο λόγο του ένα ολόκληρο έθνος, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου, υπολογίζεται ότι ήταν, πείνασαν, τους έλειψε το ψωμί, τους έλειψε μια μέρα το ψωμί, τους έλειψε το νερό μέσα σε μία έρημο. Έπιναν, λέει, από πέτρας ακολουθούσεις. Σαν να μας παρομοιάζει μια πέτρα η οποία όπου πήγαιναν ήταν εκεί και έβγαζε νερό ώστε να πίνουν. Και μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια λαός. Σκέφτεστε πόσα φράγματα θέλαν κάθε μέρα νερό. Που εδώ ένα χειμώνα δεν βρέχει λίγο και τα φράγματα τι παθαίνουν, αδειάζουν και ο κόσμος τρελαίνεται. Και εδώ έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε μια έρημο και ο Κύριος τους ποτίζει, τους δίνει ψωμί, τους δίνει κρέας, τα ρούχα τους δεν παλιώνουν, τα παπούτσια τους δεν παλιώνουν. Και ο Κύριος λέει, σκεφτήκατε και είπατε, μα πώς θα φάμε? Και εγώ έστρωσα τράπεζα, λέει στους ψαλμούς μπροστά σας. Και το ίδιο ακριβώς είναι για μας σήμερα ο Κύριος, είναι ο αυτός για όλους εμάς. Αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου στο ότι ο Κύριος ξέρει ότι έχω ανάγκη από όλα αυτά. Και θα με φροντίσει. Αφού το ξέρει εκείνος, θα φροντίσει. Και εγώ θα βγω έξω από όλο αυτό για να στραφώ σε αυτό που εκείνος θέλει. Δεν επηρεάζεται, αδερφοί, το παιδί του Θεού με την πίστη αυτή δεν επηρεάζεται από όλα αυτά. Για αυτοί που επηρεάζονται ποια είναι, ποιοι είναι, λέει στο 32, διότι πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Και εμείς δεν είμαστε για να ζήσουμε έτσι. Πώς αλλιώς να μας πει ο Κύριος ότι εδώ δεν είμαστε για να ζήσουμε όπως ζουν οι εθνικοί. Δεν είμαστε. Είμαστε να ζήσουμε σε ανώτερα πράγματα, έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε που δεν μπορείς να τις εκτελέσεις αλλιώς παρά μόνο αν μπεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και ζήσεις με αυτό. Τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μας βγάλει, αδερφοί, από τα όρια μας και τα πλαίσια μας αυτά της ησυχίας, γιατί είναι πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Είναι πολλή δουλειά. Και αυτή η δουλειά πρέπει να την κάνουμε εμείς. Σκέψου λίγο εκεί που δουλεύεις, τη δουλειά που έχεις να κάνεις, να πεις άστε θα την κάνω αργότερα. Ή άστε θα την κάνω αύριο. Και αύριο θα βάλεις την αυριανή, θα πεις άστε θα την κάνω μεθαύριο. Τι θα γίνει? Πρέπει να την κάνεις τη δουλειά αυτή. Εσύ! Εγώ πρέπει να την κάνω. Υπήρχαν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έζησαν με το σκεπτικό ότι ο Θεός με κάλεσε να κάνω μια δουλειά και αν δεν την κάνω τη δουλειά αυτή, δεν θα την κάνει κανένας. Περιμένει ο Κύριος εσένα και εμένα να την κάνουμε. Εμάς. Αμήν. Και σε όλους αυτούς που ο Θεός κάλεσε, το κάλεσμά του δεν ήταν αόριστο. Δηλαδή, δεν μας κάλεσε ο Θεός για να προσθέσει μέσα στην ζωή μας αυτή την οποία ζούμε και λίγο από χριστιανισμό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτούς που ο Θεός κάλεσε, τους άλλαξε, τους μεταμόρφωσε για να τους χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει πάνω στο πρόσωπο της γης. Και αυτό το κάλεσμα δεν ήταν αόριστο, ήταν συγκεκριμένο για να έρθει το αποτέλεσμά του. Και έπρεπε ο καθένας από αυτούς, θυμάστε, διαβάσαμε προς Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Έχεις μία ενέργεια να δώσεις προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Βλέπει, φτιάχνει ο Θεός τον κόσμο και βλέπει ότι μετά που φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα έρχονται τα παιδιά τους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γεμίζει ο κόσμος, λέει, κακία. Και βλέπει ο Θεός ότι έτσι βαδίζοντας ο κόσμος δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο ήθελε πάνω στη γη. Δεν θα μπορούσε. Οπότε έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση. Και πώς αλλάζει η κατάσταση? Τι ο Θεός χρησιμοποιεί? Ανθρώπους. Ανθρώπους. Ό,τι θέλει να κάνει δουλεύει με ανθρώπους. Και ποιο κάλεσε? Τον Νόε. Καλεί τον Νόε. Άνθρωπος δίκαιος. Και τον καλεί και ο Νόε πιστεύει. Τον κάλεσε ο Θεός τον Νόε για να εκπληρώσει τη βουλή του Θεού στη γενιά του, αδερφή. Θα μπορούσε ο Νόε να καλεστεί και να συνεχίσει να ζει, να κάνει την προσευχή του, να ζει μακριά από την αμαρτία, να χαίρεται, να δουλεύει το 8ωρό του, να πηγαίνει σπίτι του κουρασμένος, να κάθεται σπίτι με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, να μεγαλώσει τα παιδιά, να μεγαλώσει τα εγγόνια και να βγει στη σύνταξη, να περάσει η ζωή του. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Τον εαυτό μας να δούμε, αδερφοί. Τον εαυτό μας. Θα μπορούσε να ήταν έτσι. Να πάω στο σπιτάκι μου, να ευχαριστώ τη γυναίκα μου, να ευχαριστώ τα παιδιά μου, να ευχαριστώ τα εγγόνια μου, τους γαμπρούς μου, τις νύφες μου. Ωραία ζωή. Και να έχω και τον Κύριο, βέβαια, χριστιανός. Θα είμαι Άγιος. Ωραία. Τι θα άλλαζε τότε? Πείτε μου. Αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τη γη με νερό και να κάνει κάτι καινούριο. Ο Νόε που τον κάλεσε να το κάνει, αν δεν το έκανε, τι θα γινότανε? Για σκέψου λίγο. Και πώς ο Θεός θα έκανε το σχέδιό του? Είμαστε εδώ εμείς τώρα για να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο, που δεν είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και έχεις υπόψη σου ότι ο Θεός λέει ότι τις τελευταίες μέρες θα είναι όπως τον καιρό του Νόε. Γιατί μας το λέει, λέτε αυτό? Μήπως ο Θεός ψάχνει να βρει ανθρώπους πιστούς όπως ήταν ο Νόε? Ο οποίος τι θεώρησε σημαντικό? Το να φτιάξει ένα ωραίο σπίτι, το να φτιάξει μια καλή οικογένεια, το να μεγαλώσει τα παιδιά του και να έχει στην άκρη να μπορεί να ζει. Αυτό θεώρησε σημαντικό? Ή να ακούσει τον Κύριο, να υπακούσει τον Κύριο και να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα πλοίο πάνω στην ξηρά, ενώ οι άνθρωποι δεν είχαν δει ποτέ βροχή. Δεν είχε βρέξει ποτέ μέχρι την περίοδο αυτή, δεν είχε βρέξει. Λέει στη Γένεση ότι από κάτω η γη έβγαζε νερό και από το στερέωμα τα νερά του στερεώματος που ο Κύριος είχε βάλει, αυτό πότιζε τη γη. Δεν είχαν δει νερό. Και αρχίζει ο Νοέ να κηρύττει ότι θα έρθει η βροχή να καταστρέψει τον κόσμο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Ακόμα χειρότερα. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε ότι αυτές τις τελευταίες μέρες, που είναι όπως οι μέρες του Νόε, είναι η δική μας ώρα. Γιατί και εμείς περιμένουμε να δούμε το σχέδιο του Θεού. Περιμένουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει, περιμένουμε να δούμε να μαζεύει όλους τους Αγίους, περιμένουμε να ενώσει, να δούμε να ενώνεται το παγκόσμιο σώμα. Πιστεύουμε? Από πού ξεκινάει το παγκόσμιο σώμα? Από το επιτόπιο σώμα. Περιμένουμε να δούμε να γίνουμε όλοι ένα σώμα, μια καρδιά, μια πίστη, ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, να λέμε όλοι το αυτό, για να δούμε και το παραέξω. Να το δούμε. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και όλη αυτή η δουλειά του Θεού δεν θα γίνει με το να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί οικογενειάρχες. Αν είναι αυτή η επιδίωξή μας, κλάψτα. Να μην πω το όνομα. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Αλλά αν αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς να κάνουμε, αδερφοί, και δεν το κάνουμε, δεν θα το κάνει κανένας. Το καταλαβαίνουμε? Κανένας. Μπορεί να δουλεύεις τη δουλειά σου, να κάνεις ό,τι κάνεις, να κουράζεσαι αρκετά. Είναι κανένας εδώ ο οποίος είναι ξεκούραστος? Λέτε ο Παύλος να ήταν ξεκούραστος? Είχε και την ταλαιπωρία του ταξιδιού, είχε την ταλαιπωρία από όλα αυτά τα οποία περνούσε. Και όμως τι έκανε? Συνεχώς τι έλεγε? Τα μένω πίσω, λες μόνο στα έμπρος την επεκτείνομαι. Στα έμπρος την επεκτείνομαι. Να είμαι καλά, να έχω εγώ υγεία, τα παιδιά μου να είναι καλά, να τους αφήσω ένα σπίτι του καθενός, να έχω μετρητά στην άκρια να βρουν να με θάψουνε, να μην τους αφήσω και φορτία. Πολλοί σκέφτονται έτσι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της κλήσης μας, αδελφοί. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ο Θεός μας κάλεσε. Καλεστήκαμε να κάνουμε κάτι στη γενιά μας που θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει τον κόσμο. Θα αφήσουμε το στίγμα μας όπως κάθε παιδί του Θεού. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε πώς έγινε στο Νόε. Διαβάζω από τον προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 7. Λέει, διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Πώς έγινε όλη η δουλειά του Θεού? Πώς? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ο Νόε ζούσε, όπως ζούμε εμείς σήμερα. Με τη διαφορά ότι ο Νόε τι έκανε? Λέει, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου του. Ήρθε δηλαδή ο Κύριος και του μίλησε, του Νόε. Και ο Νόε στη φωνή του Θεού πίστεψε με όλη του την καρδιά. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι πλησιάζει η ώρα ο Κύριος να έρθει να αρπάξει την εκκλησία του? Πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά αυτό που λέει ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, ότι η Αποκάλυψη είναι και αμήν, και ότι μετά που ο Θεός θα αρπάξει την εκκλησία του, θα μπουν μέσα σε όλη αυτή την εφταετία του Αντίχριστου, που θα έρθουν απάνω όλες αυτές τις πληγές, και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν δεχτεί θα περάσουν αυτό που θα περάσουν? Το πιστεύουμε? Ωραία, τι κάνουμε για τον τόπο μας? Τι κάνουμε? Λέει, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Δεν έβλεπε κάτι. Του λέει ο Κύριος, έρχομαι να καταστρέψω τη γη με νερό. Μα εγώ δεν έχω δει να πέφτει νερό από τον ουρανό. Δεν το έχω δει. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δει νεκρό να σηκώνεται. Ναι, εγώ δεν έχω δει χολό να περπατάει ή τυφλό να ανοίγουν τα μάτια του. Δεν έχω δει. Και εσύ μου λες, Κύριε, να πάω και να βάλω τα χέρια μου πάνω στον ασθενή να προσευχηθώ? Ο Νόε τι έκανε? Πίστεψε. Πίστεψε. Και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνη. Βλέπετε πώς κληρονομεί ο άνθρωπος τη δικαιοσύνη? Ειδοποιήθηκε θεώθεν, λέει, περί των μη βλεπομένων και ζούσε με αυτή την πίστη του Θεού, πίστεψε στα μη βλεπόμενα. Και αυτό το οποίο πίστεψε ο Νοέ, τον όθησε να φτιάξει, να κάνει. Λέει, προσωτηρία του οίκου του.

0: να κάνει. Λέει προσωτηρία του οίκου του. Ο κόσμος που μας έχει δώσει ο Κύριος είναι ο οίκος μας. Το ίδιο ήταν και για τον Νόε. Και ο Κύριος έρχεται και τον ειδοποιεί. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Ακούστε τώρα τι ο Κύριος του είπε. Και ο Νόε, χωρίς να βλέπει τίποτα, πίστεψε. Λέει, και είδεν ο Θεός τη γη και ειδού το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Τις μέρες που ζούμε σήμερα, αδερφοί, μήπως είναι κάπως έτσι. Λέμε πολλές φορές, δεν είναι ακόμα η ώρα. Και ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στους Ισραηλίτες, οι οποίοι και αυτοί τι έλεγαν όταν ήρθε ο Κύριος. Το ίδιο πράγμα, δεν είναι ακόμα η ώρα. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε να καταλαβαίνετε τα σημεία, να τα γνωρίζετε, δεν ξέρετε. Το ίδιο έλεγαν και αυτοί. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη είναι πλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς για τη γη. Κάμε εις αυτόν κυβωτών, εξήλω θέλεις κάμε αυτή. Είχε πνεύμα Άγιο, είχε λάβει πνεύμα Άγιο όπως έχουμε λάβει εμείς ο Νόε.
1: Όχι.
0: Και δεν ξέρουμε εμείς τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε και πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Και ρωτάω αδερφοί, ο Νόε πώς γνώρισε τι θα γίνει και τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και πώς να το κάνει. Αυτά τα εδάφια τα διαβάζω, μπορεί να πεις, τα διαβάζεις πολλές φορές, αλλά θέλω να δούμε τη λεπτομέρεια. Γιατί ο ίδιος Θεός, ο οποίος αποκαλύπτει το θέλημά του στον Νόε, θέλει να το αποκαλύψει σε σένα. Λες ο Θεός να θέλει να βαδίζουμε στο σκοτάδι. Μα πώς θα το κάνουμε, μα πώς θα γίνει και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Ο Θεός θα το κάνει. Ποια είναι η έλλειψή μας, λέτε.
2: Εμπιστοσύνη.
0: Παίρνοντας χρόνο, χρόνους και ώρες.
1: Αμήν.
0: Στην προσευχή.
1: Αμήν.
0: Παίρνοντας χρόνο και ώρες στην προσευχή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει την ιστορία του Τσαρλς Φίνι. Τσαρλς Φίνι ήταν ένας ευαγγελιστής, ο οποίος ευαγγέλισε πάνω σε ένα άλογο, ευαγγέλισε όλη την Αμερική, από πάνω μέχρι κάτω στη Λατινική Αμερική. Έζησε, γεννήθηκε το 1770 τόσο μέχρι 1835 νομίζω πέθανε ο άνθρωπος και ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα, του μίλησανε τον Χριστό, πίστεψε, έδωσε στον Κύριο τα πάντα και ξεκίνησε πάνω στο άλογο να γυρίζει την Αμερική και όπου πήγαινε ο Κύριος έφερνε αναζωπήρωση. Και ξέρετε πώς δούλευε όλο αυτό, αδερφοί. Είχε ένα άνθρωπο. Άμα διαβάσετε την ομολογία, τον λέγανε Νας αυτόν. Ο οποίος πήγαινε εκεί που θα πήγαινε αυτός ο άνθρωπος, ο Τσαρλς Φίνι, πήγαινε 2 εβδομάδες πριν, νίκιαζε ένα δωμάτιο και έμενε εκεί πέρα 2 εβδομάδες και προσευχόταν. Και δεν κουνούσε από εκεί πέρα. 2 εβδομάδες ήταν γονατιστός και προσευχόταν και πολλές φορές περνούσαν και μέρες χωρίς να βγει έξω να φάει. Και όταν ερχόταν αυτός ο αδερφός, ο Τσαρλς Φίνι, να κηρύξει, αυτός ο άνθρωπος δεν πήγαινε καν στη συναθρήση του. Έμενε εκεί στο δωμάτιο και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έκανε, λέτε. Έσωσε την Αμερική στην γενιά αυτή. Αναζωπηρώθηκε η Αμερική από τη μια μεριά μέχρι την άλλη. Από ένα άνθρωπο. Ο οποίος κατάλαβε τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και αποφάσισε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

κάμει αυτήν. Εγώ δε ιδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα έχουσα εν αυτή πνεύμα ζωής, υποκάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλεις εισέλθεις στην κυβωτό σύ και η γη σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των νιών σου μετά σου. Και από παντό ζώο, από πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξεις στην κυβωτόν, για να φυλάξεις τη ζωή αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλουν συνείστε. Από δε των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των πτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουν εισέλθει προσέ, για να φυλάξεις τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβεις σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και ρωτάω, ο Θεός είναι λεπτομερής? Δεν το αφήνει τίποτα. Δεν το αφήνει τίποτα, αδερφοί. Αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της, που ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, της προσευχής, τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει πράγματα? Αμήν. Θα μας τα πει με λεπτομέρεια? Υπάρχει περίπτωση, θα δούμε εδώ παραδείγματα Αγίων. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει το σκοτάδι να πας χωρίς να ξέρεις που πας? Κάλεσε τον Ανανία, του λέει πήγαινε στο τάδε σπίτι, στην τάδε οδό, θα βρεις τον Παύλο, τον Σαύλο, ο οποίος είναι διώκτης, θα προσευχηθείς επάνω του, είναι τυφλός, να αναβλέψει. Του τα είπε με κάθε λεπτομέρεια? Ρωτάω, για ποιο λόγο ο Θεός τα λέει? Καταλαβαίνουμε ότι σε όλο αυτό που μας καλεί ο Θεός, θέλει να μας δώσει το φως, τον τρόπο, τη λεπτομέρεια ακριβώς. Ξέρετε ότι έχουν βρει την κυβωτό πάνω στο όρος Αραράτ και έχουν μελετήσει επιστήμονες όλα αυτά τα οποία ο Θεός είπε στον Νόε να κάνει, και έχουν πει ότι αν ήταν ένα μέτρο μεγαλύτερη τη διάσταση αυτή, δεν θα άντυχε την πίεση του νερού. Και το λέω αυτό γιατί λέει στο 22 εδάφιο. Στο 22 εδάφιο λέει «Και έκανε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν ο Θεός, ούτω έκαμε». Πώς βλέπει ο Νόε το Λόγο του Θεού? Προσταγή. Λέει «Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός». Δηλαδή όλη αυτή την αποκάλυψη που ο Θεός του έδωσε διαπίστεως. Μην νομίζετε ότι ο Νόε έβλεπε, ήρθε ο Θεός, κάτσανε μαζί στο τραπέζι και άρχισε να του τα λέει, και που και πάλι να συμβεί αυτό, ο άνθρωπος τι λέτε, θα πιστέψει ή όχι? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα στην καρδιά του πίστη, δεν είναι τίποτα. Πάει σαν το Θωμά, να αγγίξω. Άμα δεν αγγίξω, δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν δω εγώ τον άνθρωπο να σηκώνεται, ξέρω εγώ, από τον απειρικό καρότσι, δεν πιστεύω. Να σου πω κάτι. Εάν πας με αυτή την καρδιά, δεν θα δεις ποτέ τίποτα. Γιατί η πίστη δεν δουλεύει έτσι. Θα μπορούσε ο Νόε να πει, να δούμε μερικές σταγόνες νερό να πέφτουν από τον ουρανό και μετά θα ξεκινήσουμε. Τι έκανε? 120 χρόνια. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε, 120 χρόνια, χωρίς να δει τίποτα. Τίποτα. Τι είχε ο Νόε? Πίστεψε. Πίστεψε. Και έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Ούτως έκανε. Βλέπετε, αδερφοί, γιατί ο Θεός χρησιμοποίησε τον Νόε. Και ο Νόε είναι ένα παράδειγμα για μας. Γιατί ήρθε ο Κύριος και του έδειξε ακριβώς τι θα έπρεπε να κάνει. Ακριβώς. Δεν τον άφησε να κάνει μόνος. Δεν τον άφησε να πηγαίνει στο περίπου. Δεν τον άφησε τον Νόε να γεμίσει, ξέρω εγώ, από 10 ζευγάρια ζώα από κάθε είδος. Θα εξαφανιζότανε τα περισσότερα και ούτε η κυβωτός θα μπορούσε να κρατήσει το φορτίο. Του τα είπε ακριβώς. Και τι έκανε ο Νόε? Υπάκουσε. Υπάκουσε. Τα έφτιαξε να αντέξουν, τα έβαλε μέσα. Του είπε ο Κύριος, θα τη φτιάξεις τόση διάσταση, θα την κάνεις έτσι διόροφα, τριόροφα, θα κάνεις οικήματα μέσα, θα βάλεις ανά δύο από το κάθε ζώο, θα βάλεις τόσα από τα κτηνά, τόσα από τα ερπετά, θα τα βάλεις όλα, θα χωρέσουν και θα σώσω εσένα και την οικογένειά σου. Και όλο αυτό δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο, λέει, διαπίστεως ειδοποιηθείς Θεώθεν. Και αφού ο Κύριος τον ειδοποίησε, ο Νόε πίστεψε και μετά τι έκανε? Λέει, έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Και όλα, αδερφοί, πέτυχαν. Γιατί? Όλα πέτυχαν γιατί ο Νόε πίστεψε.

0: και τα έκανε ακριβώς όπως προσετάχθη. Και ρωτάω, ρώτησε τον εαυτό σου, βλέπεις το Λόγο του Θεού σαν διαταγή, τον βλέπεις ή τον βλέπεις σαν επιλογή. Βλέπεις ότι έχω την επιλογή να υπακούσω, αλλά έχω και την επιλογή να μην υπακούσω. Εάν βλέπουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, σαν επιλογή, απλά ο Θεός δεν θα μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει. Και να σας πω και κάτι, σκέφτομαι και λέω, άραγε, αν βλέπουμε το Λόγο του Θεού σαν μία από τις επιλογές μας, θα σωθούμε. Θα σωθούμε. Ο Κύριος έκανε μια ερώτηση. Ρώτησε τους μαθητές του. Άραγε όταν έλθω, θα βρω την πίστη επί της γης. Το 7 να πάμε. Λέει ο δε Θεός δεν θα κάνει, μιλάει πιο πριν λέει την παραβολή του της χείρας, η οποία πάει στον άδικο κριτή και του χτυπάει μέρα νύχτα και ζητάει να αδικάσει τη δίκη της. Και λέει, ο δε Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Θα την κάνει, λέτε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Ποια εκδίκηση θα κάνει ο Θεός στους εκλεκτούς, σε ποιους εκλεκτούς? Σε αυτούς οι οποίοι τι κάνουν μέρα νύχτα? Βοούν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστοποιηθεί μες στην καρδιά μας ο λόγος που λέει ότι ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει. Ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει, όχι μια φορά. Κάθε πότε. Συνέχεια, εφόσον ζεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και για σένα είναι η βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, συνέχεια όταν είσαι μέσα σε αυτό, αυτό που ζητάς με πίστη πρέπει να γίνεται. Γιατί λέτε δεν γίνεται? Γιατί ο Θεός δεν είναι αξιόπιστος. Λέει, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Άρα η ζωή μας σε τι κατάσταση πρέπει να μπει? Κάθε πόσο θα είναι, κάθε πότε θα είναι η προσευχή μας? Θα προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, κάθε Πέμπτη από τις 8.30 μέχρι τις 10. Σας το λέω αυτό γιατί ο Κύριος θα τα αλλάξει όλα και τις προσευχές μας. Και η προσευχή μας δεν θα είναι από τις 8.30 μέχρι τις 10, θα είναι από τις 8.30 και όσο πάρει. Όσο πάρει. Και αν είσαι κουρασμένος, μπορείς να πας να σπίτι σου να ξεκουραστείς. Εάν θες να πας να κοιμηθείς, πήγαινε να κοιμηθείς. Εάν θες ξάπλωση στην καρέκλα σου, κοιμήσου εδώ. Κάνε ό,τι θες. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε, αδερφοί, άλλο μέσα στα όρια, τα στενά τα οποία έχουμε βάλει. Δεν μπορούμε. Λέει, των εκλεκτών, των βοώντων προς αυτό ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδι αυτούς. Και λέει στο 8, σας λέγω ότι θέλει κάμε την εκδίκηση αυτών ταχαίων. Ταχαίως. Πλην για τους εκλεκτούς οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα, λέει ο Κύριος, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Θα τη βρει την πίστη. Και τι λέτε, εάν ο Ιησούς θέτει αυτό το ερώτημα, λέτε να είναι φιλοσοφικό? Κάτι έβλεπε ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Γιατί το έβλεπε μπροστά του. Το έβλεπε μπροστά του και δια του πνεύματος μπροστά σε όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ, ακούσαμε, πιστέψαμε. Γευτήκαμε την αναγέννηση, γευτήκαμε, είδαμε το βάπτισμα στο νερό, το κάναμε, λάβαμε πνεύμα Άγιο, έχουμε περάσει από πράγματα, από καταστάσεις και έχουμε ξαναπεράσει, και είμαστε εδώ και στεκόμαστε. Γιατί να μην τα γευτούμε όλα και να είναι η καρδιά μας γεμάτη από πίστη και κάθε φορά που έρχεσαι επί της γης να βρίσκεις την πίστη μέσα μας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκεί ο Κύριος είναι που θέλει να δουλέψει. Και αν έχεις αυτή την καρδιά και σε ενδιαφέρει τι ο Θεός θέλει να κάνει για να εκπληρώσει το σχέδιό Του και αν σου ζητήσει ο Κύριος να κάνεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να κάνεις, τι λες, θα σου δείξει? Αμήν. Θα σου το δείξει. Αμήν. Θα σου δείξει, αλλά απαιτείται. Απαιτείται. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ να φύγει μέσα από την Ουρ των Χαλδαίων, από εκεί που ήταν η πόλη του, να αφήσει την πόλη του, να αφήσει το σπίτι του, για να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και ο Αβραάμ δεν είχε κανένα παιδί και ο Θεός θέλει να τον κάνει πατέρα πολλών εθνών. Και λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8. Να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σχοινές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δηλαδή, τι είδε ο Αβραάμ? Λέτε να ξεκίνησε να πάει κάπου χωρίς να δει κάτι. Τι του έδειξε ο Κύριος? Λέτε. Μπορείς να καταλάβεις ότι διαπίστεως ο Αβραάμ είδε την πόλη του Θεού, την ουράνια. Μας τη λέει. Λέει, περίμενε να δει την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μας τη λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αδερφή. Τη βλέπει την πόλη. Αυτή την πόλη την είδε ο Αβραάμ. Και επειδή την είδε, το πίστεψε και βγήκε από την Ουρ των Χαλδαίων και προτίμησε να μένει μέσα σε σκηνές. Σε σκηνές. Τι λες, αν ο Θεός σε καλούσε να μείνεις μέσα σε σκηνή, θα άμενες? Σίγουρα θα πεις ναι. Και εγώ θα πω ναι. Όταν το λέμε έτσι, σαν ερώτηση, όλοι λέμε ναι. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικία σε γέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι έκανε η Σάρα? Εστοχάστη. Ο στοχασμός της. Στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, το διαβάσαμε την πρώτη φορά, λέει τον Αβραάμ, Ρωμαίους 4:20, λίγο πιο πριν, και μη ασθενήσας κατά την πίστη, δεν συλλογίστη το σώμα αυτό ότι ήταν ήδη νεκρωμένο. Τι έκανε ο Αβραάμ? Συλλογιζότανε. Αλλά ο συλλογισμός του μέσα τι είχε? Το πώς θα γίνει. Το αν θα γίνει. Τι σκεφτότανε? Κύριε, δεν με ενδιαφέρει το ότι είμαι 100 χρονών, εσύ είσαι ισχυρός να το κάνεις. Η Σάρα τι συλλογιζότανε? Είμαι 90 χρονών, αλλά Κύριε, εσύ είσαι ισχυρός να μου δώσεις τέκνο. Αυτή ήταν η συλλογισμή. Και συνεχίζει στην προς Εβραίους, να πάμε πίστη. Να πάμε πίσω στο Εβραίους, στο 11, στο 12 εδάφιο. Λέει, δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμωση παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Ξέρεις ότι επειδή αυτοί πίστεψαν, εσύ και εγώ είμαστε εδώ σήμερα. Λέει, από ένα μάλιστα νενεκρωμένο, νεκρό σώμα, νεκρό σπέρμα. Πώς γεννήθηκαν? Σαν την άμμο της θάλασσας, σαν τα άστρα του ουρανού. Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Γιατί ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε. Στο 13 λέει, εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες μη λαβώντες τις επαγγελίες, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Πώς πέθαναν λέει? Όλοι οι Άγιοι έφευγαν από τη ζωή αυτή και δεν ζητούσαν, γιατί καμιά φορά ακούμε τους ανθρώπους λένε, να είχα λίγο ζωή ακόμα. 100 χρόνων και λέει, λίγο ακόμα να μπορούσα να ζήσω. Ο χριστιανός για ποιο λόγο είναι στη γη αυτή επάνω? Ή μήπως νομίζεις ότι είσαι εδώ πάνω για να ζήσεις όλη σου τη ζωή πάνω στη γη? Και ποιος τη θέλει αυτή τη ζωή όπως είναι? Είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε το σκοπό μας και να βλέπουμε με πίστη αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Λέει και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Και ομολογήσαντες. Τι είναι ξένοι πάνω στη γη? Διότι λέγοντες τι αυτά δεικνύουσι ότι ζητούσι πατρίδα και αν μένενε θυμούντο εκείνης εξής εξήλθον ή θέλον ευρύ καιρό να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούν καλύτερη του τέστη επουράνια. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και ρωτάω, θες ο Θεός να λέγεται ο Θεός του Άρη, ο Θεός της Έφης, ο Θεός της Μαρίας, ο Θεός της Αγάπης? Το θέλεις? Το θες? Ή θες να είναι ένας αόριστος Θεός? Γιατί ο Θεός λεγότανε ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ? Δηλαδή μπορούσε ο Αβραάμ να σηκωθεί και να πει είναι ο δικός μου Θεός και ονομάζεται το όνομά μου, είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Το θες? Τι πρέπει να κάνεις? Γι' αυτό ο Θεός δεν επεσχύνεται να ονομάζεται Θεός αυτόν και γι' αυτό ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και λέει στο 17, διαπίστεως ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε, εκείνος ως της ανεδέκτητας επαγγελίας, προς τον οποίον αλήθει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής. Να τον πάλι το συλλογισμό. Τι έκανε ο Αβραάμ όταν πήγαινε να θυσιάσει τον Ισαάκ? Τι θα έκανες εσύ κι εγώ? Μήπως δεν ήταν η φωνή του Θεού και ήταν πειρασμός? Μήπως ήταν ο διάβολος που μου μίλησε? Γιατί ο Θεός να μου ζητήσει το παιδί μου? Και το παιδί μου που αγαπώ, και αυτός που είναι έτσι και αυτός που είναι αλλιώς, μήπως να προσευχθώ λίγο, να νηστέψω να έχω κάτι καλύτερο? Ο Αβραάμ συλλογιζόταν, αλλά τι συλλογιζόταν, αδερφοί? Η πίστη του τι έκανε μέσα? Σκεφτόταν και έλεγε, Κύριε, πάω τώρα, τον θυσιάζω, εσύ θα μου τον αναστήσεις. Θα μου τον δώσεις πίσω. Λέει συλλογιστής ότι ο Θεός μπορεί από τους νεκρούς να ανεγείρει εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Δηλαδή, ο Αβραάμ στον δρόμο καθώς πήγαινε μέσα του, είχε τέτοια ακεραιότητα, θυσίασε τον Ισαάκ και τον πήρε πίσω αναστημένο παραβολικός. Το είχε τελειώσει η πράξη. Είχε τελειώσει. Γι' αυτό και όταν πήγε δεν είχε κάποιο ενδιασμό μέσα του. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Θεός θα έστειλε τον άγγελο και θα τραβούσε το χέρι του Αβραάμ να μην κάνει τη θυσία. Άστονε, άστονε, έχει ένα κρυάρι εκεί πέρα. Και όλο αυτό έγινε γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Πίστεψε και δεν πίστεψε να έχει μέσα τον αμφιβολίες. Πώς θα γίνει, αν θα γίνει, και τώρα τον σκοτώσω, τι θα γίνει? Αφού εσύ, Κύριε, μου είπες ότι θα μου τον δώσεις και μέσα από αυτό θα είναι η επαγγελία. Άμα τον σκοτώσω εγώ, τι θα συμβεί? Η σκέψη του ήταν, Κύριε, πάω να τον σκοτώσω, πάω να τον θυσιάσω, να τον αναστήσεις. Αμήν. Δεν είναι πρόβλημα για σένα. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, αδερφοί, βλέπουμε ο Θεός με τι λεπτομέρεια μιλάει σε αυτούς που πιστεύουν. Τι θέλουμε τη λεπτομέρεια? Απαιτεί. Έχει ένα κόστος. Γιατί αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή που καλέστηκαν όλοι οι Άγιοι να ζήσουν. Όλοι οι Άγιοι. Καλεί το Μωυσή ο Κύριος. Το πάμε την προηγούμενη φορά. Πόσες μέρες πήγε ο Μωυσής πάνω στο Σινά? 40 μέρες. 960 ώρες. Ας το είπα. Την προηγούμενη φορά που ψάλαμε το σκεφτόμουν. 960 ώρες πάνω στο Σινά ο Μωυσής. Και σκεφτόμουν και λέω, 960 ώρες ο Μωυσής ήταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Εγώ πόσες ώρες κάθομαι την ημέρα μέσα στην παρουσία του Θεού? Έχω δουλειές, έχω το ένα, έχω το άλλο. Έχουμε. Λέτε ο Μωυσής να ήταν αργόσχολος? Χρειάστηκε να αφήσει πράγματα ο Μωυσής? Ο Κύριος τον κάθεσε, βοσκός ήταν. Καταρχήν άφησε την Αίγυπτο, που θα ήταν ο επόμενος Φαραώ, τα παράτησε όλα και πήγε μέσα στην έρημο. Γνώρισε τη γυναίκα του, πήγε στο σπίτι του Ιωθόρ του πεθερού του και ανέλαβε να είναι βοσκός στα πρόβατα. Έβγαζε τα προστοζήν, τα πρόβατα. Και ο Κύριος τον καλεί. Τι έκανε? Τα αφήνει τα πάντα και ακολουθεί τον Κύριο. Και εδώ τον καλεί και μένει 40 μέρες επάνω στο Σινά. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος του έδειξε. Διαβάστε λίγο, αδερφοί, στην Έξοδο στο 25 να βάλουμε. Έξοδος 25. Λέει, και λάγησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγω, «Υπέ προς τους Υιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφορά παραπαντός ανθρώπου προερουμένων την καρδία αυτού θέλετε λάβει την προσφορά μου. Και αυτή είναι προσφορά την οποία θα λάβετε παρά αυτόν χρυσίο, αργύριο, χαλκό και ανούν, πορφυρούν, κόκκινο, βίσος, τρίχες εγών, δέρματα κρυών κοχυνοβαφή, δέρματα θών, ξύλο σιτήμ, έλαιον για το φως, αρώματα για το έλαιον του χρήσματος, για το ευώδες θυμίαμα, λίθους ονυχίτες, λίθους για να εντωθούν στο εφόδ και στο περιστίδιο, περιστίδιο και ας κάνουμε αγιαστήριο να κατοικώ μεταξύ αυτών, κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προς εσέ κατά το παράδειγμα της σχοινής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλουσι κάμει. Και λέει, και θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισό το μήκος της, μία πύχης και μισό το πλάτος της και μία πύχης και μισό το ύψος της. Θα την καλύψεις με χρυσάφι έξωθεν και έσωθεν και έξωθεν θα την καλύψεις με χρυσό, λέει, και θα κάνεις αυτήν χρυσή στεφάνι κύκλο και θα χύσεις δι' αυτήν τέσσερις κρίκους χρυσούς, θα βάλεις αυτούς τις τέσσερις γωνίες, δύο κρίκους στη μια πλευρά, δύο κρίκους στην άλλη. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα περικαλύψεις αυτούς με χρυσίον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι βλέπετε μέσα σε όλο αυτό? Λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Του έδειξε ο Κύριος τη λεπτομέρεια. Διαβάζω την Αποκάλυψη, κεφάλαιο 15. Πώς τα έκανε ο Μωυσής όλα αυτά, αδερφοί? Για πείτε μου. Διαπίστεως. Λέει στην Αποκάλυψη 15, κεφάλαιο 5 εδάφιο. Λέει, εδώ είναι η οδή του Μωυσή. Είπα την προηγούμενη φορά στο 4ο κεφάλαιο, είναι στο 15. Αφού ψάλλουν την οδή του Μωυσή, λέει, και μετά ταύτα είδων και ειδού ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Δηλαδή ο Μωυσής πάνω στο όρος, πάνω στο Σινά, ο Κύριος τι του έδειξε? Τι του έδειξε? Τη σκηνή του μαρτυρίου, την ουράνια. Και του λέει, εδώ στο, που διαβάσαμε στο 25, πρόσεξε να κάνεις ακριβώς σύμφωνα με αυτό το οποίο σου δείχτηκε. Σκέφτεστε λίγο, σκεφτόμαστε λίγο ότι ο Κύριος έβαλε το Μωυσή και του έδειξε τα επουράνια και του έδωσε ακριβή μέτρα για το τι έπρεπε να κάνει. Διαβάζω Αποκάλυψη, κεφάλαιο 11, εδάφιο 19, λέει, και ηνύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και εφάνει κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Ανοίχθηκε, λέει, ο ναός του Θεού στον ουρανό και εφάνει κυβωτός της διαθήκης. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο ο Θεός του έδειξε, πού ήταν το πρωτότυπο? Στον ουρανό, του έδειξε. Όλο αυτό το οποίο ήταν και του έδειξε όλο αυτό το οποίο συμβόλιζε τον τύπο και του είπε πρόσεξε να κάνει σύμφωνα με αυτό. Σύμφωνα με αυτό, μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας λέει. Και λέει στην Έξοδο, κεφάλαιο 39, εδάφιο 42, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργο. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργο και ειδού είχον κάνει αυτό, καθώς προσέταξε ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησαν αυτούς ο Μωυσής. Λέω, Κύριε, εδώ είναι όλο το μυστικό, εδώ είναι όλο το κλειδί, αδερφοί. Για να δούμε το πώς θα γίνει το θέλημα του Θεού, για να δούμε τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει εμάς? Αλλά απαιτεί ο Θεός να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο αφιέρωσης και πίστης και ζωής. Γιατί μας ρωτάω. Εγώ πίστεψα πριν ένα αριθμό ετών, κάποια χρόνια. Ρώτα εσύ τον εαυτό σου που ξέρεις την ομολογία σου πότε πίστεψες, τι περιμένεις και τι από αυτό που περιμένεις έχει εκπληρωθεί. Και αν αυτό το οποίο θέλεις να δεις να γίνει, γίνεται. Γίνεται. Εάν αυτό το οποίο επιθυμείς να δεις, μιλάμε για τα πνευματικά πράγματα, έχει λάβει χώρα και γίνεται. Ή αν δεν γίνεται, ρώτα τον εαυτό σου, αναρωτήσου γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εδώ βλέπουμε ένα πατρόν, ο Θεός να καλεί ανθρώπους, να τους δείχνει με κάθε λεπτομέρεια, να πιστεύουν οι άνθρωποι, να τους τα δείχνει με κάθε λεπτομέρεια και μετά αυτοί τι κάνουνε. Κάνουνε. Και εμείς τώρα είμαστε στο εξής. Θέλουμε να πιστέψουμε αυτή την πίστη, να πάρουμε την οδηγία και να κάνουμε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι συμφωνούν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, αλλά δεν συμφωνούν να κάνουν, να πληρώσουν το τίμημα προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να γίνει μέσα από τη ζωή τους. Πιστεύετε ότι αν ο καθένας από μας έκανε τις αποφάσεις που έχουμε δει όλους αυτούς μέσα στο Λόγο του τους Αγίους να κάνουν, ο Θεός θα συμπεριφερόταν σε εμάς με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε αυτούς? Το ίδιο.
1: Αμήν.
0: Το ίδιο. Και ρωτάω, αφού το ξέρουμε ότι ο Θεός θα κάνει το ίδιο και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, οπότε τι μένει τώρα? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού, σε ευλογούμε Κύριε. Κύριε, εσύ λες ότι είσαι εδώ για να κάνεις την κρίση των εκλεκτών σου, οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα. Και μας κάλεσες όλους εμάς για να είμαστε εκλεκτοί σου. Μας κάλεσες όλους εμάς για να σταθούμε στη γενιά μας όσο κολλείων, Κύριε, και να βοούμε μέρα και νύχτα για όλη αυτή την ανομία που απλώνεται, να τη σταματήσεις για να καλέσεις τα πρόβατά σου, Κύριε, και να σώσεις εσύ. Μας κάλεσες να ζήσουμε μέσα στην παρουσία σου, μας κάλεσες να αναλωθούμε μέσα στη δόξα σου, Κύριε, και όχι στα καθημερινά, Χριστέ μου, όχι να φθαρεί η ζωή μας μέσα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, να κάνουμε πράγματα, Κύριε, και για τις οικογένειές μας, αλλά το πρώτο μέλημά μας είσαι εσύ και το θέλημά σου, Κύριε, και όλα τα άλλα έπονται, Βασιλιά μου. Και ζητάω εσύ να μας καλέσεις, εσύ να καλέσεις την καρδιά μας, Κύριε, εσύ να καλέσεις την καρδιά μας, γιατί δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αφήσουμε το χρόνο μας να χάνεται, Κύριε. Είμαστε εδώ και θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της προσευχής, που δεν θα είναι η μισή ώρα, ούτε η μια, ούτε οι δυο, ούτε οι τρεις, αλλά και μέρες ολόκληρες, όσο χρειαστεί, για να πάρουμε αυτό που εσύ θέλεις να μας δώσεις, Κύριε, και να κάνουμε, Κύριε, να κάνουμε αυτό που μας ζητάς, Κύριε, γιατί είσαι πιστός εσύ. Είσαι καλός ο Κύριος. Σε αγαπώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος επισκέφθηκε τη Σάρα καθώς είχε πει. Και ο Κύριος έκανε στη Σάρα καθώς είχε μιλήσει. Και η Σάρα συνέλαβε και γέννησε στον Αβραάμ ένα γιο στα γερατιά του, κατά την εποχή που του είχε πει ο Θεός. Και ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα αυτού του γιου που γεννήθηκε σε αυτόν, τον οποίο η Σάρα γέννησε σε αυτόν, Ισαάκ. Και ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του, τον Ισαάκ, την 8η μέρα, καθώς τον είχε προστάξει ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 100 χρόνων όταν γεννήθηκε σε αυτόν ο γιος του, ο Ισαάκ. Και η Σάρα είπε, «Ο Θεός με έκανε να γελάω. Όποιος ακούσει θα γελάει μαζί μου». Και είπε, «Ποιος θα έλεγε στον Αβραάμ ότι η Σάρα θα θύλαζε παιδιά, επειδή γέννησα γιο στα γυρατιά μου». Και το παιδί μεγάλωσε και απογαλακτίστηκε. Και ο Αβραάμ έκανε μεγάλο συμπόσιο την ημέρα που απογαλακτίστηκε ο Ισαάκ. Και η Σάρα είδε το γιο της Άγαρ της Αιγύπτιας που γέννησε στον Αβραάμ να περιγελάει τον Ισαάκ. Και είπε στον Αβραάμ, «Διώξε αυτή τη δούλη και τον γιο της, επειδή δεν θα κληρονομήσει ο γιος αυτής της δούλης μαζί με τον γιο μου, τον Ισαάκ». Και το πράγμα φάνηκε υπερβολικά σκληρό στα μάτια του Αβραάμ για το γιο του. Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό στα μάτια σου για το παιδί και για τη δούλη σου. Σε όλα όσα σου πει η Σάρα, να ακούσεις τα λόγια της, επειδή στον Ισαάκ θα κληθεί σπέρμα σε σένα και τον γιο της δούλης θα τον καταστήσω έθνος, επειδή είναι σπέρμα σου». Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε ψωμιά και ένα σκι με νερό και τα έδωσε στην Άγαρ, βάζοντάς τα επάνω στον ώμο της, και το παιδί και την έδιωξε. Και εκείνη, καθώς αναχώρησε, περιπλανιόταν στην έρημο Βίρσαβέ. Και αφού τέλειωσε το νερό από το ασκί, έριξε το παιδί κάτω από ένα θάμνο. Και αφού ήρθε, κάθισε απέναντι σε απόσταση μέχρι βολής ενός τόξου, επειδή είπε, «Να μη δω το θάνατο του παιδιού». Και κάθισε απέναντι και ύψωσε τη φωνή της και έκλαψε. Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού. Και ένας άγγελος του Θεού φώναξε από τον ουρανό στην Άγαρ και της είπε, «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβάσαι, επειδή ο Θεός άκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου βρίσκεται. Σήκω, πάρε το παιδί και κράτα το με το χέρι σου, επειδή θα το καταστήσω μεγάλο έθνος». Και ο Θεός άνοιξε τα μάτια της και σαν είδε ένα πηγάδι με νερό, πήγε και γέμισε το ασκή με νερό και πότισε το παιδί. Και ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί και μεγάλωσε και κατοίκησε στην έρημο και έγινε

τη γη όπου παρήκησες. Και ο Αβραάμ είπε, «Εγώ θα ορκιστώ». Και ο Αβραάμ έλεγξε τον Αβιμέλεχ για το πηγάδι του νερού που άρπαξαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτό το πράγμα. Ούτε και εσύ μου το φανέρωσες και ούτε εγώ άκουσα γι' αυτό παρά σήμερα». Και ο Αβραάμ, παίρνοντας πρόβατα και ευώδια, έδωσε στον Αβιμέλεχ και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο Αβραάμ έβαλε κατά μέρος 7 θηλυκάρνια του κοπαδιού. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ, «Τι είναι τούτα τα 7 θηλυκάρνια που έβαλες κατά μέρος?» Και εκείνος είπε, «Ότι αυτά τα 7 θηλυκάρνια θα πάρεις από το χέρι μου για να είναι σε μένα ως μαρτυρία ότι εγώ έσκαψα αυτό το πηγάδι». Γι' αυτό ονόμασε εκείνο τον τόπο Βίρσαβε, επειδή εκεί ορκίστηκαν και οι δύο. Και έκαναν συνθήκη στη Βίρσαβε. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο Φιχόλ, ο αρχιστράτηγος της δύναμής του, και επέστρεψαν στη γη των Φιλιστέων. Και ο Αβραάμ φύτεψε ένα δρυμό στη Βίρσαβε και επικαλέστηκε εκεί το όνομα του Κυρίου, του αιώνιου Θεού. Και ο Αβραάμ παρήκησε στη γη των Φιλιστέων πολλές μέρες. Γένεση κεφάλαιο 22. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε, «Αβραάμ», και ο εκείνος είπε, «Εδώ είμαι». Και είπε, «Πάρε τώρα τον γιο σου τον μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μωριά και να τον προσφέρεις εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και τον γιο του, τον Ισαάκ. Και αφού έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη ημέρα, ύψωνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του, «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι. Εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί. Και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ το γιο του και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ τον πατέρα του και είπε, «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε, «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και ο Ισαάκ είπε, «Να η φωτιά και τα ξύλα. Αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Και ο Αβραάμ είπε, «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο και τακτοποίησε τα ξύλα. Και αφού έδεσε τον Ισαάκ τον γιο του, τον έβαλε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε, «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε, «Εδώ είμαι». Και είπε, «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μη του κάνεις τίποτε. Επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες τον γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε, και να, πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Και ο Αβραάμ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Γιαχβεϊρέ, όπως λέγεται και σήμερα, στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε, «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκε στο γιο σου, τον μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στην Βίρσαβε. Και ο Αβραάμ κατοίκησε στην Βίρσαβε. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά,
ανήγγειλαν στον Αβραάμ λέγοντα

0: Να, η Μελχά γέννησε και αυτή γιους στο Ναχόρ τον αδελφό σου, τον πρωτότοκό του τον Ουζ και τον αδελφό του τον Βούζ και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Αζάβ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ. Και ο Βαθουήλ γέννησε τη Ρεβέκα. Αυτούς τους 8 γέννησε η Μελχά στο Ναχόρ τον αδελφό του Αβραάμ. Και η παλακή του, η ονομαζόμενη Ρευμά, γέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μάαχα. Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κελάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτή. Επειδή αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες και τη στερέωσε επάνω στα ποτάμια. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο τόπο του? Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε τη ψυχή του σε ματιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Αυτός θα πάρει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό της σωτηρίας του. Αυτή είναι η γενιά εκείνων που τον εξητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο δυνατός. Ο Κύριος, ο δυνατός σε πόλεμο. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθφαγή, στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως μια γαϊδούρα δεμένη μαζί με το πουλάρι της. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως τα χρειάζεται ο Κύριος. Και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, να, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν την γαϊδούρα και το πουλάρι της, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Και οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν: «Δόξα στο γιο του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη και έλεγαν: «Ποιος είναι αυτός?» Και το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και έδιωξε όλους αυτούς που αγόραζαν και πουλούσαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε: «Έχει γραφτεί, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνετε σπήλιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν τυφλοί και κουτσοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν: «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?» Και ο Ιησούς τους λέει:
1: και βέβαια τα άκουσα. Αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως «Απ' το στόμα των ηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος». Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη, στη Βιθανία, και διανυχτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Και βλέποντας στο δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα. Και της λέει «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά». Και τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας διαβεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς αμφιβολία, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά και αν πείτε σε αυτό το βουνό «Σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη, από πού προερχόταν? Από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας «Αν πούμε από το Θεό θα μας πει γιατί τότε δεν το πιστέψατε. Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους φοβόμαστε τον κόσμο γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». «Τι γνώμη έχετε για αυτό που θα σας πω?» Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στο πρώτο και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος το αποκρίθηκε «Ναι κύριε, μα δεν πήγε». «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα?» Του λένε «Ο πρώτος». Τους λέει ο Ιησούς «Σας διαβεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήρθε σε σας ο Ιωάννης εγγενιάζοντας την εδώ τη σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν, ενώ εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανιώσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε μια άλλη παραβολή. Ένας γεωχτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερτικό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του, λέγοντας «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα αμπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε «Επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη γιατί τον πίστευαν για προφητή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 22. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές. «Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους «Να πείτε στους καλεσμένους, Έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο εμπόριο του. Και οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Ο βασιλιάς θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιο που δεν ήταν ντυμένος όπως θα τέριαζε στο γάμο και του λέει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς τον κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε τον χειροπόδαρα και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Και έστειλαν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανένα γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Ο Ιησούς, που κατάλαβε την πονηριά τους, είπε: «Γιατί μου στείνετε παγίδα, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Και αυτοί του έφεραν ένα δινάριο. Τους λέει: «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Του λένε: «Του αυτοκράτορα». Τότε τους λέει: «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη τη μέρα πήγαν στον Ιησού Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει Ανάσταση και ρώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη γυναίκα του και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδερφοί και ο πρώτος αφού παντρεύτηκε πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, ποιανού από τους 7 θα είναι γυναίκα, γιατί όλοι την είχαν παντρευτεί?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών». Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι πως αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να το φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα: «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και αυτός του είπε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για το Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» Του απαντούν: «Του Δαβίδ». Τους λέει: «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο? Γιατί λέει: ο Κύριος είπεν στο Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του?» Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τόλμησε πια κανείς από εκείνη την ημέρα να του θέσει ερωτήματα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για τη συνάθρησή μας απόψε, Κύριε. Ζητούμε να μας σκεπάσεις, Κύριε μας Ιησού μας, να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τα αυτιά μας, τα πνευματικά, Κύριε μας, να λάβουμε το σπόρο μέσα στην καρδιά μας, ώστε να βρει τόπον καλό, καλό έδαφος, Χριστέ μας Άγιε, και να ανθίσεις την ώρα του, Κύριε. Ευχαριστούμε για τη τέλεια αγάπη που έχεις για μας, Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου ξεχωριστά, Ιησού μας. Αμήν. Απόψε, αδελφοί, θα μελετήσουμε ένα από τα πιο ωραία κείμενα της Καινής Διαθήκης. Είναι το κεφάλαιο της αγάπης, όπως το ονομάζουμε. 1 Κορινθίους 13. Βέβαια, αυτό το κεφάλαιο, παρόλη τη μεγαλοπρέπειά του, έχει χρησιμοποιηθεί και συνεχίζει να χρησιμοποιείται από αντιχαρισματικούς, οι οποίοι βάζουν ένα επιχείρημα που διδάσκει ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τα χαρίσματα στην Εκκλησία, γιατί ακριβώς ο Παύλος εδώ στο 13 μιλάει για την αγάπη και ότι η αγάπη υπερτερεί πάνω απ' όλα. Και αν δούμε στο τέλος του 12ου κεφαλαίου, βέβαια, εντάξει, στην αρχή δεν υπήρχαν κεφάλαια, χωρίστηκαν μετά, λέει στο τέλος, και όμως σας δείχνω ακόμα μια οδό υπερβολικά έξοχη, έτσι, έναν ασύγκριτον καλύτερον τρόπο ζωής. Άρα όλα αυτά που λέει ο Παύλος πριν, τα χαρίσματα, δεν είναι τόσο απαραίτητα, γιατί μας δείχνει τον καλύτερον, τον τελειότερον τρόπο, που είναι η αγάπη, το κεφάλαιο της αγάπης. Γιατί λένε, δεν χρειάζεται να στρεφόμαστε σε χαμηλότερου επίπεδου ενέργειες, αφού ο Θεός μας δείχνει το καλύτερο, έτσι, την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 14ο, αφού ολοκληρώσει ο Παύλος την μνημειώδη διδασκαλία του για την αγάπη, έρχεται στο πρώτο εδάφιο του 14 και λέει, επιδιώκετε την αγάπη, να αποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Άρα ο πιστός πρέπει να ακολουθεί τον ανηφορικό, θυσιαστικό δρόμο της αγάπης και να μην νομίζει ότι το όποιο χάρισμα του έχει δώσει ο Κύριος, που είναι ευπρόσδεκτα, έτσι, κάθε χάρισμα που δίνει ο Κύριος, να μην το θεωρεί ότι είναι η επιβράβευση της αξίας του. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι την αγάπη, εγώ προφητεύω, εγώ κάνω θαύματα, κάνω άλλα πράγματα. Όμως η αγάπη είναι η ίδια δύναμη που χρησιμοποιεί τα χαρίσματα σε υπηρεσία του συνόλου της Εκκλησίας προς οικοδομή. Δεν δίνει ο Κύριος τα χαρίσματα για να νιώθει αυτός που έχει το χάρισμα η περηφάνεια, η δόξα, είναι για να υπηρετήσει το σώμα με αγάπη. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, γιατί είναι η φύση του ίδιου του Θεού, ο οποίος έχει όλα τα χαρίσματα, όλες τις δυνάμεις, αλλά το κυριότερο του χαρακτηριστικών είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο 13, το 34, ο Κύριος μας δίνει μια νέα εντολή. Έτσι λέμε 10 εντολές, και ήρθε ο Κύριος και λέει, εντολή καινούργια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί στις 10 εντολές μιλάει για αγάπη, για τον πλησίον σου κλπ, αλλά δεν λέει να αγαπάει ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Προσέξτε, δεν μιλάει για αγάπη ανθρώπινη. Όπως μας αγάπησε αυτός, έτσι να αγαπούμε εμείς ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Αυτό είναι το κριτήριο. Μα αν ανασταίνω νεκρούς, δεν θα ξεχωρίσουν ότι είμαι μαθητής του Χριστού? Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Ή να κάνω χίλια άλλα δυο σημεία και τέρατα? Όχι. Αυτό που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς χριστιανούς είναι αν έχει αγάπη ο ένας για τον άλλο. Και λέγεται ότι όταν ο Ιησούς έφερε στο προσκήνιο τη νέα εντολή να αγαπάτε αλλήλους, δεν υπήρχε, στα αρχαία ελληνικά δεν υπάρχει η λέξη αγάπη. Είναι από εβραϊκό που βγαίνει αυτό. Η λέξη που υπάρχει είναι το φιλέο, το φιλό. Και φαίνεται ότι ο Ιησούς έπλασε αυτή τη λέξη από το ρήμα αγαπάω, που σημαίνει θεϊκή αγάπη. Γιατί το φιλέο, που ήταν η κοινή ελληνική λέξη σε χρήση στις μέρες του Ιησού, ήταν η ανθρώπινη αγάπη. Αυτό εκφράζει τη φυσική στοργή, δηλαδή η μαμά που αγαπάει το παιδί της, φυλάει, ο άντρας για τη γυναίκα του κλπ. Θυμάστε όταν ο Κύριος ήταν με τον Πέτρο στο παραλία στο τέλος και του λέει «Πέτρο, φυλάς με, αγαπάς με». Ήταν η λέξη αυτή που ήταν συνηθισμένη για την εποχή τότε. Το φιλέο, φίλε που λέμε, από εκεί βγαίνει. Ήταν το καλύτερο που είχε ο πεσμένος, ο φτωχός άνθρωπος. Αυτή ήταν η λέξη. Αλλά ήταν μια αδύναμη και ελαττωματική λέξη που συχνά δημιουργούσε ζήλια, με μικρή αφορμή, γιατί είναι η αγάπη η ανθρώπινη. Δηλαδή είναι η βασική αιτία για την ανθρώπινη αδυναμία. Και είναι αιτία πολλών δακρύων και καημών και αγωνίας της καρδιάς. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει προσβλέψει στη χαρά και την ευτυχία που είναι να φέρει αυτή η ανθρώπινη αγάπη, αλλά γρήγορα αυτή μεταστρέφεται σε θλίψη. Και το ποτήρι γίνεται ακόμη πιο πικρό. Γιατί ανοίγεις την καρδιά σου, εμπιστεύεσαι τον δίπλα σου, τον πλησίο σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, καλός φίλος, επιστήθιος, και σε μια φάση μπορεί να προδοθείς. Ενώ η θεϊκή αγάπη είναι τόσο διαφορετική από την ανθρώπινη. Γιατί είναι από πάνω, είναι από το Θεό και δεν μπορεί να αποτύχει. Πάμε λοιπόν στην 1η Κορινθίους 13, στο πρώτο. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο ειδών γλώσσες, των ανθρώπων και των αγγέλων. Όταν λέει οι γλώσσες των ανθρώπων, εννοείται ότι είναι γλώσσες που δεν έχεις διδαχθεί. Είναι χάρισμα. Γιατί αν εγώ μιλάω ελληνικά, δεν είναι κανένα κατόρθωμα, αφού είναι η γλώσσα μου που γεννήθηκα. Και ο Άγγλος, αν μιλάει αγγλικά, δεν μπορεί να λέει, αν εγώ μιλάω αγγλικά, ο Εγγλέζος, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Εννοεί γλώσσες τις οποίες δεν έχεις διδαχθεί. Μετά υπάρχουν οι γλώσσες των αγγέλων που αφορούν τρόπον ομιλίας με βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Γιατί οι άγγελοι, όταν μιλούσαν στους ανθρώπους, πάντα μιλούν κατανοητά. Βέβαια, υπάρχουν οι αγγελικές γλώσσες, αλλά όπως και να έχει, αυτό που τονίζει εδώ ο Παύλος, αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις, δυστυχώς έτσι, που ο άνθρωπος μπορεί να ασκεί το χάρισμα των γλωσσών, αλλά να μην έχει αγάπη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μιλώ άγνωστες γλώσσες μόνο όταν πληρώνομαι από το Πνεύμα του Θεού. Και όχι απλά να κάνω θόρυβο γύρω μου για να φανώ στους άλλους. Μα ένας που λέει γλώσσες δεν είναι από το Θεό. Προφανώς όταν βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιον και γλωσσολαλεί και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει, ξέρετε, με τα χρόνια, επειδή οι γλώσσες του Πνεύματος περνάνε και από τη διάνοια και από τη γλώσσα και βγαίνουν, μπορεί το άτομο να συνηθίσει. Και μπορεί να γλωσσολαλεί και χωρίς να είναι δια του Πνεύματος. Απλώς αυτό που έχει μάθει, που το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές. Γι' αυτό μας λέει, αν μιλώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει σε γλώσσες και όμως να μην είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, πάντοτε τιμά την πίστη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του Λόγου Του, παρά την ανυπακοή μας σε άλλες περιοχές. Δηλαδή ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Μπορεί εδώ σε αυτόν τον τομέα να το κάνει σωστά, στον άλλο να το κάνει σωστά, αλλού να μην είσαι σωστός. Ο Κύριος τιμά την πίστη στον τομέα εκείνο. Ας πούμε ότι ένας αδερφός είναι πολύ πιστός στο να δίνει για τον Κύριο χρήματα. Αλλά σε άλλους τομείς της ζωής του δεν είναι. Όμως έχει αυτή την πιστότητα. Γιατί το κάνει, το κάνει. Έχει μια ευλογία οικονομική, έστω και αν αλλού φταίει. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα το σώσει, αλλά ο Κύριος τιμά εκεί που τον τιμάς. Γι' αυτό και ο Θεός απαντάει τις προσευχές των αμαρτωλών. Μα πώς να ακούσει την προσευχή του αμαρτωλού, αφού είναι βρώμικος, πώς έρχεται μπροστά του, δεν είναι δικαιωμένος, δεν είναι κάτω από το αίμα. Ακούει όμως γιατί βλέπει το καλό, την καρδιά μέσα εκείνων των λίγων και το παίρνει ο Κύριος. Ή μπορεί να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιον κάποιον που δεν βαφτίστηκε στο νερό. Αφού δεν έχει σωθεί, υποτίθεται άκουσε για τον Κύριο, πρέπει να βαφτιστεί στο νερό και μετά έρχεται και η βάφτιση με το Πνεύμα Άγιον. Κάποτε γίνεται γιατί η καρδιά είναι τόσο ανοιχτή που ο Θεός ή μπορεί να κάνει θαύματα όταν κηρύττουν υποκριτές και λες πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος τώρα να γίνει θαύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν εκβάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε πολλά θαύματα. Φύγετε από μένα, δεν σας γνώρισα, εργάτες της ανομίας. Αφού δεν τους γνώρισες, πώς γίνονται τα θαύματα στο όνομα του Κυρίου? Γιατί είχαν πίστη σε εκείνον τον τομέα, έστω και αν η ζωή τους δεν ήταν σωστή. Άρα πολλοί θα κάνουν θαύματα και θα κηρύξουν στο όνομα του Ιησού, αλλά δεν θα σωθούν γιατί απλά δεν υπάκουσαν και δεν ακολούθησαν το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Είναι η αγάπη του Θεού που σπλαχνίζεται τις φτωχές, τις χαμένες ψυχές που πεθαίνουν και προκαλεί την έντονη επιθυμία για ευαγγελισμό. Γιατί να ευαγγελίσω? Να το κάνω από καθήκον? Μπορεί να το κάνεις από καθήκον. Να το κάνω για να με βλέπουν οι άλλοι αδερφοί και να πούν, λένε, αυτός ο αδερφός πώς ευαγγελίζει, μπράβο, ξέρει τον λόγο, και να παίρνω πόντους στην υπόλοιψή μου? Ή πραγματικά αγαπώ την ψυχή, τη βλέπω ότι χάνεται και προσπαθώ να την αρπάξω από την κόλαση? Γιατί αν δεν είμαι εγώ, ίσως δεν βρεθεί κάποιος άλλος να της μιλήσει σωστά, ούτως ώστε να αντιληφθεί και να πει θέλω τον Κύριο. Κάνει κάποιον πρόθυμο να υποφέρει κακουχίες για τον Χριστό, προκειμένου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Έχει κόστος η αγάπη. Και όταν η αγάπη του Θεού φύγει από τη ζωή του ανθρώπου, τον αποσυνδέει από την ουράνια αναποθήκη της δύναμης. Γιατί μετά θα είναι απλά έργα δικά σου. Δεν θα έχεις τα κατάλληλα εργαλεία να λάβεις από τον Κύριο. Μιλάς, δεν γίνεται τίποτα. Κηρύττεις, δεν αγγίζεται κανένας. Ψάλλεις, δεν αρέσει, ενώ είναι ωραία φωνή σου. Γιατί λείπει το πνεύμα, λείπει η αγάπη. Ως εκ τούτου, το μυστικό να δει κάποιος το έργο του Θεού να προχωράει και να δοξάζεται το όνομά του, είναι να έχει την αγάπη του Θεού εκεχημένη στην καρδιά του. Και συνεχίζει εδώ στο 1, γλώσσες των ανθρώπων κλπ. Έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Σκεφτείτε μια χαλκινό, τον μπαμ μπαμ, αλλά δεν είναι όμορφη μουσική, γιατί ο άνθρωπος γενικά είναι περικισμένος να ακούει τη μουσική. Μπορεί να είναι και υποανάπτυκτος, αλλά μια μελωδία θα του αρέσει. Ένας καλός ρυθμός, μπορεί να είναι τύμπανα, θα του αρέσουν. Βλέπουμε πρωτόγονοι άνθρωποι ότι έχουν το, αλλά έχει ένα ρυθμό και απολαμβάνουν. Αντίθετα, δεν υπάρχει τίποτε πιο εκνευριστικό από τον ήχο που βγάζει ένα χάρκινο σκεύος όταν χτυπά ακανόνιστα, χωρίς αρμονία. Δηλαδή, σε ποιον αρέσει η παραφωνία, έτσι? Έτσι είναι ο άνθρωπος που επιμένει να λειτουργεί το χάρισμα των γλωσσών χωρίς να έχει αγάπη. Δηλαδή, απλά εκνευρίζει τους γύρω του, γιατί οι γύρω του βλέπουν ότι είναι ένας που θέλει να φαίνεται, σαρκικό φρόνημα, καμώνεται ότι είναι πνευματικός, λειτουργώντας το χάρισμα των γλωσσών που έχει λάβει. Και σου λέει, μην το κάνεις. Αν δεν έχεις και γλώσσες να ξέρεις και όλα αυτά, μην το κάνεις αν σου λείπει η αγάπη. Ενώ φαινομενικά είναι το ίδιο. Βλέπεις τον έναν που λέει γλώσσες και τον άλλον που λέει γλώσσες, αλλά φαίνεται η έλλειψη. Στο δεύτερο εδάφιο. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όριοι μεθυστάνε, να μετακινήσω δηλαδή. Αγάπη δεν μη έχω, ουθέν ημί. Δηλαδή είναι ακόμη δυνατόν να λάβω το ανώτερο χάρισμα της προφητείας και να έχω οδηγηθεί από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο σε φοβερές αποκαλύψεις, έτσι, μυστήρια, όλη τη γνώση, να γνωρίζω για το σχέδιο του Θεού, γενικά, τι θα γίνει, και να γνωρίζω το Λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατωτά. Μας λέει, ακόμα και τότε μπορεί το χάρισμά μου να μην δίνεται με αγάπη στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του Συνόλου. Μπορώ να κλειστώ στον εαυτό μου και να θαυμάζω το μεγαλείο μου και να τα δουλεύω αυτά μέσα μου και να λέω πόσα ξέρουν, μπράβο μου, τι σοφός που είμαι. Αλλά απομακρύνομαι από τον Κύριο και από το σώμα του. Γιατί τα χαρίσματα είναι για να δοθούν με σοφία εκεί που πρέπει. Και λέει ακόμα και ο πιστός να εξασκεί πίστη στο Θεό ώστε να μετατοπίζει όρη. Το όρη βέβαια εδώ τώρα δεν είναι να πάρεις ένα βουνό και να το βάλεις να μπει στη θάλασσα. Και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάφερες κάτι, ενώ είναι μεν τεράστια η ενέργεια που χρειάζεται, αλλά προφανώς εννοεί πνευματικά όρη. Πολλές φορές λέμε το πρόβλημα μου είναι ένα βουνό, δεν λύνεται. Ακόμα λέει και να εξασκεί πίστη, αν αυτή του η πίστη τοποθετείται εξυπηρέτηση των δικών του προσωπικών αναγκών είναι έναν τίποτα. Για το δικό μου, δηλαδή για τον εαυτούλη μου. Η ύπαρξη δηλαδή πίστης από μόνη της δεν αποδεικνύει την αποδοχή του ανθρώπου από το Θεό. Μην ξεχάμε, αδερφοί, ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν. Πιστεύουν όμως, αλλά το ότι έχεις πίστη απλά σε κάτι δεν είναι αρκετό. Στο 3. Και αν ψωμίσω πάντα τα επάρχοντά μου, τα δώσω δηλαδή για τροφή, όλα τα επάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχήσω με, να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμε. Που μιλάμε για ενέργειες τώρα πολύ δυναμικές, να δώσει ο άλλος τη ζωή του. Φτάνει στο σημείο δηλαδή ο Απόστολος να πει ότι κάποιος μπορούσε να μοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς, να μην του μείνουν δηλαδή τίποτα για αυτόν, έτσι, όλα για τον πλησίον, που λέμε ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον. Και μάλιστα και το ίδιο του το σώμα να δώσει για να ακαεί, αλλά αν ο σκοπός σου είναι μόνο η προσωπική προβολή και η αυτοεξύψωση, ο αδερφός Λάζαρος έδεσε όλα ό,τι είχε στους φτωχούς, τους αδερφούς, και δεν έχει τίποτα αυτός. Τι πιστός που είναι, τι εμπιστοσύνη δείχνει στον Κύριο. Και όλοι μιλάνε για αυτόν τον αδερφό. Ή λέει να δώσει το σώμα του να πέσει στη φωτιά, να σώσει άλλους για να γίνει ήρωας και να του κάνουν άγαλμα και να μιλάνε για αυτόν τον ήρωα. Αν δεν το κάνεις από αγάπη, απλά το κάνεις για να φανείς τους άλλους, λέει δεν ωφελούμε σε τίποτα. Ακόμα και τέτοιες ακραίες εκφράσεις δεν εξασφαλίζουν την εύνοια του Θεού. Πισκυθεί, είδες τι κάνω, αφού εγώ κάνω θυσία. Παρά μόνο εφόσον ο πιστός τα κάνει αυτά για το καλό του σώματος, για την Εκκλησία. Και ο Κύριος εθυσιάστηκε και έδωσε το σώμα του, αλλά το έδωσε για την Εκκλησία, δεν ήταν για να του πούμε μπράβο εμείς. Θυμάστε οι προφήτες του Βάλ στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί με τον Ηλία που κάνει το θυσιαστήριο, και φώναζα, λέει, φωνάξτε εσείς να κατεβεί φωτιά και θα προσευχηθώ και εγώ να κατεβεί φωτιά. Και φώναζαν βέβαια και δεν κατεβαίνει καμιά φωτιά. Και επειδή είχαν πιστέψει στο ψεύτικο το Θεό τους, το Βάλ, λέει, έκοβαν τις σάρκες τους, κατακόβονταν να βγει αίμα για να δει ο Θεός τους και να τους ρίξει φωτιά να γίνει, να φανεί ότι είναι και αυτός Θεός. Ουκ ειν φωνή, ουκ ειν ακρόασης. Τίποτα. Ουδέν ωφελούμε. Ενώ κάνω τόσες θυσίες. Τι είναι αυτό, αδερφοί, χωρίς το οποίο κάθε ανθρώπινη γνώση, κάθε ανθρώπινη προσπάθεια, κάθε αποκαλούμενη ανθρώπινη επιτυχία είναι όλα αποτυχίες στο τέλος? Είναι αυτό που πάντα βάζουμε μπροστά σε όλα μας τα μαθήματα. Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός που είναι αγάπη. Χωρίς αυτό όλα τα άλλα δεν ωφελούν. Είναι μια αποκάλυψη και κάτι περισσότερο. Είναι η ζωή του Θεού που έχει εκχυθεί στις καρδιές μας και αυτό πώς φαίνεται από λόγια και από πράξεις. Είναι η φύση του Θεού που τον κάνει τόσο καλό. Και εδώ έγκυται η αλήθεια, γιατί η φύση του Θεού είναι αγάπη. Άρα, σαν μικρό συμπέρασμα, η απλή κατοχή των πνευματικών χαρισμάτων δεν είναι σημαντική αν ασκούνται χωρίς αγάπη. Μα είναι χαρίσματα πνευματικά από τον Κύριο, δεν είναι από αλλού. Δεν είναι σημαντικά εάν το κάνεις χωρίς αγάπη. Μάλιστα, είναι και ζημιογόνος σε σημείο που κάποιος μπορεί να εστιάσει τόσο πολύ στα χαρίσματά του, ώστε να χάσει και αυτή τη ψυχή του στο τέλος. Ματθαίος 7:21. Αυτό που είπα πριν το εδάφιο. Καθένας που μου λέει, Κύριε, Κύριε, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα αφού με ονομάσαι Κύριο, με αναγνωρίζει. Όχι. Αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, στο δικό σου όνομα δεν προφητέψαμε και στο δικό σου όνομα βγάλαμε δαιμόνια και στο δικό σου όνομα κάναμε πολλές δυνάμεις, εννοεί θαυματουργικές. Και τότε θα τους ομολογήσω, ποτέ δεν σας γνώρισα. Αποχωρηθείτε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν ήταν πιστοί και έλαβαν και ο Θεός τους αγάπησε και ήταν παιδιά του, αλλά σκανδαλίστηκαν ή κάτι έκαναν τέλος πάντων και πήγα στον κόσμο. Λέει, ποτέ δεν σας γνώρισα. Δεν σας γνώριζα, αλλά μετά σας έβγαλα έξω γιατί δεν σταθήκατε μέχρι τέλους, που λέμε, από την αρχή. Τότε πώς έγιναν τα θαύματα? Είναι αυτό που είπα πριν. Γιατί με πίστη πήραν ένα κομμάτι και ο Θεός τιμά αυτόν που τον τιμά σε εκείνον τον βαθμό. Όμως γενικά δεν πίστεψαν στον Κύριο. Και λέει στο 4 εδώ στους Κορινθίους πίσω, η αγάπη μακροθυμεί. Δηλαδή η ανθρώπινη αγάπη μπορεί να υπομένει, έτσι, τι ανθρώπινη, να υποφέρει. Αλλά όταν πιέζεται βγάζει πικρία. Θα σου πετάξει λόγια, θα κάνει κάτι. Ενώ η αγάπη του Θεού που μακροθυμεί, τι είναι, είναι η άσκηση υπομονής. Σε κατάσταση πρόκλησης, έτσι. Δηλαδή, σου πετάει η γυναίκα σου λόγια πικρά, δεν λες τίποτα. Επιμένει, επιμένει, ξανά, ξανά. Ο διάβολος σε πειράζει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Τσιρίζει το μωρό την ίδια ώρα. Σπάει και ένα τζάμι ταυτόχρονα. Έρχονται όλα μαζί. Αν έχεις την αγάπη την ανθρώπινη, αντέχεις, αντέχεις ως μια στιγμή και μετά θα εκραγείς. Άνθρωπος είμαι, θα πεις. Ενώ λέει η αγάπη μακροθυμεί. Περιμένει. Έχει μακροθυμία. Αντέχει. Ο πιστός που έχει αγάπη δεν βιάζεται να εκφράσει το θυμό του, ακόμα και αν κάποιος τον προκαλεί άδικα. Μα με πνίγει το δίκαιο μου. Αν κάποιος βιάζεται στη διεκδίκηση του δίκαιου του, σημαίνει ότι είναι ελλιπής αγάπης. Μα δεν έχω υπομονή. Δεν έχεις υπομονή, φρόντισε να έχεις. Σου λείπει η υπομονή. Η αγάπη λέει αγαθοποιεί, χριστεύεται, λέει το αρχαίο. Δηλαδή συμπεριφέρεται με χριστότητα η αγάπη. Η χριστότητα είναι η ενεργός καλοσύνη που επιδιώκει το συμφέρον των άλλων. Ου ζηλεί, δεν ζηλεύει. Ο πιστός που έχει αγάπη, αδερφή, πραγματική, χαίρεται στη χαρά του αδελφού του. Θα μου πείτε, γιατί ο κοσμικός δεν χαίρεται στη χαρά του άλλου? Όχι αν επηρεάζει εσένα. Δηλαδή, είμαστε σε μια εταιρεία και ο διπλανός μου πήρε προαγωγή και αύξηση. Εγώ όχι. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ δεν είμαι καλός και εγώ ξέρω τα κακά του. Ενώ ο αφεντικό δεν ξέρει, αλλά εγώ που είμαστε μαζί τόσα χρόνια, τα ξέχω και εγώ τα στραβά μου, αλλά και αυτός. Χαίρομαι. Ευλογείται στην ευλογία του διπλανού του. Απολαμβάνει όταν κάποιος προοδεύει. Γιατί προοδεύει και μπορεί να συμπεράσει, να ανέβει πιο πάνω. Ο πιστός δεν έχει την καρδιά του να το σέρνει στα πονηρά και σκοτεινά μονοπάτια της ζηλοφθονίας. Όπως είπα, γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ είμαι καλύτερος. Να δούμε και ένα εδαφείο στους Γαλάτας 5:22. Ο δεκαρπός του πνεύματος έστειν. Και είναι κάποια ωραία καρπή, έτσι, γιατί λέμε να είχα χρήματα, να έχω δυνάμεις, να... αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία που είπαμε, καρπός, Χριστότης, αγαθοσύνη. Μετά έρχεται η πίστη και η πραήτητα και η εγκράτεια. Πρώτη-πρώτη η αγάπη. Πίσω εκεί που είμαστε, πρώτη Κορινθίους. Η αγάπη δεν περπερεύεται, δεν μεγαλοκαυχαίεται. Δηλαδή δεν έχει περηφάνεια, δεν έχει αυθάδεια. Αυθάδεια, να σου πετάξει λόγια. Ο αυθάδης άνθρωπος συμπεριφέρεται με θράσος και μιλά απρεπώς, μη λογαριάζοντας κανένα. Και είναι πολύ άσχημο να βλέπεις, για παράδειγμα, ένα γιο να αυθαδιάζει στον πατέρα του ή μια γυναίκα να είναι αυθάδης προς τον άντρα της. Δεν είναι σωστό, δεν είναι άσχημο. Και για το ίδιο το άτομο. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του αγάπη. Και συνεχίζει, ου φυσιούται, δεν φουσκώνει δηλαδή από υπερηφάνεια. Εκείνος που έχει αγάπη δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται ό,τι και αν έχει λάβει από τον Κύριο. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, όταν δεν έχεις τίποτα, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα και πάλι έχουν μια ψευτοϋπερηφάνεια μέσα τους και λέει που τη βρήκε αυτός την υπερηφάνεια. Δηλαδή είναι στη ψάθα που λέμε και όμως είναι και υπερήφανο άτομο από μέσα του. Αλλά μιλάμε τώρα για κάποιον που έχει από τον Κύριο και έχει. Εκεί λέει, πρόσεχε, να μην περηφανευτείς, να φουσκώσεις, φυσιούται. Γιατί η ανθρώπινη αγάπη συνεχόμενα καυχαίται από μόνη της, η ανθρώπινη. Δηλαδή, το εγώ είναι το κέντρο με το οποίο κινείται. Εγώ τι κάνω, πώς είμαι, πώς με βλέπουν. Πάρε τον εγωισμό από την ανθρώπινη αγάπη και θα καταρρεύσει, γιατί είναι η μόνη δύναμη που έχει, το εγώ. Στο 5. Δεν συμπεριφέρεται άσχημα. Ουκ ασχημονή. Ο πιστός που έχει αγάπη είναι ευπρεπής. Είναι ευγενικός. Από την άλλη, η ανθρώπινη αγάπη, σκεφτείτε, ας πούμε, Ένα ζευγάρι πάει για διαζύγιο στο δικαστήριο. Και αρχίζει ο ένας και βγάζει όλες τις πικρίες του και όλα τα. Γιατί όταν ζήσεις με τον άλλον και τριφτείς, σίγουρα θα βγουν στην επιφάνεια και όλα τα κρυφά, κακά, ιδιοτροπίες που έχει εκείνο το άτομο. Ενώ τα κρύβεις από τους υπόλοιπους. Και αρχίζει εκεί και βλέπεις τώρα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα σου τόσο καιρό, στο κρεβάτι σου, που μοίρασες τα όνειρά σου, έστω και αν απέτυχε η σχέση. Και βλέπεις εκείνο το άτομο τώρα να σου βγάζει όλα τα άπλητά σου, που λέμε σε εισαγωγικά, στη φόρα και να σε εκθέτει. Γιατί? Για να ανέβει πιο πάνω. Γιατί σου λέει, αφού χωρίζουμε, θα σε εκδικηθώ. Και ο άλλος, ανάλογα. Και όλα αυτά τα παράπονα. Και είναι εκεί υπάλληλοι του δικηγόροι και οι δικαστές και χασκογελούν από κάτω βλέποντας την κατάντια των ανθρώπων. Πολλές φορές η ανθρώπινη αγάπη ζηλεύει και μπορεί να χτυπήσει εν ψυχρό το αντικείμενο της αγάπης του. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Τι αγάπη ήταν αυτή? Η αγάπη του εαυτού, του ή της. Αγαπώ τον εαυτό μου και επειδή αγαπώ τον εαυτό μου θέλω αυτή τη γυναίκα να είναι κοντά μου, γιατί μου δίνει, παίρνω από αυτήν, αντλώ. Μου δίνει δονή, μου δίνει χαρά, την δείχνω, όλα για μένα. Αν το δεν μου πάει με κάποιον άλλη, με άλλον ή κάτι άλλο που, και θα τη χάσω, θα τη σκοτώσω. Γιατί έτσι αλλιώς, αφού δεν μπορώ να ζήσω για μένα, ενώ την αγαπούσε. Συνήθως η αγάπη είναι προσωπική. Απλά ταιριάζει δύο άτομα. Αγαπάει ο ένας τον εαυτό του, αγαπάει ο άλλος τον εαυτό του και μεταξύ τους τα βρίσκουν γιατί παίρνει ο ένας από τον άλλο. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο με την αγάπη που ο Κύριος μας λέει. 5. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά τα δικά της, αυτό που λέμε. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Η φιλαυτία είναι το αντίθετο της φιλαδέλφειας και όποιος δεν είναι φιλάδελφος δεν μπορεί να είναι φιλόθεος. Δηλαδή ο άνθρωπος αγαπά κάτι και θέλει πάντα να το κρατάει δικόν του. Ένας φιλαυτός άνθρωπος δεν μπορεί να συνυπάρχει με τον πλησίον του. Καταρχάς δεν συγχωρεί. Μοιάζει με κάποιον που βγάζει από το δωμάτιο της καρδιάς του τους πάντες. Διότι αισθάνεται ότι όποιος μπει εκεί μέσα του παίρνει το χώρο του, το ζωτικό του χώρο. Είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Έτσι, για να προφυλάξει τη φιλαυτία του, τον αφήνει έξω από την καρδιά του με τον κρύο τρόπο του, διότι δείχνει ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Άρα δεν μπορείς να συνδεθείς με τον άλλο. Θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνει ότι οι πάντες τον αγαπούν. Νομίζω ότι είναι άλλοι όλοι κομπάρσοι σε μία ταινία και ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, το επίκεντρο. Και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, δημιουργεί συνέχεια σκηνές. Ο εαυτός μου, εγώ, ο φιλαυτός. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη από ηθοποιούς του Χόλιγουτ. Το έργο του Κύριου θα το κάνει με ανθρώπους ταπεινούς, γεμάτους από την αγάπη του, που έχουν το πνεύμα του διακόνου, του υπηρέτη. Όποιος με αγαπάει, λέει, θα με διακονεί και εμένα και τους γύρω του. Δηλαδή, όποιος λέει θέλει να γίνει μεγάλος, να γίνει διάκονος, υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος, πλύνε τα πόδια. Βοήθησε από κάτω, δούλευε από κάτω. Δεν αρέσει αυτό στη σάρκα, αρέσει όμως τον Κύριο. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν ζητούν το δικό τους συμφέρον, αλλά τον άλλον. Στο 5 πάλι. Δεν παροξύνεται. Τι είναι ο παροξυσμός? Είναι το βίο ξέσπασμα. Μπαμ! Που οδηγεί σε καταστροφή τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ανοίξει η γλώσσα, θα πει τα πικρά λόγια και άτε μετά να τα μαζέψεις. Μα συγγνώμη. Μα με πλήγωσες. Μα δεν το ήθελα. Πώς δεν το ήθελα? Το είπες. Με σχέσκησες. Με τα βέλη σου που μου έριξες, δεν μπορώ. Παροξύνθηκα. Η ανθρώπινη αγάπη είναι ευαίσθητη και δύσκολο να συγκρατηθεί. Δεν αντέχει να παραμελείται. Γι' αυτό, όπως είπα, τα ζευγάρια ή άλλες σχέσεις φιλικές. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου για να είμαστε φίλοι. Αν δεν μου δίνεις, αν με παραμελείς, δεν σε θέλω. Ενώ ο πιστός που έχει αγάπη του Κυρίου στην καρδιά του δεν μπορεί να παροξύνεται με το παραμικρό και δεν είναι ευερέθιστος. Η αγάπη, η γνήσια, αδερφοί, δεν εξάπτεται εύκολα και δεν κρατάει λογαριασμό, έτσι σαν ένα δευτέρι, ας πούμε, και να σημειώνω τα λάθη του άλλου ή τι μου είπε και πότε μου το είπε. Τα σημειώνω όλα αυτά που κάνεις, ένα-ένα, ας πούμε. Έτσι θα έρθει η ώρα σου και ετοιμάζεις το σχέδιο σου να εκδικηθείς την κατάλληλη ώρα. Δεν μπορείς να ονομάζεσαι πιστός αν έχεις τέτοιες σκέψεις πίσω. Μα μου έκανες ξανά και ξανά. Άλλα λέει ο λόγος, άλλα λες εσύ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Θεσσαλονικής 5:15. Κοιτάτε, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντικακού σε κάποιον, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Δεν θα αποδώσεις κακό αντικακού, άρα μου έκανε κάποιος κακό, έτσι. Αν σου πει αντικαλού, κακό. Σου κάνει κάποιος κακό. Προσέχετε, λέει, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντί του κακού που του έκανε ο άλλος σε κάποιον, αλλά πάντοτε κεφαλαίο, να επιδιώκετε το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Έχει κόστος το να είσαι πιστός. Είναι άδικο, αφού μου έκανε κακό, πρέπει το κακό οφθαλμού αντί οφθαλμού. Δεν λέει, μα δεν ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη, ζούμε στην Καινή. Αν εκδηλώναμε μνησικακία, δεν θα ευαρεστούσαμε τον Θεό. Μνησίκακος, τι είναι το μνησίκακος? Είναι σατανοκίνητον πάθος. Διώχνει τη χάρη του Θεού. Ο μνησίκακος είναι σαν να χαστουκίζω τον εαυτό μου περιμένοντας να χτυπήσω τον άλλο. Δηλαδή αυτό ταλαιπωρείσαι και αυτό μαστιγώνεσαι. Σαν να αφήναμε μια φωτιά μέσα μας να σιγοκαίει με κίνδυνο να αναζεπηρωθεί και να βλάψει και εμάς και τους άλλους. Να σε ρίξω στη φωτιά και να καούμε μαζί. Τρέλα. Βέβαια, είναι φυσικό να αναστοτωνόμαστε όταν οι άλλοι μας προσβάλλουν, αλλά ακόμη και αν δικαιολογημένα θυμώσουμε, η αγάπη δεν μας αφήνει να παραμείνουμε εξορικισμένοι. Πρέπει, γι' αυτό είπαμε τα χαρίσματα και στους Γαλάτες. Υπομονή, αγάπη, εγκράτεια. Αριθμοί 20-10. Ο Μωυσής, οργισμένος από την απιστία του λαού του Θεού, ξεχνά για λίγο την πραότητα που είχε, γιατί λέει ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πραής σφόδρα. Και ξεσπά σε μια συμπεριφορά αυθαδική που του κόστισε την είσοδο του στη γη της Ευαγγελίας. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Αρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα, γιατί φώναζαν αυτοί, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό, μας έφερες εδώ, τι μας έφερες εδώ, και τον δεν άντεξε. Και τους είπε, ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα. Και ο Κύριος του είπε, μίλησε στην πέτρα και θα βγει το νερό. Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, χτύπησε την πέτρα με τη ράβδο δύο φορές. Μπαμ, μπαμ. Ο Κύριος θυσιάστηκε μια φορά, που είναι η πέτρα μας. Έσπασε τον τύπο. Και βγήκαν πολλά νερά. Βλέπετε αυτό που λέμε πριν. Ο Κύριος το έκανε για να μην τον προσβάλλει. Γιατί αν δεν γινότανε, δεν έχουμε αρχηγό, δεν έχουμε κύριο. Ήπια η συναγωγή και τα χτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Λίγο καιρό μετά πέθανε ο Αρών και ο Μωυσής βγήκε στο βουνό, την είδε από μακριά και του λέει, άτι Μωυσή, έλα κοντά μου τώρα, δεν θα μπεις μες στη γη. Εντάξει, είναι και ο νόμος, σταματάει μέχρι εκεί τον Ιορδάνη, μετά είναι η χάρις που μπήκε ο Ιησούς στον Αβή, αλλά ο Κύριος συνδυάζει τους τύπους του. Πίσω στην 1 Κορινθίους 13:5. Δεν συλλογίζεται το κακό η αγάπη. Τον αντίον η ανθρώπινη αγάπη τρέφεται με τα σκάνδαλα του κόσμου. Άκουσες τι έγινε, η τάδε έκανε έτσι, ο τάδε έκανε έτσι. Ού, να δούμε και τι άλλον έκανε. Και σκέφτεσαι αρνητικά, πονηρά, δαιμονικά, εισαγωγικά.

0: Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη συνήθεια να διαλογίζεται το κακό, που μπορεί να το θεωρεί ότι είμαι έξυπνος, είμαι τετραπέρατος. Εμένα δεν με ξεγελάει, αν δούμε τι κάνει αυτός και σκέφτεσαι από μέσα τι μπορεί να είναι η ζωή του, οι κινήσεις του, εσύ το λες ότι είναι ξυπνάδο, ότι είναι διάκριση ίσως. Εκ προημίου αμφισβητείς τους πάντες, τους βλέπεις όλους με μισό μάτι, ναι, χαμογελάει αυτός, αλλά να δούμε από πίσω τι κρύβει, οδηγεί τον εαυτόν του σε σκοτεινά μονοπάτια. Αν μου κάνει έτσι αυτή, να δεις τι θα της κάνω, μου το παίζει και πιστή. Δηλαδή, κάνεις μέσα σου διαλογισμούς, συλλογίζεσαι το κακό και λες και τι πειράζει, απλά σκέφτομαι. Μου θυμίζει μια ιστορία, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς, κάποιος κάτι ήθελε ένα αυτιάρι, τι ήταν, και δεν είχε, και είδε μακριά ένα σπίτι και λέει θα πάω να ζητήσω, ίσως μου δώσουν. Και περπατώντας σκεφτότανε, θα τους πω, σιγά που θα μου δώσει, θα με πετάξει έξω άλλος. Θα του πω να το δανειστώ, ναι, θα θέλει λεφτά, εγώ λεφτά δεν έχω. Και προχωρούσε και πήγαινε προς το σπίτι και έκανε συνεχώς αρνητικές σκέψεις και θύμωνε με τον άνθρωπο που ούτε τον είδε ούτε τον ήξερε. Και στο τέλος χτυπά την πόρτα θυμωμένος και του λέει: Θέλεις να μου το δώσεις, δώσ' μου το, θέλεις να μου το δώσεις. Και ο άνθρωπος έμεινε έτσι, ούτε ήξερε. Και έφυγε, θυμωμένος. Συλλογίζεσαι το κακό χωρίς λόγο. Μα προετοιμάζομαι για να ανταπεξέλθω στην. Όχι. Αφήνεις το διάβολο να αλωνίζει μέσα σου, κάνοντας κακές σκέψεις που σου φέρνουν και λύπη, αλλά τάχα για να ετοιμαστείς. Το παιδί του Θεού έχει μέσα του αγαθοσύνη. Όταν έχει να κάνει μια αμφισβητούμενη περίπτωση και δεν ξέρεις τι είναι, προτιμά να σκέπτεται το αγαθό για τον πλησίον του, εφόσον δεν είναι καρδιογνώστης. Σου χτυπά την πόρτα κάποιος. Ανοίγεις, βλέπεις έναν άνθρωπο εκεί. Σου λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω. Σίγουρα δεν έχει να φάει αυτός τώρα ή δεν κανένας που γυρνάει τα σπίτια και παίρνει από όλους και φαγητά και χρήματα. Ναι, αλλά από την άλλη, αν πραγματικά δεν έχει να φάει, δεν ξέρω. Τι θα κάνεις τέτοια περίπτωση. Αφού είναι φαγητό, δώσ' του λίγο φαγητό. Μα μπορεί να, μπορεί να το πάρει, να το κάνει ναρκωτικά, να το δώσει παρακάτω. Εσύ κάνε το καλό. Και θα βρει από αλλού, αν είναι λάθος. Ο Θεός βλέπει την καρδιά σου και την πράξη σου. Μην είσαι καχύποπτος, μην είσαι δηλαδή πονηρός, να είσαι πάντα αρνητικός, γιατί θα με ξεγελάσει ο διάβολος. Να προνοούμε τα καλά μπροστά στον Κύριο και στους ανθρώπους, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να προνοούμε τα καλά. Αυτή είναι η πιο ωφέλιμη οδός για τον άνθρωπο, διότι διατηρεί το πολυτιμότερο αγαθό, την ειρήνη του. Θυμάμαι μια φορά η αδερφή μου στη Σουηδία είχε αυτό το δίλημα. Έρθει κάποιος, χτυπάει την πόρτα και της λέει: Η μητέρα μου πεθαίνει, είναι πολύ άρρωστη. Μπορεί να με δανείσει λίγα χρήματα για να πάω και να έρθω και να στα δώσω όταν θα έρθω πίσω. Αυτή τώρα λέει: Σίγουρα θα πάει ή θα παταπιεί στο ποτό αυτό. Δεν τον ήξερε καλά, ήταν γείτονα, αλλά ξέρετε, εκεί είναι. Τον έβλεπε μια φορά κάθε τόσο. Μετά μου λέει: Αν όμως είναι αλήθεια και θα πεθάνει η μητέρα του και θα έχω τύψεις, του έδωσε. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο άνθρωπος και τη τα δώσει. Μου λέει: Είδες, πράγματι, ας πούμε, τα έχει ανάγκη. Όταν δεν ξέρεις, κάνε το καλό. Και ο Κύριος ξέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο, και να τα έπινε στο ποτό που λέμε, αυτό το σενάριο, ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου ότι εσύ το έδωσες για να πάει να δει την άρρωστη μητέρα του. Αν το έκανε κακό, κακό δικό του. Αλλά ο Κύριος θα σου καταλογίσει την καλή πράξη γιατί το έκανες με καλή καρδιά. Η αγάπη δηλαδή δεν αποδίδει κακά ελαττήρια στους άλλους, αλλά έχει την τάση να αναγνωρίζει ελαφρυντικά και να δίνει στους άλλους το ευεργέτημα της αμφιβολίας. 1 Κορινθίους 13 στο 6. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Η ανθρώπινη αγάπη χαίρεται στη πτώση του εχθρού της. Α, έπεσε ο εχθρός μου. Είδες, μπράβο, ο Κύριος τον τιμώρησε. Ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος. Βάζουμε και το Θεό μέσα στα δικά μας σχέδια, γιατί νιώθουμε ωραία που ο εχθρός μας έπεσε. Δεν είναι δυνατόν να χαρεί την αλήθεια η ανθρώπινη αγάπη, αν αυτή η αλήθεια δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Αφού είναι εχθρός. Εκείνος που αγαπά δεν χαίρεται όταν γίνεται κάτι στραβό. Δεν παίρνει ποτέ το μέρος της αδικίας, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Γιατί αδερφοί, υπάρχει γενικά μια αμοχθηρή τάση στην ανθρώπινη φύση να χαίρεται στην αδικία, ειδικά όταν επωφελείται από αυτή την αδικία. Όταν ανοίγεις τις ειδήσεις, τι θες να ακούσεις? Τι κακά έγιναν. Έγινε το τάδε ή το τάδε. Κάτι να μπορείς να συζητήσεις με το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, με τους φίλους σου τις επόμενες μέρες. Κανένα σκάνδαλο να μην μας επηρεάσει εμάς, αλλά να ακούσουμε. Είναι αγώνας οι ειδήσεις. Μόνο για ένας φίλος μου σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν το δελτίο, δεν είχαν καλές ειδήσεις, έτσι συνταρακτικές. Καμιά φορά ξέρετε, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έρχεται ένας και λέει: έγινε δυστύχημα πριν από λίγο. Θανατηφόρο? Όχι, του λέει. Είπε μια βρισιά. Διότι έχασε την καλή είδηση. Θανατηφόρο. Ενώ δεν ξέρει ότι αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο φίλος του, συγγενής του, ένας γνωστός του. Βλέπετε, ο άνθρωπος γίνεται κτίνος για την ακροματικότητα, για τη δουλειά σου και χάνεις την ευαισθησία της αγάπης για τον πλησίον σου. Η αγάπη μας υποκινεί να χαιρόμαστε με την αλήθεια, αλλά δεν μας επιτρέπει να χαιρόμαστε με την αδικία. Ακόμα και αν κάποιος που μας μισεί υφίσταται κακομεταχείριση ή κάποια άλλη αδικία. Σου κάνει κάποιος κακό και ξέρεις ότι ήταν αδικία αυτό που έγινε. Είσαι στο σπίτι σου και ακούς ότι αυτός έπαθε κάποιον κακό. Χαίρεσαι? Δεν σε βλέπει κανείς. Εάν χαρείς μέσα σου, σε βλέπει ο Κύριος. Εκεί δείχνει ότι έχεις χαλάσει. Έχεις βάλει την αγάπη του Κυρίου στο πλάι και άφησες την κακεντρεχήν αγάπη την ανθρώπινη που λέει είναι εχθρός μου. Δεν φταίω εγώ, δεν έκανα κάτι εγώ, ναι, αλλά χαίρεσαι. Παροιμίες 24:17. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Και μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Για σκέψου να πας να το βρεις. Πες ότι πέθανε το παιδί του, ας πούμε. Έτσι, και τον ακούς που κλαίει. Και λες, εγώ δεν φταίω, καλό να πάθει. Για σκέψου να πάνε να το δεις και να τον αγκαλιάσεις και να του συμπαρασταθείς. Του εχθρού σου. Έτσι νικάς το κακό με το καλό. Στο 7, πίσω στην 1η Κορινθίους. Πάντα αν έχετε, πάντα στέγη, λέει το αρχαίο από τη στέγη, όλα τα καλύπτει. Ο χριστιανός που κατευθύνεται από την αγάπη δεν είναι πρόθυμος να φέρει στο φως όλες τις ατέλειες και τα ελαττώματα των χριστιανών αδελφών του. Μα τα ξέρω, ξέρω τα ελαττώματα. Μην τα φέρει στο φως. Σκέπασε τα, βάλε μια στέγη από πάνω. Ο Θεός έβαλε στον Ιώβ μια στέγη, δεν μπορούσε ο διάβολος να τον πειράξει. Μπορείς εσύ να σκεπάσεις. Η αγάπη ανέχεται τα πάντα. Είναι πρόθυμη να υπομένει, να υποφέρει για χάρη της δικαιοσύνης. Αυτός που έχει αγάπη δεν θα βιαστεί να εκθέσει τους άλλους ή εκείνον που έσφαλε εναντίον του. Γιατί αυτός που έσφαλε εναντίον μου, ταυτόχρονα πάει να ονομαστεί εχθρός μου. Προς τα εκεί πάει. Μη χαρείς, μη θέλεις να τον εκθέσεις, έστω και έμμεσα. Γιατί σε πρόσβαλε με κάποιον άλλον τρόπο, κάτι έκανε. Γιατί αδερφοί, σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη και τα σφάλματα των αδελφών μας είναι ασήμαντα και άνετα μπορούν να καλυφθούν από το μανδύα της αγάπης. Λέει, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Μα είναι αμαρτία, δεν τη βγάλουμε στην... Όχι, δεν θα τη βγάλεις στην επιφάνεια. Μα ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία. Αυτός που δεν θέλει την αμαρτία δεν μπορεί να τη ξεσκεπάσει? Πόσες αμαρτίες έκανες κρυφές που δεν έγιναν γνωστές και ο Κύριος τις συγχώρεσε? Ματθαίος 18:15. Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεξε τον εσύ και αυτός μόνοι. Μην τον προσβάλλεις δηλαδή. Μην το κάνεις βούκινο. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μας λέει μετά αν όχι τι θα γίνει, αλλά μένουμε σε αυτό. Εάν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μα αμάρτησε, τι θα γίνει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Έλεξε τον και βρέστε τα μεταξύ σας και έκλεισε εκεί. Όπως σε ελέγχει ο Κύριος και κλείνει εκεί. Γιατί αν θέλεις να τον εκθέσεις, αφού έχεις το δικαίωμα και τι σε αδίκησε, τότε έχει και κάθε δικαίωμα ο πατέρας σου ουράνιος να σε εκθέσει σε όλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν το άλλο άτομο ζητήσει συγχώρεση, αφού του επισημανθεί το σφάλμα κατηδίαν και επανορθώσει τη βλάβη, τότε εκείνος που έχει αγάπη θα δείξει ότι η συγχώρεση του είναι αληθινή και έχει καλύψει το ζήτημα, όπως κάνει και ο Θεός. 1 Πέτρου 4:8, αυτό που είπα. Προπάντων να έχετε ένθερμη την αγάπη μεταξύ σας, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πίσω στην 1 Κορινθίους στο 7 εδάφιο. Πάντα πιστεύει. Μα να πιστεύουμε τα πάντα ό,τι μας πούν. Αυτή η δήλωση βρίσκεται σε τέλεια αντίθεση με τον σαρκικό άνθρωπο που αμφισβητεί τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων. Όπως είπα πριν, ναι, μου το λέει, αλλά έτσι είναι. Τι συμφέρον έχει, τι κίνητρο έχει. Έτσι όπως το χαζό να πέσω στη παγίδα του. Ό,τι μου λέει θα τα πιστεύω. Ο κόσμος βέβαια είναι γεμάτος ανθρώπους με υστερόβουλα κίνητρα και συνεπώς χρειάζεται προσοχή ποιον εμπιστευόμαστε. Ωστόσο, όταν πρόκειται περί αδελφών ειδικά, η αγάπη είναι πρόθυμη να δείχνει εμπιστοσύνη και δεν είναι καχύποπτη. Γιατί η αγάπη και η εμπιστοσύνη πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αδελφοί, ο Κύριος μας ονομάζει πρόβατα. Αντίληψη. Το πρόβατο είναι αγαθό ζώο. Δεν έχει κακία μέσα του πονηρία. Πάει, μπορεί να το αρπάξει ο λύκος να το φάει, αν δεν είναι κοντά στον καλομπημένα. Δεν έχει επιθετικά όπλα. Άρα, αφού είναι αυτός ο χαρακτήρας του πιστού, έχει τόσα άλλα ζώα που μπορούσε να μας ονομάσει. Αλλά μας βάζει σαν προβατάκι. Αγνά, αθώα, τα οποία πρόβατα εμπιστεύονται τον Κύριο και ο Κύριος με κάποιο θαυματουργικό τρόπο τα προσέχει. Εκτός και αν δεν έχουμε πολύ πίστη ότι ο Θεός μπορεί να μας προσέξει γιατί είναι μακριά και δεν μπορεί να μας καλύψει, να μας σκεπάσει. Ο Κύριος δίδαξε, υποκινούμενος από αγάπη, εμπιστευόταν τους μαθητές του παρά τις ατέλειές τους. Και ήξερε. Πίστευε δηλαδή ότι μέσα τους αγαπούσαν αληθινά τον Θεό και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του παρόλα τα λάθη τους. Και ακόμα και όταν έκαναν λάθη, ο Κύριος δεν αμφισβητούσε τα κίνητρά τους. Θυμάστε για παράδειγμα όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβαλαν τη μητέρα τους να έρθει να τους ζητήσει να καθίσουν δίπλα στον Ιησού στις πρώτες θέσεις, στη βασιλεία του, ο Κύριος δεν τους αμφισβήτησε. Ήθελαν να είναι κοντά του, εντάξει, ήθελαν τις πρώτες θέσεις, αλλά ο Κύριος δεν τους απέρριψε. 1 Κορινθίους 13:7. Πάντα ελπίζει. Η ελπίδα συνδέεται στενά με το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η αγάπη. Αυτός που έχει αληθινή αγάπη Θεού μέσα του, έχει και ελπίδα σε όλες τις υποσχέσεις που είναι γραμμένες στο λόγο του. Επιπρόσθετα βασίζει την ελπίδα του και στους αδελφούς του, διότι αποτελούν την οικογένειά του και μπορεί πάντοτε να βασιστεί στην Εκκλησία σε καιρούς δοκιμασίας. Πόσες φορές μας συμβαίνει κάτι, αδελφοί, προσευχηθείτε γι' αυτό. Είτε προσευχή, είτε έμπρακτα βοήθεια, με κάποιον άλλον τρόπο. Βοηθήστε με. Όσο πιστεύει η αγάπη, τόσο ελπίζει. Και υποκινούμενοι από αγάπη, ελπίζουμε το καλύτερο για τους αδελφούς μας. Δηλαδή, αν κάποιος αδελφός πέσει σε κάποια αμαρτία, ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού σύντομα θα διορθωθεί. Δεν θα λέμε, μακάρι να μην τα καταφέρει και να χαθεί. Όχι, να διορθωθεί. Πάντα υπομένει. Τίποτα δεν πρέπει να είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η υπομονή μας βοηθά να μένουμε σταθεροί όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, απογοητεύσεις, οποιοδήποτε είδους πρόκληση. Η δοκιμή της υπομονής δεν έρχεται μόνο από καταστάσεις εκτός της Εκκλησίας. Μερικές φορές δοκιμαζόμαστε και από μέσα, γιατί εδώ είναι η πολυτριβή μας. Έχει άτομα που δεν έχουν και πολλά περαδώσει με τον έξω κόσμο, πιο πολύ είναι με τους πιστούς, στο σπίτι τους και στην Εκκλησία. Και λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, οι αδελφοί μας μπορεί κατά καιρούς να μας απογοητεύουν. Δηλαδή, ακόμα και ένα αστόχαστο σχόλιο μπορεί να πληγώσει τα αισθήματά μας. Η διαγωγή κάποιου αδελφού μπορεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε, «Μα είναι χριστιανός αυτός, πώς ενεργεί έτσι, γιατί είπε αυτά τα λόγια, πώς μου μίλησε με αυτόν τον τρόπο, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι». Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις, θα πάψουμε να υπηρετούμε τον Κύριο? Όχι βέβαια. Η αγάπη δεν μας αφήνει να τυφλωθούμε τόσο πολύ από τις αποτυχίες ενός αδελφού, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τίποτα καλό σε αυτόν ή στην Εκκλησία ως σύνολο. Τι σύνολο, τι αδελφοί είναι αυτοί, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, φεύγω. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι σε ένα σώμα το οποίο αποτελείται από ατελή σκεύη, τα οποία είναι προς την τελειότητα, αλλά ακόμα κανείς δεν έχει γίνει τέλειος, ούτε και εσύ. Και αυτό που μετράει ως πιστή είναι ο τερματισμός και όχι η αρχή της πορείας μας. Ματθαίος 24:13. Όπως το διατύπωσε και ο Κύριος Ιησούς, εκείνος που υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και ένα παράλληλο στο Λουκά 21:19. Με την υπομονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Αν χάνω την υπομονή μου, αν με περιμένω ως το τέλος, βάζει όρους ο Κύριος. Και εφόσον οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από την υπομονή και ότι μπορούμε να εξαρτιόμαστε από τη βοήθεια του Θεού, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αδερφοί, από τις θλίψεις ή τις δοκιμασίες. Να μου πείτε, μα τα περνάω, τι να κάνω. Ναι, αλλά να γονγίζεις και να δυσφορείς με πικρία και με ψημυρία και συνέχεια, να πικραίνεις και τους γύρω σου, γιατί δεν περνάς καλά ή αδικήσαι. Γιατί όταν λέμε υπομονή, αυτός ο άνθρωπος είναι υπομονετικός. Δεν είναι απλά να έχω υπομονή έτσι σαν λέξη. Υπομονή τι σημαίνει? Να περνώ την κατάσταση την άσχημη, αλλά είναι πώς την αντιμετωπίζεις την κατάσταση με υπομονή. Αν συνεχώς γονγίζεις, αλλά την περνάς την κατάσταση στο τέλος και έχεις καταστρέψει γύρω σου ό,τι ήταν όρθιο, το έριξες κάτω, τι υπομονή είναι αυτή? Ρωμαίους 5:3. Ο Απόστολος Παύλος προέτρεψε: «Καυχιόμαστε μέσα στις θλίψεις, ξέροντας ότι η θλίψη κατεργάζεται υπομονή». Βλέπετε, λέω, θέλω να έχω υπομονή. Μα για να δημιουργηθεί μέσα σου υπομονή, πρέπει να έρθει η θλίψη και μέσα από τη θλίψη θα κατεργαστεί. Και η υπομονή δοκιμεί δοκιμασμένο χαρακτήρα. Και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας, ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες με πίστη και σταθερότητα, ανακαλύπτει ότι διαθέτει την απαιτούμενη αρετή της υπομονής, κάτι που δεν γνώριζε στην πράξη πριν τη δοκιμασία. Πρέπει να δοκιμαστεί. Ο Κύριος μας επηρεάστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους πειραζόμενους. Μα γιατί να πειραστεί? Γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Πρέπει να επιτρέπουμε στην υπομονή να κάνει το πλήρες έργο της, αφήνοντας τη δοκιμασία να ολοκληρωθεί, χωρίς να προσπαθούμε να την τερματίσουμε γρήγορα, χρησιμοποιώντας αντιγραφικά μέσα, ενάντια στη γραφή δηλαδή, να ευκολύνουμε το δρόμο μας, όπως τον άλλο που κουβαλούσε το σταυρό του, είδε ένα όνειρο και όλοι περπατούσαμε το σταυρό στην πλάτη, και αυτός λέει, είναι πολύ μακρύς ο σταυρός, και πήρε ένα πριόνι και έκοψε ένα κομματάκι και έγινε πιο ελαφρύς. Συνέχισε, λέει, κόψε ακόμα ένα κομμάτι. Έκοψε, τελικά έγινε ένα μικρό σταυρό, τον κουβαλούσε οι άλλοι καημένοι, αγχωνόντουσαν αν τα καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος. Αυτός περπατούσε γρήγορα. Και φτάναν όλοι σε έναν κρεμό, που απέναντι βέβαια είχε ξανά γη, αλλά ήταν ένα βάραθρο, και όλοι βάζαν το σταυρό τους πάνω και περνούσαν. Ο καθένας να βάλει το δικό του. Πάνω να βάλει το δικό του, αυτός δεν έφτανε, αφού ήταν κοντός. Μη μειώνεις δηλαδή αυτόν που ο Κύριος σου έφερε στο δρόμο σου για να σε εκπαιδεύσει, να αποκτήσεις την υπομονή, να το κάνεις εύκολο να γλιστρήσεις, να πας από άλλο δρόμο. Γιατί τότε η πίστη θα δοκιμαστεί και θα εξαγνιστεί και η δύναμη που έχει να μας στηρίξει θα φανερωθεί. Ίσως αποκαλυφτούν αδυναμίες, πράγμα που θα επιτρέψει στον χριστιανό να διακρίνει τα όποια ελαττώματα και να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις. Γιατί στη δοκιμή θα φανεί τι μου λείπει. Οι δοκιμασίες που υπομένει πιστά κάποιος μπορούν να τον διαπλάσουν, κάνοντάς τον πιο υπομονετικό, πιο σπλαχνικό, πιο συμπονετικό, πιο καλοσυνάτο και στοργικό στις σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Για σκέψου κάποιος που πέρασε μια ασθένεια καιρόν πολύ. Άδικα δεν έπρεπε, αλλά την πέρασε. Ταλαιπωρήθηκε και έγινε καλά. Και ένας άλλος στον κύκλο του, ο αδερφός κλπ, περνάει παρόμοια κατάσταση. Αδερφέ μου, σε καταλαβαίνω, να με καταλάβει. Τα πέρασε κι εγώ. Κάνει υπομονή. Όπως τα κατάφερα εγώ, θα τα καταφέρεις κι εσύ. Α, εντάξει, εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Μου λέει, δεν είναι τίποτα. Ενώ εγώ υποφέρω. Θέλεις το άτομο που πέρασε παρόμοια μαζί σου. Μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μπορεί να είναι πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τραγικά και τα ξεπέρασες. Μπορείς να βοηθήσεις ανάλογα άλλους, αλλά και ο ίδιος έχεις αποκτήσει υπομονή μέσα σου. Ιάκωβος 1, πρώτο κεφάλαιο, από το 2. Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως έχετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε μέσα σε ποικίλες δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστης σας κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή σας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε. Πίσω στην 1η Κορυφαίους, στο 8. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει. Είτε όμως προφητείες θα καταργηθούν, είτε γλώσσες θα πάψουν, είτε γνώση θα καταργηθεί. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητα για το σώμα, θα πάψουν όταν έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όμως κάτι άλλο θα μείνει για πάντα, κάτι το οποίο μπορεί κάθε χριστιανός να καλλιεργεί, έστω και αν δεν έχει λάβει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Είναι το πιο σπουδαίο, πιο διαρκές, και αυτό που είπαμε στην αρχή, που ο Παύλος το αποκαλεί υπερέχουσα οδό. Είναι η οδός της αγάπης, η οδός που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία που προέρχεται από το να δίνουμε και να υπηρετούμε δια της αγάπης των πλησίων μας. Και συνεχίζει, γιατί μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί. Το τέλειο είναι ο Θεός και το κατά μέρος είναι η περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου. Ή το τέλειο είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όταν μπούμε μέσα, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε την ύπαρξη του Θεού, αφού το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, που μας προτρέπει σε συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτό στο οποίο έχουμε φτάσει. Στο 11. Όταν ήμουν νήπιο, λαλούσα ως νήπιο, φρονούσα ως νήπιο, λογιζόμουν ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τα νηπιακά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα σαν παιδάκι. Είχα φρονήματα σκέψης νήπιου. Σαν νήπιο συλλογιζόμουν και έκρινα. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατάργησα και άφησα πλέον τις νηπιακές γνώσεις και το να σκέφτομαι με νηπιακό τρόπο. Γιατί στην παρούσα ζωή έχουμε την διάνοιά μας, η οποία είναι ατελής. Η γνώση είναι σαν μικρού παιδιού, δηλαδή στο τι θα ξέρουμε με τον Κύριο μετά και τι θα ανοίξει ο Κύριος μπροστά μας, αυτά που ξέρουμε είναι πεπερασμένα. Βλέπουμε τώρα μέσα από κάτωπτρο ενιγματικά, λέει στο 12. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μερικώς. Τότε όμως θα γνωρίσω καλά, καθώς και γνωρίστηκα καλά. Τώρα λοιπόν μένουν πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τα τρία αυτά. Μεγαλύτερο όμως από αυτά, η αγάπη. Τώρα που λέει εδώ για το κάτωπτρο, οι αρχαίοι μεταλλικοί καθρέφτες ήταν σαν χαλκός, πολύ γυαλισμένος όσο μπορούσαν, αλλά δεν διέθεταν τόσο καλή ανακλαστική επιφάνεια και η εικόνα που φαινόταν ήταν θαμπή. Θα πας πολύ κοντά να δούμε τι έβλεπες. Καμιά σχέση με τους σημερινούς γυαλινούς καθρέφτες. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν αν αυτή η θεία αγάπη κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Το ερώτημα, αδερφοί, κλείνω με αυτό. Είμαστε πρόθυμοι να θέσουμε κατά μέρος εγωιστικές συμπεριφορές και στόχους ανθρώπινους που θέλουμε εμείς? Γιατί μιλάμε απόψε για την αγάπη του Θεού, η οποία δίνει, δίνει, δίνει και θα πάρεις από τον Κύριο, αναπληρώνεις και από τους γύρω σου, αλλά δεν περιμένεις, δεν είναι η ανταλλαγή όπως είναι έξω στον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τα παιδιά του Θεού. Αυτό όμως θέλει προσευχή, θέλει εργατικότητα, θέλει αγρύπνια πνευματική. Γιατί πρέπει να είσαι alert, εκεί να βλέπεις. Μήπως κάνω λάθος, μήπως πέσω, μήπως πληγώσω τον άλλο, μήπως κάνω ζημιά. Είτε άθελα είτε θελημένα. Μα πώς θα το κάνουμε άθελα? Γιατί αφήνεις τις σκέψεις να βολιάζουν μέσα σου και να γίνεται η ζημιά από κάτω και λες δεν ξέρει κανείς τίποτα. Αλλά την ώρα που ο εχθρός θα σου φέρει μια δοκιμασία, μπορεί να βγει είτε ο μορφασμός, είτε η ειρωνία, είτε ο λόγος ο πικρός και να πεις την κάφα έκανα τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη. Αλλά έγινε η ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς στο αγγείο σου τη διάνοια σου, τη σχέση σου με τον Κύριο αγνή, καθαρή, γιατί δεν θα έχει περίσσευμαν η καρδία αρνητικό να βγει από το στόμα σου κάτι, που λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, θα βγει καθαρότητα. Δεν μπορεί ένας πιστός, καλός, χαμογελαστός, ο όμορφος, ωραίος, με τον Κύριο να καρφώνει, ξέρω εγώ, πρόκες στον τοίχο και μια στιγμή να του χτυπήσει το το δάχτυλο και, α, και να ακούσεις ένα εβραιολόγιο, ένα βόθρο να βγαίνει από το στόμα του χίλιες βρυσίες γιατί πόνισε. Πού ήταν αυτά κρυμμένα? Φυτοζωούσαν μέσα και βγήκαν. Δεν είχαν αφαιρεθεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, τι έχουμε μέσα και να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς ήδη αυτοκαθαριζόμαστε, όπως είναι πολλές συσκευές που κάνουν αυτοκαθαρισμό. Πρέπει να βάλουμε το πρόγραμμα κάθε λίγο καιρό και να αυτοκαθαριζόμαστε. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται στους άλλους, αλλά πότε θα φανεί, όπως είπα, την ώρα της επίθεσης. Και ο διάβολος πανηγυρίζει και ο Κύριος λυπάται. Άρα, σε όλους αρέσει να έχουμε την αγάπη του Θεού, και αυτόν είδαμε απόψε το κεφάλαιο της αγάπης. Αλλά, αδερφοί, το κυριότερο είναι μέσα μας να είναι αυτή η αγάπη, όχι μόνο να φαίνεται έξω. Αν είναι μέσα μας και μας πλημμυρίζει, θα βγει και έξω, φέρνοντας και μη. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησε μας να έχουμε πραγματικά, Κύριε, την ουσία από την οποία είσαι εσύ ο ίδιος, η αγάπη σου, Κύριε. Είναι αυτή η αγάπη που θα μας πάρει, Κύριε μας, κοντά σου για πάντα. Είναι το μόνο που θα μείνει για πάντα, Κύριε μας. Όλα τα άλλα θα καταργηθούν γιατί δεν θα έχουν πια σημασία ή αξία. Θα έχουν επιτελέσει το σκοπό τους. Η αγάπη όμως είναι αυτή που θα μας κρατήσει μαζί σου, Κύριε. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας Ιησού μας και σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 23. Και έζησεν η Σάρα 127 έτη. Ταύτα είναι τα έτη της ζωής της Σάρας. Και απέθανεν η Σάρα εν Κυριάθ Αρβά. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν. Και ήλθεν ο Αβραάμ για να κλάψει την Σάραν και να πενθήσει αυτήν. Και σηκωθείς ο Αβραάμ απέμπροσθεν του νεκρού αυτού, ελάλησε προς τους ιούς του Χέτ, λέγον «Ξένος και πάρικος είμαι εγώ μεταξύ σας. Δότε μη κτήμα τάφου μεταξύ σας, δια να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθεν μου». Απεκρίθησαν δε οι ιοί του Χέτ προς τον Αβραάμ, λέγοντας προς αυτόν «Άκουσον ημάς, Κύριέ μου, σύ είσαι μεταξύ ημών ηγεμών εκ Θεού. Θάψον τον νεκρόν σου εις το εκλεκτότερον εκ των μνημείων ημών. Ουδείς εξ ημών θέλει αρνηθεί το μνημείον αυτού προσέ, δια να θάψεις τον νεκρόν σου». Τότε σηκωθείς ο Αβραάμ, προσεκίνησε προς τον λαόν του τόπου, προς τους ιούς του Χέτ, και ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εάν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθέν μου, ακούσατε μου και μισητεύσατε υπέρ εμού προς τον Εφρόν των ιών του Σοάρ, και ας μη δώσει το σπήλαιον αυτού Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. Εις πλήρη τιμήν ας μη δώσει αυτό, διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ. Και απεκρίθη ο Εφρών ο Χετέος προς τον Αβραάμ εις επίκον των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού, λέγον «Ουχή, Κύριέ μου, άκουσον μου. Συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιον το εν αυτό. Επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον των νεκρών σου». Και προσεκίνησε ο Αβραάμ έμπροσθεν του λαού του τόπου. Και είπε προς τον Εφρών εις επίκον του λαού του τόπου, λέγον «Εάν συ θέλεις, άκουσόν μου παρακαλώ. Θέλω δώσει το αργύριον του

ως τη σήτω εν Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή, ο αγρός και το σπήλαιον του εν αυτό, και πάντα τα δέντρα τέν το αγρό, και εν πάση της ορίης κύκλο, εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα, ενώπιον των ιών του Χέτ, ενώπιον πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού. Και μετά ταύτα, έθαψεν ο Αβραάμ Σάραν την γυναίκα αυτού εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν. Και ο αγρός και το σπήλαιον του εν αυτό εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα τάφου παρά των ιών του Χέτ. Γένεσης, κεφάλαιο 24. Ήτο δε ο Αβραάμ γέρον προβεβικό στην ηλικίαν. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπε ο Αβραάμ προς τον δούλον αυτού, τον πρεσβύτερον της οικίας αυτού, τον επιστάτην πάντων των υπαρχόντων αυτού, «Βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου, και θέλω σε ορκίσεις Κύριον των θεών του ουρανού και των θεών της γης, ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις των ιών μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ, αλλά εις των τόπων μου και εις την συγγένειά μου θέλεις υπάγει, και θέλεις λάβει γυναίκα εις των ιών μου τον Ισαάκ». Είπε δε προς αυτόν ο δούλος, «Ίσως δεν θελήσει η γηνή να μη ακολουθήσει εις την γην ταύτην. Πρέπει να φέρω τον ιόν σου εις την υγιήν εκ της οποίας εξήλθες». Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ, «Πρόσεχε, μη φέρεις τον ιόν μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανού, ως της με έλαβεν εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου, και ως της ελάλησε προς εμέ και ως της όμως εν εις εμέ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού έμπροσθεν σου, και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκείθεν. Εάν δε η γηνή δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του όρκου μου τούτου, μόνον τον ιόν μου να μη φέρεις εκεί». Και έβαλεν ο δούλος την χείρα αυτού υπό των μυρών του Αβραάμ του κυρίου αυτού, και ορκίστη εις αυτόν περί του πράγματος τούτου. Και έλαβεν ο δούλος 10 καμήλους εκ των καμήλων του κυρίου αυτού, και ανεχώρησε, φέρον με θε αυτού από πάντων των αγαθών του κυρίου αυτού, και σηκωθείς υπήγεν εις τη Μεσοποταμίαν, εις την πόλην του Ναχώρ, και εγονάτισε τα σκαμήλους έξω της πόλεως παρά το φρέαρ του ύδατος προς το εσπέρας, ότε εξέρχονται εγυναίκες για να αντλήσω συνείδωρ. Και είπε, «Κύριε Θεέ του κυρίου μου Αβραάμ, δώσμη δέομαι καλόν συνάντημα σήμερον και κάμε έλεος εις τον κύριόν μου Αβραάμ. Ιδού, εγώ ίσταμαι πλησίον της πηγής του ύδατος. Εδέ θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως εξέρχονται για να αντλήσω συν είδωρ. Και η κόρη προς την οποίαν είπω, επίκλινον παρακαλώ την ιδρίαν σου για να πείω, και αυτή είπη, πείε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου, αύτιας είναι εκείνη την οποίαν ετοίμασας εις τον δούλον σου τον Ισαάκ. Και εκ τούτου θέλω γνωρίσει ότι έκαμες έλεος εις τον κυριόν μου». Και πριν αυτός παύσει λαλών, ιδού εξήρχετο η Ρεβέκα, η της εγεννήθη εις τον Βαθουήλ, ιών της Μελχάς, γυναικός του Ναχώρ, αδελφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής. Η δε κόρη το ωραία την όψιν σφόδρα, παρθένος, και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν κατέβει στην πηγήν, εγέμισε την ιδρίαν αυτής και ανέβαινε. Δραμών δε ο δούλος η συνάντησιν αυτής, είπε, «Πότισόν με παρακαλώ, ο λίγον είδωρ εκ της ιδρίας σου». Η δε είπε, «Πείε, κυρία μου», και έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επί των βραχίωνα αυτής και επότισεν αυτόν. Και αφού έπαυσε ποτίζουσα αυτόν, είπε, «Και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, έως σου ποιος υπάσε». Και παρευθείς εξεκένωσε την ιδρίαν αυτής εις την ποτίστραν και έδραμεν έτη εις το φρέαρ δια να αντλήσει, και ίντλησε δια πάσα στα σκαμήλους αυτού. Ο δε άνθρωπος, θαυμάζων δι' αυτήν, εσύ όπα, δι' να γνωρίσει αν κατεβόδωσεν ο Κύριος την οδόν αυτού ή ουχή. Και αφού έπαυσαν εκάμιλη πίνουσε, έλαβεν ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσιος σύκλου και 2 βραχιόλια δια τας χείρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Και είπε, «Τι νοστή γάτυρ είσαι εσύ, είπε μη παρακαλώ. Είναι εν τη οικία του πατρός σου τόπος δι' ημάς προς κατάλημα?» Η δε είπε προς αυτόν, «Είμαι θυγάτηρ Βαθουήλ του ιού της Μελχάς, τον οποίον εγέννησεν εις τον Ναχώρ». Είπε νέτη προς αυτόν, «Είναι εις ημάς και άχυρα και τροφή πολύ και τόπος προς κατάλημα».

0: Τότε έκλεινε ο άνθρωπος και προσεκίνησε τον Κύριον και είπεν: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις δεν εγκατέλειπε το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού από του Κυρίου μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσεν εις τον οίκον των αδελφών του Κυρίου μου. Δραμούσα δε η κόρη, ανήγγειλεν εις τον οίκον της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδελφών ονομαζόμενον Λάβαν. Και έδραμεν ο Λάβαν προς τον άνθρωπον έξω εις την πηγήν. Και ως είδε τα ενότια και τα βραχιόλια εις τα σχήρας της αδελφής αυτού, και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδελφής αυτού, λεγούσις, ούτως ελάλησε προς εμέ ο άνθρωπος, ήλθε προς τον άνθρωπον. Και ειδού εις τα το πλησίον των καμήλων επί της πηγής. Και είπεν, ήσελθε, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί ίστασε έξω? Επειδή εγώ ετοίμασα την οικίαν και τόπον δια τας καμήλους. Και εισήλθεν ο άνθρωπος εις την οικίαν, και εκείνος εξεφόρτωσε τας καμήλους, και έδωκεν άχυρα και τροφήν εις τας καμήλους, και είδωρ διανύψιμον των ποδών αυτού και των ποδών των ανθρώπων των μεταυτού. Και παρετέθη έμπροσθεν αυτού φαγητών, αυτός όμως είπε, δεν θέλω φάγη, έως ου λαλήσω των λόγων μου. Ο δε είπε, λάλησον. Και είπεν, εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριόν μου σφόδρα και έγινε μέγας και έδωκεν εις αυτόν πρόβατα και βοάς και αργύριον και χρυσίον και δούλους και δούλας και καμήλους και όνους. Και εγέννησε Σάρα η γυνή του Κυρίου μου ιών εις τον Κύριόν μου αφού εγύρασε και έδωκεν εις αυτόν πάντα όσα έχει. Και με όρκησεν ο Κύριός μου λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιών μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων εις την γη την οποίαν εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον οίκον του πατρός μου θέλεις υπάγει και εις την συγγένειάν μου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιόν μου. Και είπαν προς τον Κύριόν μου, ίσως δεν θελήσει η γυνή να με ακολουθήσει. Ο δε είπε προς εμέ, ο Κύριος έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησα θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδόν σου. Και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιόν μου εκ της συγγενείας μου και εκ του οίκου του πατρός μου. Τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του ορκισμού μου. Όταν υπάγεις προς τη συγγένειά μου και δεν δώσω συνεισέ, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του ορκισμού μου. Και ελθόν σήμερον εις την πηγήν, είπον, Κύριε, ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσον δέω με την οδόν μου, εις την οποίαν εγώ υπάγω. Ιδού εγώ ίσταμαι πλησίον της πηγής του ύδατος, και η κόρηση της εξέρχεται δια να αντλήσει, και προς την οποίαν είπω, πότισόν με παρακαλώ, ο λίγον είδωρ εκ της ιδρία σου, και αυτή με είπε, και εσύ πήε, και δια τα σκαμήλου σου ακόμη θέλω αντλήσει, αυτή ας είναι η γυνή, την οποία ετοίμασεν ο Κύριος δια των ιών του Κυρίου μου. Και πριν παύσω λαλώνεν την καρδία μου, ιδού η Ρεβέκα εξήρχε το έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής. Και κατέβη στην πηγήν και ίντλησεν. Είπον δε προς αυτήν, πότισόν με παρακαλώ. Ιδέ έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επάνωθεν αυτής και είπε, πήε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου. Έπιον λοιπόν και πότισε και τα σκαμήλου. Και ρώτησε αυτήν και είπον, τίνο θυγάτηρ είσαι, είδε είπε θυγάτηρ του Βαθουήλ, ιού του Ναχόρ, τον οποίον εγέννησεν εις αυτόν η Μελχά. Και περιέθεσα τα ενότια εις το πρόσωπον αυτής και τα βραχιόλια επί τα σχήρας αυτής. Και κλείνας προσεκίνησα τον Κύριον και ευλόγησα Κύριον των θεών του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις με κατεβόδωσεν εις την αληθινήν οδόν, δια να λάβω την θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου εις τον ιόν αυτού. Τώρα λοιπόν, εάν θέλετε να κάμετε έλεος και αλήθειαν προς τον Κύριόν μου, είπατε μη, ιδέ μη, είπατε μη, δια να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αποκριθέντες, ο Λάβαν και ο Βαθουήλ είπον, παρά Κυρίου εξήλθε το πράγμα, εμείς δεν δυνάμεθα να σοι είπομεν κακόν ή καλόν. Ιδού η Ρεβέκα έμπροσθεν σου. Λάβε αυτήν και είπαγε, και ας είναι γυνή του ιού του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και ό,τι ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησεν έως εδάφους των Κύριων. Και εκβαλών ο δούλος σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα έδωκεν εις την Ρεβέκαν. Έδωκεν έτη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις την μητέρα αυτής. Και έφαγον και έπιον αυτός και οι άνθρωποι μεταυτού και διενυκτέρευσαν. Και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπεν, εξαποστήλατε με προς τον Κύριόν μου. Είπον δε ο αδελφός αυτής και η μήτηρ αυτής, ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην άς, τουλάχιστον 10. Με τα ταύτα θέλει απέλθει. Και είπε προς αυτούς: «Μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου. Εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριόν μου. Ιδέ είπον, ας καλέσομεν την κόρην και ας ερωτήσομεν την γνώμην αυτής». Και εκάλεσαν την Ρεβέκαν και είπαν προς αυτήν: «Υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου». Ιδέ είπεν: «Υπάγω». Και εξαπέστειλαν την Ρεβέκαν την αδελφήν αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλον του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν την Ρεβέκαν και είπαν προς αυτήν: «Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Και σηκώθη η Ρεβέκα και εθεράπαινε αυτής και εκάθισαν επί τα σκαμήλους και υπήγον κατόπιν του ανθρώπου και έλαβεν ο δούλος την Ρεβέκαν και ανεχώρησεν. Ο δε Ισαάκ επέστρεφεν από του φρέατος Λαχαΐροι, διότι κατόκει εν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθεν ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν τη πεδιάδη περί το Εσπέρας και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασα η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησεν από της καμήλου. Διότι είχε νυπεί προς τον δούλον, τι είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ερχόμενος δια της πεδιάδος η συνάντηση νημών. Ο δε δούλος είχε νυπεί, είναι ο Κύριός μου. Και αυτή λαβούσα την καλύπτραν, εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο δε Ισαάκ έφερεν αυτήν εις τη σκηνήν της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε την Ρεβέκαν και έγινεν αυτού γηνή και ηγάπησεν αυτήν και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Ψαλμός ΚΕ. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, ύψωσα την ψυχήν μου. Θεέ μου, επί σε ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ. Ας μη χαρώσει επ' εμέ η εχθρή μου. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντε σε δεν θελούσι κατεσχυνθεί. Ας κατεσχυνθώσιν η μωρή παραβάτε. Δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου. Δίδαξον με τα βήματά σου. Οδήγεσον με εν τη αληθεία σου και δίδαξον με. Διότι σύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλην την ημέραν. Μνήσθητη, Κύριε, τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου, διότι είναι απαιώνος. Τα αμαρτίας της νεότητός μου και τας παραβάσεις μου μη μνηστείς. Κατά το έλεό σου, μνήσθητή μου σύ, Κύριε, ένεκεν της αγαθότητός σου. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος. Δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδόν. Θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησον την ανομίαν μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποίαν πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή αυτού θέλει κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει την γην. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριον, διότι αυτός θέλει εξάξει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, διότι είμαι μονωμένος και τεθλιμμένος είμαι. Εθλίψεις της καρδίας μου ύυξησαν, εξάγαγέ με εκ των στενοχωριών μου. Ιδέ την θλίψην μου και των μόχθων μου, και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Ιδέ τους εχθρούς μου, διότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον με εμίσησαν. Φύλαξον την ψυχήν μου και σώσον με. Ας μη κατεσχυνθώ, διότι επί σε ήλπισα. Ακακία και ευθύτης ας με περιφυλάτωση, διότι σε προσέμεινα. Λύτρωσον, Θεέ, τον Ισραήλ, εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός ΚΣ. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνον με, Κύριε, διότι εγώ περιεπάτησα εν ακακία μου και επί τον Κύριον ήλπισα και δεν θέλω σαλευθεί. Εξέτασόν με, Κύριε, και δοκίμασόν με. Δοκίμασον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου. Διότι το έλεος σου είναι έμπροσθεν των οφθαλμών μου και περιεπάτησα εν τη αληθεία σου. Δεν εκάθισα με τα ανθρώπων ματέων και με τα υποκριτών δεν θέλω υπάγει. Εμίσησα την σύναξη των πονηρευωμένων και με τα ασεβών δεν θέλω καθίσει. Θέλω νύψει εν αθωότητη τας χείρας μου και θέλω περικυκλώσει το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Δια να κάμω να αντυχήσει η φωνή ενέσεως και να διηγηθώ πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της σκηνής της δόξης σου. Μη συμπεριλάβεις με τα αμαρτωλών την ψυχήν μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωήν μου, εις των οποίων τα σχήρας είναι ανομία και η δεξιά αυτών πλήρης δώρων. Αλλά εγώ θέλω περιπατή ένα κακία μου. Λύτρωσόν με και ελέησόν με. Ο πους μου ίσταται εν τη ευθύτητη. Εν εκκλησίες θέλω ευλογή των Κύριων.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς να φυλάτετε. Φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε. Επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Διότι δεν ουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουσιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Και πλατίνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε υπηρέτη σας. Ώστις δε υψώσει εαυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Και ώστις ταπεινώσει εαυτόν, θέλει υψωθεί. Αλλού εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάμετε ένα προσήλυτον, και όταν γίνει, κάμνετε αυτόν ιών της γιένης, διπλότερον ημών. Ουέ εις εσάς, οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες, ώστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, και ώστις ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το δώρωτε πάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον. Ο ομώσας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο ομνεί εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ο ομώσας εν το ναό ομνεί εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτών. Και ο ομώσας εν το ουρανό ομνεί εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και το έλεον και την πίστην. Ταύτα έπρεπε να πράτητε, και εκείνα να μην αφήνετε. Οδηγεί τυφλή, ή τίνες διηλίζετε τον κόνοπα, την δε κάμιλον καταπίνετε. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, δια να γίνει και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι παρομοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω κι εσείς, έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Εάν είμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ήθελω μην είστε συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς ότι είστε ιοί των φωνευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσετε κι εσείς των μέτρων των πατέρων σας. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκης της γέννης? Δια τούτο ιδού, εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τις συναγωγές σας, και διώξει από πόλη ως εις πόλην, δια να έλθει εφ' ημάς παν αίμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης, από του αίματος Άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου, ιού Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουν συνελθεί επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης και θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια εαυτής, υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος, διότι σας λέγω, δεν θέλετε με ειδή στο εξής, έως σου είπητε
0: το κατευλογημένο
1: ευαγγέλιο, εν ονόματι Κυρίου.
0: 24.
1: Και εξελθών ο Ιησούς, ανεχώρη από του ιερού, και προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, για να επιδείξωσιν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθον, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες, «Εγώ είμαι ο Χριστός», και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων? Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουν συγίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην, και θέλουσι σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ, και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονού σας και τας θυλαζού σας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινε απαρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο ημέρε εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάραξ. Δια τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντιμηθεί ημέρε εκείνε. Τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θέλουσιν εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν ύποση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε. Ιδού εν τη σταμείς, μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και εδυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης, και θέλουσιν ειδή των ιών του ανθρώπου, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού, μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή έως ού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν έως ού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθινόραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δένδρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δένδρο. Δένδρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών, ποιεί καρπούς καλούς. Το δε σαπρόν δένδρον, ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δένδρο ότι πράγματι είναι καλό δένδρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ. Και γιατί? Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει, είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά του. Αμήν. Στον ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δέντρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δέντρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος, τι εννοούμε αδελφοί? Τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία του, η δόξα του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό Όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο, τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μες στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να στο δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί Του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι, τι θέλει ο Κύριος? Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες στο ε 22 και 23. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά. Να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε, τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δέντρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στο κατά Ιωάννη Ιώτα Έψιλον στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου, έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιον σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο. Να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρογόντουσαν. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστε, ο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου, είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά. Είσαι στο δρόμο, σε προσπερνάει κάποιος. Μετά κάπου συναντιέσαι και του λες για τον Κύριο. Θα σου πει, φίλε μου, δεν το δέχομαι. Γιατί σε είδα τη ζωή σου. Μια ζωή αγάπης φέρνει ανθρώπους κοντά στο Θεό. Αμήν. Και θέλω, αδελφοί, από ανάμεσά μας, μέσα στην προσευχή μας, πια στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησέ τον με την αδελφό σου. Θα είσαι, πώς τον βλέπει ο Κύριος. Το ίδιο επιθυμεί να βλέπει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν, τι θα φέρει. Ο καρπός από τη ζωή σου που είναι γεμάτος αγάπη. Δίνει δόξα στο Θεό. Μια ζωή που είναι γεμάτη με πίστη. Γίνεται μαρτυρία. Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε

Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος. Όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο, να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες: Κύριε, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις που είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 35. Εν τούτο θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτό που έχουμε να πούμε, αδελφοί, όταν λέμε μεταξύ μας, ο Κύριος μιλάει για τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε κάθε ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε, που, αδερφοί, που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα, ούτως ώστε να έρθει η μεγάλη σοδειά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς του και όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά, τα συστατικά του Λόγου, τις ομορφιές του Λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που

0: επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής, το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη Βασιλεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να ανανεώσεις, Κύριε, κάθε ένα δέντρο δικό σου, κάθε ένα παιδί δικό σου, ούτως ώστε να κάνουμε τον καρπό που εσύ επιθυμείς. Τον καρπό, Κύριε, που θα φάνε οι άνθρωποι έξω, Κύριε, και θα στραφούν σε σένα. Παραδιδόμαστε στη χάρη σου. Φύλαξε κάθε ένα παιδί σου από τη συνήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε. Να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί σου, Κύριε. Να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 23. Και η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Αυτά είναι τα χρόνια της ζωής της Σάρας. Και η Σάρα πέθανε στην Κυριάθ Αρβά. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χανάν. Και ο Αβραάμ ήρθε για να κλάψει τη Σάρα και να την πενθήσει. Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε μπροστά από το νεκρό του, μίλησε στους γιους του Χέτ λέγοντας: «Εγώ είμαι ξένος και πάρικος μεταξύ σας. Δώστε μου ένα κτήμα τάφου ανάμεσά σας για να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου». Και οι γιοι του Χέτ αποκρίθηκαν στον Αβραάμ λέγοντάς του: «Άκουσε μας, κύριέ μου. Εσύ είσαι μεταξύ μας ηγεμόνας από το Θεό. Θάψε το νεκρό σου στο εκλεκτότερο από τα μνήματά μας. Κανένας από μας δεν θα σου αρνηθεί το μνήμα του για να θάψεις το νεκρό σου». Τότε ο Αβραάμ σηκώθηκε, προσκύνησε προς το λαό του τόπου, προς τους γιους του Χέτ. Και μίλησε σε αυτούς λέγοντας: «Αν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου, ακούστε με και μεσητεύστε για μένα στον Εφρόν, τον γιο του Σοάρ, και ας μου δώσει το σπήλαιο του Μαχπελάχ, εκείνο στην άκρη του χωραφιού του. Ας μου το δώσει σε πλήρη τιμή για κτήμα τάφου ανάμεσά σας». Και ο Εφρόν καθόταν ανάμεσα στους γιους του Χέτ. Και ο Εφρόν, ο Χετέος, αποκρίθηκε στον Αβραάμ σε επίκο των γιών του Χέτ, όλων εκείνων που έμπαιναν στην πύλη της πόλης του, λέγοντας: «Όχι, κύριε μου, άκουσε με. Σου δίνω το χωράφι, σου δίνω και το σπήλαιο που είναι μέσα στο χωράφι, παρουσία των γιών του λαού μου τα δίνω σε σένα. Θάψε το νεκρό σου». Και ο Αβραάμ προσκύνησε μπροστά στο λαό του τόπου και είπε στον Εφρόν σε επίκο του λαού του τόπου, λέγοντας: «Εάν εσύ θέλεις, άκουσέ με, παρακαλώ. Θα σου δώσω το ασήμι για το χωράφι. Πάρ το από μένα και θα θάψω το νεκρό μου εκεί». Και ο Εφρόν αποκρίθηκε στον Αβραάμ, λέγοντας του: «Άκουσέ με, κύριέ μου. Γη για 400 σύκλους ασήμι, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα? Θάψε λοιπόν το νεκρό σου». Και ο Αβραάμ άκουσε τον Εφρόν. Και ο Αβραάμ ζήγησε στον Εφρόν το ασήμι που είπε σε επίκο των γιών του Χέτ: 400 σύκλους ασήμι, δεχτώ ανάμεσα σε εμπόρους». Και το χωράφι του Εφρόν που ήταν στην Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή, το χωράφι και το σπήλαιο που βρισκόταν σε αυτό, και όλα τα δέντρα που ήσαν στο χωράφι και σε όλα τα όρια ολόγυρα, ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για κτήμα μπροστά στους γιους του Χέτ, μπροστά σε όλους εκείνους που έμπαιναν στην πύλη της πόλης του. Και ύστερα από αυτά, ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρα στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χανάν. Και το χωράφι και το σπήλαιο που υπήρχε σε αυτό ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για κτήμα τάφου από τους γιους του Χέτ. Γένεση, κεφάλαιο 24. Και ο Αβραάμ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ σε όλα. Και ο Αβραάμ είπε στον δούλο του, τον γεροντότερο του σπιτιού του, τον επιστάτη σε όλα τα υπάρχοντά του: «Βάλε, παρακαλώ, το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και θα σε ορκίσω στον Κύριο, το Θεό του ουρανού και το Θεό της γης, ότι δεν θα πάρεις το γιο μου γυναίκα από τις θυγατέρες των Χαναναίων ανάμεσα στις οποίες εγώ κατοικώ, αλλά στον τόπο μου και στη συγγένειά μου θα πας και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου τον Ισαάκ». Και ο δούλος του είπε: «Ίσως η γυναίκα δεν θελήσει να με ακολουθήσει σε τούτη τη γη. Πρέπει να φέρω το γιο σου στη γη από την οποία βγήκες». Και ο Αβραάμ του είπε: «Πρόσεχε, μη φέρεις το γιο μου εκεί. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, που με πήρε από την οικογένεια του πατέρα μου και από τη γη της γέννησής μου και μίλησε σε μένα και ορκίστηκε σε μένα λέγοντας: «Στο σπέρμα σου θα δώσω τούτη τη γη», αυτός θα αποστείλει τον άγγελο του μπροστά σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από εκεί. Και αν η γυναίκα δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θα είσαι ελεύθερος από τον όρκο μου αυτόν. Μόνο μη φέρεις το γιο μου εκεί». Και ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ, του κυρίου του, και ορκίστηκε σε αυτόν για τούτο το πράγμα. και ο δούλος πήρε 10 καμήλες από τις καμήλες του κυρίου του και αναχώρησε, φέρνοντας μαζί του από όλα τα αγαθά του κυρίου του. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Μεσοποταμία, στην πόλη του Ναχόρ, και γονάτισε τις καμήλες έξω από την πόλη, κοντά στο πηγάδι του νερού, προς το δειλινό, όταν βγαίνουν οι γυναίκες για να αντλήσουν νερό. Και είπε, «Κύριε Θεέ του Κυρίου μου, του Αβραάμ, δώσε μου παρακαλώ σήμερα ένα καλό συνάντημα και κάνε έλεος στον Κύριό μου τον Αβραάμ. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού και οι θυγατέρες των

και η κόρη ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη, Παρθένα, και Άνδρας δεν την είχε γνωρίσει. Αφού λοιπόν κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ανέβαινε. Και τρέχοντας ο δούλος σε συνάντησή της είπε «Πότισε με παρακαλώ λίγο νερό από τη στάμνα σου». Και εκείνη είπε «Κες, κυρία μου». Και έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της πάνω στο βραχίωνά της και τον πότισε. Και αφού έπαυσε να τον ποτίζει είπε «Και για τις καμήλες σου θα αντλήσω μέχρι ότου πιούν όλες». Και αμέσως άδειασε τη στάμνα της στην ποτίστρα και έτρεξε ακόμη στο πηγάδι για να αντλήσει και άντλησε για όλες τις καμήλες του. Και ο άνθρωπος, ενώ θαύμαζε για αυτή, σιωπούσε για να γνωρίσει αν ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο του ή όχι. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες να πίνουν, ο άνθρωπος πήρε χρυσά σκουλαρίκια βάρους μισού σίκλου και δύο βραχιόλια για τα χέρια της, βάρους 10 σίκλων χρυσάφι, και είπε «Τι νος θυγατέρα είσαι εσύ, πες μου παρακαλώ, στο σπίτι του πατέρα σου είναι τόπος για μας, για κατάλημα». Και εκείνη του είπε «Είμαι θυγατέρα του Βαθουήλ, του γιού της Μελχάς, που γέννησε στον Αχόρ». Του είπε ακόμα «Υπάρχουν σε μας και άχυρα και πολλή τροφή και τόπος για κατάλημα». Τότε ο άνθρωπος έκλεινε και προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του Αβραάμ, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το ελαιός του και την αλήθεια του από τον Κύριό μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσε στην οικογένεια των αδελφών του Κυρίου μου». Και αφού η κόρη έτρεξε, ανήγγειλε στην οικογένεια της μητέρας της αυτά τα πράγματα. Και η Ρεβέκα είχε ένα αδελφό που ονομαζόταν Λάβαν. Και ο Λάβαν έτρεξε στον άνθρωπο έξω στην πηγή και καθώς είδε τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια στα χέρια της αδελφής του και καθώς άκουσε τα λόγια της Ρεβέκας, της αδελφής του, να λέει «Έτσι μου μίλησε ο άνθρωπος», ήρθε στον άνθρωπο και να στεκόταν κοντά στις καμήλες δίπλα στην πηγή και είπε «Έλα μέσα, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί στέκεσαι έξω? Επειδή εγώ ετοίμασα το σπίτι και τόπο για τις καμήλες». Και ο άνθρωπος μπήκε στο σπίτι και εκείνος ξεφόρτωσε τις καμήλες και έδωσε άχυρα και τροφή στις καμήλες και νερό για νύψιμο των ποδιών του και των ποδιών των ανθρώπων εκείνων που ήσαν μαζί του. Και μπροστά του παρατέθηκε φαγητό. Αυτός όμως είπε «Δεν θα φάω μέχρι ότου μιλήσω το λόγο μου». Και εκείνος είπε «Μίλησε». Και είπε «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου υπερβολικά και έγινε μεγάλος. Και έδωσε σε αυτόν πρόβατα και βόδια και ασήμι και χρυσάφι και δούλους και δούλες και καμήλες και γαϊδούρια. Και η Σάρα, η γυναίκα του Κυρίου μου, γέννησε ένα γιο στον Κύριό μου αφού γέρασε και έδωσε σε αυτόν όλα όσα έχει. Και ο Κύριος μου με όρκησε λέγοντας «Δεν θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από τις θυγατέρες των Χαναναίων, στην γη των οποίων εγώ κατοικώ, αλλά θα πας στην οικογένεια του πατέρα μου και στη συγγένειά μου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου». Και είπα στον Κύριό μου «Ίσως δεν θελήσει η γυναίκα να με ακολουθήσει». Και εκείνος μου είπε «Ο Κύριος, μπροστά στον οποίο περπάτησα, θα αποστείλει τον άγγελό του μαζί σου και θα κατεβοδώσει το δρόμο σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από τη συγγένειά μου και από την οικογένεια του πατέρα μου. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου, όταν πας στη συγγένειά μου και δεν δώσω σε σένα. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου». Και καθώς ήρθα σήμερα στην πηγή είπα «Κύριε, ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσε παρακαλώ το δρόμο μου στον οποίο εγώ πηγαίνω. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού και η κόρη η οποία βγαίνει για να αντλήσει και στην οποία θα πω «Πότισε με παρακαλώ λίγο νερό από τη στάμνα σου» και αυτή μου πει «Και εσύ πιες και για τις καμήλες σου ακόμη θα αντλήσω», αυτή ας είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος για τον γιο του Κυρίου μου. Και πριν πάψω να μιλάω μέσα στην καρδιά μου, να, η Ρεβέκα έβγαινε κρατώντας τη στάμνα της επάνω στον ώμο της και κατέβηκε στην πηγή και άντλησε και της είπα «Πότισε με παρακαλώ». Και εκείνη έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της από πάνω της και είπε «Κες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου». Ήπια λοιπόν και πότισε και τις καμήλες. Και τη ρώτησα και είπα «Τι νος θυγατέρα είσαι» και εκείνη είπε «Θυγατέρα του Βαθουήλ, γιού του Ναχόρ, που γέννησε σε αυτόν η Μελχά». Και έβαλα τα σκουλαρίκια στο πρόσωπό της και τα βραχιόλια στα χέρια της. Και αφού έκλεινα,

0: προσκύνησα τον Κύριο και ευλόγησα τον Κύριο το Θεό του Κυρίου μου Αβραάμ που με κατεβόδωσε στον αληθινό δρόμο για να πάρω τη θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου στο γιο του. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια στον Κύριό μου, πείτε μου. Ιδεμή, πείτε μου, για να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αφού αποκρίθηκαν ο Λάβαν και ο Βαθουήλ είπαν «Από τον Κύριο βγήκε το πράγμα, εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε κακό ή καλό. Να, η Ρεβέκα είναι μπροστά σου. Πάρ' την και πήγαινε. Κι ας είναι γυναίκα του γιου του Κυρίου σου, καθώς μίλησε ο Κύριος». Και όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε τα λόγια τους, προσκύνησε μέχρι σε δάφους τον Κύριο. Και ο δούλος, βγάζοντας ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα, έδωσε στη Ρεβέκα. Έδωσε ακόμη δώρα στον αδελφό της και στη μητέρα της. Και έφαγαν και ήπιαν αυτός και οι άνθρωποι που ήσαν μαζί του και διανυχτέρευσαν και αφού σηκώθηκε το πρωί είπε «Εξαποστείλτε με στον Κύριό μου». Και ο αδελφός της και η μητέρα της είπαν «Ας μείνει η κόρη μαζί μας μερικές μέρες, τουλάχιστον 10. Έπειτα θα φύγει». Και τους είπε «Μη με κρατάτε, επειδή ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο μου. Εξαποστείλτε με να πάω στον Κύριό μου». Και εκείνοι είπαν «Ας καλέσουμε την κόρη και ας ρωτήσουμε τη γνώμη της». Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και της είπαν «Πηγαίνεις με τούτο τον άνθρωπο». Και εκείνη είπε «Πηγαίνω». Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα, την αδελφή τους και την τροφό της και τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και της είπαν «Αδελφή μας είσαι, ήθε να γίνεις σε χιλιάδες μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τις πύλες των εχθρών του». Και η Ρεβέκα σηκώθηκε και οι υπηρετριές της και κάθισαν επάνω στις καμήλες και ακολούθησαν τον άνθρωπο. Και ο δούλος πήρε τη Ρεβέκα και αναχώρησε. Και ο Ισαάκ επέστρεφε από το πηγάδι Λαχαϊροή, επειδή κατοικούσε στη γη της Μεσημβρίας. Και ο Ισαάκ βγήκε να προσευχηθεί στην πεδιάδα κατά το δειλινό. Και καθώς ύψωσε τα μάτια του, είδε και να, έρχονταν καμήλες. Και καθώς η Ρεβέκα ύψωσε τα μάτια της, είδε τον Ισαάκ και επίδειξε από την καμήλα. Επειδή είχε πει στο δούλο, «Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έρχεται μέσα από την πεδιάδα σε συνάντησή μας?» Και ο δούλος είχε πει, «Είναι ο Κύριος μου». Και αυτή, παίρνοντας την καλύπτρα, σκεπάστηκε. Και διηγήθηκε ο δούλος στον Ισαάκ όλα όσα είχε πράξει. Και ο Ισαάκ την έφερε στη σκηνή της μητέρας του, τη Σάρας. Και πήρε τη Ρεβέκα και έγινε γυναίκα του και την αγάπησε. Και παρηγορήθηκε ο Ισαάκ για τη μητέρα του. Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, ύψωσα τη ψυχή μου. Θεέ μου, σε σένα έλπισα. Ας μην τροπιαστώ, ας μην χαρούν επάνω μου οι εχθροί μου. Σίγουρα όλοι εκείνοι που σε προσμένουν δεν θα τροπιαστούν. Ας τροπιαστούν οι μωροί παραβάτες. Δείξε μου, Κύριε, τους δρόμους σου, δίδαξέ με τα βήματά σου. Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με. Επειδή εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω ολόκληρη την ημέρα. Θυμήσου, Κύριε, τους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου, επειδή είναι από τον αιώνα. Τις αμαρτίες της νιώτης μου και τις παραβάσεις μου μην τις θυμηθείς. Σύμφωνα με το ελαιό σου, εσύ θυμήσου με, Κύριε, ένεκα της αγαθότητάς σου. Αγαθός και ευθύς είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάξεις τους αμαρτωλούς τον δρόμο. Θα οδηγήσει τους πράους με κρίση και θα διδάξει τους πράους τον δρόμο του. Όλοι οι δρόμοι του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια σε εκείνους που φυλάττουν τη διαθήκη του και τα μαρτύρια του. Ένεκα του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρεσε την ανομία μου, επειδή είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο? Αυτόν θα διδάξει το δρόμο που πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή του θα κατοικεί σε αγαθά και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μαζί με εκείνους που το φοβούνται και σε αυτούς θα φανερώσει τη διαθήκη του. Τα μάτια μου είναι πάντοτε προς τον Κύριο, επειδή αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα. Επίβλεψε πάνω μου και ελέησέ με, επειδή είμαι μόνος και θλιμμένος. Οι θλίψεις της καρδιάς μου αυξήθηκαν. Βγάλε με από τις στενοχώριες μου. Δες τη θλίψη μου και το μόχθο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Δες τους εχθρούς μου, επειδή πληθύνθηκαν και με άδικο μίσος με μίσησαν. Φύλαξε τη ψυχή μου και σώσε με. Ας μην τροπιαστώ, επειδή έλπισα σε σένα. Ακακία και ευθύτητα ας με περιφυλάττουν, επειδή σε πρόσμενα. λύτρωσε, Θεέ, τον Ισραήλ από όλες τις λήψεις του. Ψαλμός 26. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνε με, Κύριε, επειδή εγώ περπάτησα μέσα στην ακακία μου και έλπισα στον Κύριο, δεν θα σαλευτώ. Εξέτασε με, Κύριε, και δοκίμασέ με. Δοκίμασε τα νεφρά μου και την καρδιά μου. Επειδή το έλεος σου είναι μπροστά στα μάτια μου και περπάτησα στην αλήθεια σου. Δεν κάθισα με μάταιους ανθρώπους και ούτε θα πάω με υποκριτές. Μίσησα τη σύναξη των πονηρευόμενων και με ασεβείς δεν θα καθίσω. Θα ανοίψω τα χέρια μου με αθωότητα και θα περικυκλώσω το θυσιαστήριο σου, Κύριε, για να κάνω να αντυχήσει φωνή ένεσης και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και τον τόπο της σκηνής της δόξας σου. Μη συμπεριλάβεις τη ψυχή μου με αμαρτωλούς και τη ζωή μου με άνδρες αιμάτων, στα χέρια των οποίων υπάρχει ανομία και το δεξί τους χέρι είναι γεμάτο από δώρα. Εγώ όμως θα περπατάω μέσα στην ακακία μου. Λύτρωσέ με και ελέησέ με. Το πόδι μου στέκεται στην ευθύτητα. Μέσα σε εκκλησίες θα ευλογώ τον Κύριο. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές του και στο πλήθος και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τα κάνετε και να τα τηρείτε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα πανοφόρια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσάς όμως να μην σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας και εσείς όλοι είστε αδερφοί. Και μη λέτε κανένα πατέρα σας στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγέτες, γιατί ο ηγέτης σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτης σας, γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε ένα προσήλυτο. Και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονό σας, τυφλή οδηγή, που λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Και ακόμα λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που εξαγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνο που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από την αξία του δυόσμου και του άνηθου και του κείμινου και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελήσετε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό από το ποτήρι και από το πιάτο, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού για να γίνει καθαρό και το έξω.
1: Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων αντρών του Ισραήλ και λέτε «Αν ζούσαμε εμείς στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών». Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πατέρες σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, του γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάσει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις πτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυριστούν «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Γιατί το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί ενάντια στο άλλο και το ένα βασίλειο ενάντια στο άλλο. Θα πέσει πείνα και θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισούν ο ένας τον άλλο. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα όμως θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για την Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνετε στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης σας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι, να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Και αλίμονες στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή ημέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου ίσα με σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμα και όσους διάλεξε ο Θεός. Να, σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση. Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και η αετή. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολύ λαμπρότητα. Και θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα είναι όμοια με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν. Άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτε ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να γρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριος του τον έκανε επιστάτη το δούλον του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας διαβεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριος εκείνου του δούλου την ημέρα που δεν τον περιμένει και σε ώρα που δεν την ξέρει. Θα του επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα το ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζουν τα δόντια του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μπροστά σου Κύριε αυτή την ώρα ερχόμαστε για να προσφέρουμε πνευματική θυσία, πνευματική προσφορά, τη λατρεία και την αγάπη μας σε Σένα. Κύριε, εσύ ο Κύριος ο Θεός, η δύναμή μας, το άσμα μας, ο πύργος μας, η σχή μας. Και εμείς Κύριε είμαστε άνθρωποι που ακούσαμε το κάλεσμά Σου και Σε ακολουθήσαμε και Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Στάσου Κύριε ως το τέλος στα δεξιά μας. Εσύ να είσαι ο βοηθός στις μάχες μας. Εσύ να μας οικοδομείς, να μας ευλογείς, να μας φυλάτεις Κύριε ως το τέλος. Γιατί Κύριε και είναι χαλεπή και εμείς μέσα στην καρδιά μας ταπεινά, με γνωμοσύνη να σε ακολουθούμε υπηρετώντας το θέλημά σου έως το τέλος. Αλληλούια. Χρήσε μας αυτό βράδυ, σκέπασε μας με το Άγιο σου αίμα και σφόδρα σφόδρα ευλόγησε το κάθε αγκείο, όπως και το δικό μου αγκείο Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Αμήν αδελφοί. Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 8 9 εδάφιο. Διότι εξέδρεται την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Επαλαμβάνω, πλούσιος ον επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Νομίζω ότι το εδάφιο είναι πολύ κατανοητό. Ο Κύριος, πλούσιος κατά πάντα, κένωσε ό,τι του είχε δώσει ο ουράνιος πατέρας, τα αποποιήθηκε, πήρε δούλου λέει μορφή, ώστε καθώς πτώχευσε εκείνος, πέρασε δεινά, πέρασε θλίψεις, πέρασε δυσκολίες, εμείς να πλουτίσουμε από την αγάπη και την σταυρική του θυσία. Και εκεί που ήμασταν πτωχοί, τώρα είμαστε πλούσιοι. Και το θέμα μας είναι, νιώθουμε πλούσιοι αδελφοί, ή ζούμε σαν φτωχοί? Τίτλος μας σήμερα είναι «Πλούσιοι με την φτώχεια εκείνου». Και το θέμα, όπως είπα, είναι να κατανοήσουμε εάν ζούμε ως αληθινά παιδιά του Θεού μέσα στις πλούσιες παροχές που μας έχει δώσει, ή ακόμη σαρκικά αν ζούμε μέσα στην φτώχεια της ανθρώπινης μας φύσης, της ανθρώπινης μας σάρκας. Και ο καθένας ας εξετάσει την καρδιά του. Και όταν λέμε μας έκανε πλούσιους με την δικιά του πτώχεια, δεν εννοώ σε ευρώ αδελφοί, σε χρήματα. Εννοώ πνευματικά, εννοώ σε κάθε καθημερινή μας φυσική ανάγκη, και εκεί που τον είχαμε ανάγκη να ευλογήσει το οτιδήποτε μέσα στο πέρασμα το οποίο κάνουμε, στα βήματα τα οποία ζούμε σε αυτή τη ζωή. Είμαστε πλούσιοι, το έχετε καταλάβει? Ο Σταυρός του Κυρίου, ο θάνατος και η Ανάστασή Του μας έδωσε πλουτισμό. Και πρέπει να ζήσουμε αυτή τη ζωή. Τη ζωή της δόξας και του χρίσματος του Θεού. Διαβάζουμε. Β' προς Κορινθίους 9, 8 έως 11. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς. Ακούστε, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Παντού, πάντα να είστε αυτάρκης. Να έχετε ό,τι είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Το Κύριο μας ευλόγησε ώστε κατά την ανάγκη μας να έχουμε τα αναγκαία και τα απαραίτητα πνευματικά και εμείς σε αυτή τη ζωή. Καθώς είναι γεγραμμένο, εσκόρπισε έδωκεν εις τους πένιτες, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν ήρθε να χορηγήσει και να πληθύνει τον σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενοι, ακούστε, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται δημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Ο Κύριος μας σκέπασε με το Άγιο του αίμα και μας ευλόγησε και έσπασε δεσμά φτώχειας πνευματικής, δεσμά φτώχειας στο οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή και μας πλούτησε με ελευθεριότητα, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, είμαστε ελεύθεροι και μόνο αυτό μας καθιστά πλούσιους. Δεν είμαστε δέσμοι της αμαρτίας, δεν είμαστε δέσμοι της κάθε κατάρας που είχαμε ως άνθρωποι, αλλά ελεύθεροι ζούμε μια νέα ζωή ως νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού, καθώς εκείνος άνοιξε ένα νέο δρόμο. Και ως πιστοί πρέπει να επικεντρωνόμαστε με πολύ πολύ προσοχή στα όσα καλά μας έχει δώσει ο Κύριος, με ευγνωμοσύνη να τα ευλογούμε ώστε αυτά να αυξάνονται. Ο νόμος της σποράς και του θερισμού υφίσταται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όπως και στη συγκεκριμένη που ανέφερα. Όταν επικεντρωνόμαστε στα καλά που μας έχει δώσει ο Θεός, τα κατανοούμε, τα ζούμε, τα ευχαριστιόμαστε, τα ευλογούμε, ο Θεός αυξάνει, δίδει περισσότερα. Όταν όμως δεν βλέπουμε τα καλά που μας έχει δώσει και βλέπουμε συνεχώς τα προβλήματά μας και τα όσα μας λείπουν, είμαστε αρνητικοί και με τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και τα λόγια μας δένουμε τη ζωή μας, μην αφήνοντας τις ευλογίες του Θεού να μας αποδοθούν. Η σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό μας βοηθά να κτίσουμε μια σταθερή ελπίδα πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυρίου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής. Εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές είμαστε χριστιανοί των συναισθημάτων. Είναι μια καλή περίοδος της ζωής μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμέσως μετά έρχεται μια κακή περίοδος στη ζωή μας. Κύριε, πού είσαι? Γιατί δεν εμφανίζεσαι? Γιατί μ' άφησες μόνο μου? Και αρχίζουν οι εγωγισμοί. Ο χριστιανός είναι χριστιανός σε κάθε κατάσταση της ζωής του, σε όποιο συνέστημα έχει, είτε νιώθει θετικά είτε νιώθει αρνητικά. Είναι χριστιανός και είναι ένα με κοινωνία και αγάπη ως προς τον Κύριο τον Θεό. Γιατί εάν κλείσουμε τα μάτια στις ευεργεσίες του Κυρίου, τότε δεν θα ζήσουμε την ζωή που μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε. Γιατί όπως διαβάσαμε πριν λίγο, η πτώχεια εκείνου πλούτησε εμάς. Και είναι άδικο για τον Θεό και για εμάς να ζούμε ως φτωχοί και κακομύριδες, όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο, που ενώ ο Κύριος τους τα είχε δώσει όλα, όταν δοκιμαζόντουσαν, γόγγιζαν, με ψιμιρούσαν, έκλαιγαν και στασίαζαν. Γιατί όταν ο άνθρωπος δει την έλλειψή του, αυτό που θα κάνει είναι να αρχίσει να δίνει ευθύνες και φτεξίματα είτε σε ανθρώπους είτε στον Θεό. Ενώ αν δει την ευεργετική δύναμη του Θεού, τα όσα του έδωσε και τα όσα έχει υποσχεθεί να δώσει, με ασφάλεια, ταπεινό πνεύμα και ανάπαυση θα μείνει στα πόδια του Θεού, περιμένοντας και τις υπόλοιπες ευλογίες. Το θέμα λοιπόν είναι η καρδιά μας να προσιλωθεί στον Κύριο της δόξας και η εμπιστοσύνη μας να αυξηθεί σε αυτό το οποίο είναι ο Κύριος, ο Θεός μας. Μην νιώθεις παραγωνισμένος, μην νιώθεις απορριμμένος, μην νιώθεις ότι σε έχει ξεχάσει ο Θεός. Αν νιώθεις έτσι, έχεις εξαπατηθεί και πλανηθεί από τον διάβολο. Πρέπει να νιώθουμε ασφάλεια, πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, πρέπει να νιώθουμε πάντοτε ότι ο Θεός είναι με θυμόν. Να διαβάσουμε Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, 1-3 εδάφιο. Και διαβάζουμε. «Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντελεσμένα ο Θεός εν τη μέρα τη εβδόμητα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύθη την ημέρα την εβδόμην από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμην και αγίας αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από παντών των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός». Ο Θεός, σε διάστημα λίγων ημερών, έφτιαξε και δημιούργησε τα πάντα. Δημιούργησε το σύμπαν, το διάστημα. Και μέσα σε αυτήν την απειροσύνη χεμηλίωσε έναν πλανήτη που ονομάζεται Γη, για να το κάνει κατοικία των ανθρώπων που θα δημιουργούσε. Έφτιαξε ένα κήπο, ώστε σε αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον να βάλει τους ανθρώπους με σκοπό την υγιή ζωή τους, πνευματικά και μη, όπως επίσης και την διαιώνιση του είδους. Υπήρχε μια εποχή, μια θερμοκρασία, η γη ποτιζόταν από τους ατμούς που έβγαιναν από την γη, από το έδαφος της γης. Ο Κύριος είχε δημιουργήσει ζώα για να στολίσουν αυτό το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος ήταν εκεί εργαζόμενος λίγο με πάρα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του. Ο Κύριος στο 1.31 Γένεση είπε ότι ό,τι είχε φτιάξει ήταν πάρα πολύ καλό. Τα έβλεπε όλα τέλεια ο Κύριος. Και διαβάζουμε Γένεση 3:1-6. «Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μην φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφη, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι». Από κάθε καρπό, ο οποίος καρποφορεί, σε κάθε δέντρο μπορούμε να φάμε, λέει η Εύα στο φίδι. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μην φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπε νόφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσε να ανοιχθεί ο φθαλμί σας και θέλετε εις το στεί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και είδε η γυνή ότι το δέντρο ή το καλό εις βρόσιν, και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δέντρο ως δίδον γνώσιν. Και λαβούσε εκ του καρπού αυτού, έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθα αυτής και αυτός έφαγε. Περνάει λίγος καιρός και το φίδι, ο διάβολος, ο αρχαίος ο Όφης θέλει να εξαπατήσει και να παρασύρει τους ανθρώπους στην πλάτη. Ενώ η Εύα τα είχε όλα. Ενώ η Εύα ζούσε σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Ως άνθρωπος, καθώς είχε ελευθερία, ευφυΐα, όπως επίσης και φυσική περιέργεια, ένιωθε τις ευλογίες αυτές του Κυρίου. Αλλά ίσως μες στην καρδιά της να γκρίνιαζε υποσυνείδητα, γιατί δεν μπορούσε να γευτεί τον καρπό από το απαγορευμένο δέντρο που ήταν στη μέση του παραδείσου, και όλο αυτό ίσως της δημιουργούσε μέσα της ένα κενό. Η Εύα σκέφτηκε, καθώς μίλησε με τον Όφη, ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δικό της κόσμο. Ως Θεός, κατά την υπόσχεση του φιδιού, θα μπορούσε να φτιάξει κάτι καλύτερο από ότι ο Θεός, καθώς σύμφωνα με τα λόγια του φιδιού, θα έχει μια γνώση διαφορετική και θα μπορούσε να επεμβαίνει στα όσα ο Θεός δεν θα επέμβαινε. Με αποτέλεσμα η Εύα να εξαπατηθεί, να φάει από τον απαγορευμένο καρπό και μετά να δώσει και στον άνδρα της να φάει, καθώς εκείνος παρασύρθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Η Εύα τα είχε όλα, όπως και ο Αδάμ. Ένα πλούσιο περιβάλλον, μια ήσυχη ζωή, δεν τους έλειπε τίποτε. Είχαν ειρήνη, χαρά και μία αθωότητα που δεν βάραινε η συνείδησή τους με τίποτα, καθότι ήταν αθώοι, άκακοι, δεν έπραταν αμαρτία και έτσι συνειδησιακά ήταν καθαροί και ελεύθεροι από κάθε βάρος. Ένα πράγμα μονάχα, ένα φρούτο δεν μπορούσαν να φάνε οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό το θεώρησαν ως έλλειψη και στέρηση. Και αντί να κοιτάξουν τα δεκάδες καλά που τους είχε δώσει ο Κύριος, η Εύα και μετά ο Αδάμ σίγουρα, κοίταξε η Εύα, κοίταξαν μαζί με τον Αδάμ τα όσα ως άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν ή να φάνε. Γένεση 3:12-13. Και είπε ο Αδάμ, η γηνή την οποία έδωκες να είναι μετεμού, αυτή μου έδωκε από το δέντρο και έφαγα. Και είπε, Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γηνή είπε, Όφης με υπάτησε και έφαγω. Έπεσαν και οι δύο και άρχισαν να δίνουν ο ένας τον άλλον ευθύνη, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Τα λάθη τα ανθρώπινα φέρνουν ευθύνες και κατηγορίες. Και επειδή ο άνθρωπος θέλει να αποποιηθεί τις προσωπικές του ευθύνες και τα δικά του λάθη, κατηγορεί τους άλλους ανθρώπους, και αν δεν κάνει αυτό, αντί να κοιτάξει το πώς θα φτιάξει το πρόβλημα, κατηγορεί ακόμη τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Γιατί ο Αδάμ το Θεό κατηγόρησε. Εσύ μου έδωσε αυτή η γυναίκα. Και μετά κατηγόρησε τη γυναίκα. Και η γυναίκα κατηγόρησε τον Όφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, καθώς θα κάνει λάθος, θα κατηγορήσει τον συνάνθρωπό του, τον Θεό και ίσως και τον εαυτό του. Οι άνθρωποι βλέπουμε ότι δεν ικανοποιούνται και συνέχεια θέλουν το κάτι περισσότερο. Και αυτό ο λόγος το ονομάζει πλεονεξία. Και μάλιστα την πλεονεξία την ονομάζει ειδωλολατρία. Και αν κοιτάξουμε τους ανθρώπους του κόσμου, συνεχώς θέλουν το νέο, το καινούριο, το μεγαλύτερο, το ακριβότερο, το καλύτερο. Δεν ησυχάζουνε. Όπως εκείνος ο πλούσιος στην παραβολή, που ενώ τα είχε όλα, είχε να κάνει περισσότερες αποθήκες για να μαζέψει περισσότερα αγαθά. Και του λέει ο Κύριος, άφρονα, πεθαίνεις. Σε ποιον θα τα αφήσεις? Γιατί τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου. Αλλά δεν μιλάμε, όταν κηρύττουμε για τους ανθρώπους του κόσμου, μιλάμε για εμάς. Για εμάς, αδελφοί. Γιατί η κρίση, λέει, του Θεού, από πού θα ξεκινήσει? Από το σπίτι του, από τον οίκο του, από εμάς. Και ενώ βλέπουμε τους ανθρώπους να ζουν σε έναν σαρκικό υλισμό, πολλές φορές κι εμείς κλείνουμε τα μάτια της πίστης, και ενώ ο Κύριος ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα, ζούμε ως φτωχοί μέσα στα προβλήματα που ίσως έχουμε, μην κοιτώντας τις ευεργεσίες και τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3:21. Α προς Κορινθίους 3:21. Θα διαβάσουμε δύο εδάφια για να πιστοποιήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Ώστε μη δεις, ας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Τα πάντα είναι δικά μας. Τα πάντα είναι δικά μας. Και να διαβάσουμε και Β' προς Κορινθίους 4:15. Διότι τα πάντα είναι για σας. Τα πάντα είναι για σας. Ώστε η χάρις πλεονάσασα για την ευχαριστία των πλειοτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Μας έδωσε ο Κύριος ελευθερία. Μας έδωσε ο Κύριος σωτηρία, αναγέννηση, ελπίδα, αποκατάσταση. Μας έχει κάνει νέα κτίσματα. Μας έχει δώσει την χεία του φύση, το πνεύμα του. Μας πήρε τις αμαρτίες, μας καθάρισε, μας ευλόγησε, μας άνοιξε νέο δρόμο. Και σίγουρα, αδελφοί, καθώς ζητάμε την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, θα μας προσθέσει και κάθε φυσική μας ανάγκη. Ό,τι έχουμε ανάγκη, ο Κύριος θα το προσθέσει και θα μας ευλογήσει. Αλλά εμείς πολλές φορές εξαπατώμαστε από τον όφη, και ενώ μπροστά μας έχουμε κάθε ευλογία του Θεού, δώρα που μας έχει δώσει, δεν κοιτάμε αυτά, αλλά κοιτάμε όπως η Εύα το δέντρο το απαγορευμένο, το πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή μας και αυτό που δεν έχουμε. Και αντί να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία τον Θεό για τα όσα μας έχει κάνει, νιώθουμε απογοήτευση και αποθάρρυνση, γιατί βλέπουμε τα προβλήματά μας και τα όσα δεν έχουμε. Και ο λόγος μας λέει Α προς Κορινθίους 4:7. Α προς Κορινθίους 4:7. Διότι τι σε ξεχωρίζει από τον άλλον και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δε έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Γιατί καυχάσαι, μιλάς σαν να μην έχεις πάρει τίποτε ενώ τα έχεις πάρει όλα? Και μόνο ότι είμαστε εδώ, αδελφοί, σωσμένοι, το μεγαλύτερο δώρο. Και μόνο ότι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο είναι μεγαλύτερη ευλογία. Είμαστε πλούσιοι με την πτώχεια εκείνου. Και ο ιδιωτικός μας κόσμος, ο εσωτερικός, ψυχικός, ιδιωτικός μας κόσμος δημιουργεί σκέψεις και συναισθήματα, είτε στέρησης είτε αυθονίας. Είναι πως βλέπουμε το ποτήρι της ζωής μας, αδελφοί. Μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν το βλέπουμε μισογεμάτο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν το βλέπουμε μισοάδιο, μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο, παραγωγίζουμε και να του πούμε, γέμισε το ποτήρι αυτό με τις ευλογίες σου, Κύριε, καθώς σε ευγνωμονώ και σε ευχαριστώ για τα όσα μου έχεις δώσει. κάθονται χριστιανοί σε παρέες και αντί να δοξάσουν τον Θεό, να τον ευλογήσουν για τα καλά που έχει δώσει, για το όνομά του που μας δίδαξε, για τον ουρανό που μας περιμένει, λένε μόνο τα όσα δεν έχουν και τα προβλήματά τους. Και αυτό, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι σπορά και θερισμός. Αυτός ο άνθρωπος δύσκολα θα ευλογηθεί, γιατί γένει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο της σκέψης του. Γένει τη ζωή του. Γένει τη ζωή του. Και ενώ περιμένει τις ευλογίες, αυτές δεν απελευθερώνονται, γιατί ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα στην κακομοιριά των αρνητικών του σκέψεων και των αρνητικών του συναισθημάτων που τον δένουν και είναι δέσμιος σε αυτά τα οποία λέει, καθώς τα πιστεύει. Και κατά την πίστη αυτού του ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει τους καρπούς της πίστης του. Τα αρνητικά τα οποία λέει. Αμήν. Τα αρνητικά τα οποία λέει. Και όταν επικεντρωνόμαστε στα όσα δεν έχουμε και δεν επικεντρωνόμαστε στα όσα έχουμε, προσπαθώντας να κερδίσουμε και τα όσα δεν έχουμε, μέσα μας δημιουργείται ένας κόσμος στέρησης. Όταν δεν βλέπουμε τα όσα έχουμε και βλέπουμε τα όσα δεν έχουμε, νιώθουμε στερημένοι, νιώθουμε απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι. Και αυτό δεν είναι καλό για την πνευματική μας υγεία. Είναι μια νόσος, μια ασθένεια. Είναι ένα μικρόβιο που αν ο άνθρωπος δεν το καταπολεμήσει πνευματικά, θα έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί αυτό το μικρόβιο, αυτή η ασθένεια δεν θα αφήνουν τον άνθρωπο να συμπεριφερθεί υγιή στο οτιδήποτε μέσα στη ζωή του. Γιατί ο αρνητικός άνθρωπος και ο στερημένος είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Γιατί αυτή η στέρηση θα τον οδηγήσουν σε απόρριψη, σε απογοήτευση, σε αποθάρρυνση και σίγουρα, αδελφοί, σε μια προσωπική απομόνωση που θα τον οδηγήσουν αυτόν τον άνθρωπο, όλα αυτά τα στοιχεία, μακριά από ανθρώπους, από την Εκκλησία και από τον Θεό. Καθώς αυτός ο άνθρωπος θα έχει μέσα του δημιουργήσει έναν προσωπικό ιδιωτικό κόσμο εντελώς πλανεμένο από την αλήθεια του Θεού. Οι Ισραηλίτες έκλαιγαν συνεχώς. Μετά από τόσα θαύματα, 11 μέρες θα έμπαιναν στη γη της υποσχέσεως και έκαναν 40 χρόνια και δεν μπήκε η πρώτη γενιά. Γιατί συνέχεια έκλαιγαν, με ψημιρούσαν και γόγγιζαν. Το Κύριος αυτό το βλέπω ως απιστία, ως αμφιβολία για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που θα μας δώσει, αδελφοί. Και είναι πολύ σοβαρά αυτά πράγματα. Γιατί ζούμε φτωχοί ενώ είμαστε πλούσιοι, και λέω πάλι ξανά, όχι σε ευρώ, αλλά σε πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και αν ο Κύριος θέλει να μας δώσει και ευρώ, αλληλούια. Αλλά αυτός δεν είναι ο πρωτεύων στόχος μας και ούτε ο στόχος του σημερινού κηρύγματος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο λόγος μας λέει στις Παροιμίες 4:23 να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε φύλαξη, επειδή όλες οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται από την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό εδάφιο? Να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε φύλαξη. Γιατί όλες οι εκβάσεις, τα αποτελέσματα της ζωής, προέρχονται από τα όσα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Άρα τα όσα κυοφορούμε μέσα μας πρέπει να είναι υγιή, ώστε οι εκβάσεις της ζωής μας να είναι άγιες και καρποφορούσες. Γιατί αν μέσα μας κυοφορούμε στοιχεία αρνητικά, απαισιόδοξα και στοιχεία απογοήτευσης, το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό και η συμπεριφορά μας θα είναι πολύ μακριά από το θέλημα του Θεού. Γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα θα μας κάνουν πολλές φορές να συμπεριφερόμαστε ως όχι παιδιά του Θεού. Ενώ εάν φέρουμε θετικά Άγια εν Χριστώ Ιησού συναισθήματα, θα έχουμε Άγιες σκέψεις, συναισθήματα, Άγια λόγια, Άγιες πράξεις, και οι καρποί του Κυρίου θα ευωδώνονται στη ζωή μας. Γιατί ο νόμος ισχύει εδώ, όπως είπα στην αρχή, της σποράς και του θερισμού. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ανθρώπους να ζουν ως φτωχοί πλούσια, και βλέπουμε ανθρώπους να ζουν τόσο φτωχά ενώ είχαν πλουτισμό. Όλοι ξέρετε ότι η πιο φτωχή περιοχή του κόσμου είναι η Αφρική. Κι όμως πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Ένα χειρένιο σπίτι, και δοξάζουν τον Θεό γι' αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ενώ τα έχουμε όλα, πολλές φορές ζούμε σαν να μην έχουμε τίποτα. Και γογγίζουμε, στεναχωριόμαστε. Και αυτό ίσως να είναι και μια μορφή αγνωμοσύνης και αχαριστίας ως προς τον Θεό. Τι μας λείπει, αδελφοί? Πνευματικά τι μας λείπει? Ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Μας έχει δώσει την οδό της ελευθερίας. Αμήν. Μας πήρε τις αμαρτίες. Αμήν. Μας περιμένει ο ουρανός. Αμήν. Τι μας λείπει? Τίποτα. Αλλά και φυσικά όλοι έχουμε ένα σπίτι να κοιμηθούμε. Ο Κύριος δεν είχε που να βάλει το κεφάλι του. Έχουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις δουλειές μας, το φαγητό μας το καθημερινό, το ρουχισμό μας το καθημερινό. Τίποτα δεν μας λείπει, αδελφοί. Αλλά κι αν μας λείπει κάτι, ας τα φέρουμε με ευχαριστία μπροστά στον Κύριο, όπως το διαβάσουμε σε λίγο, και δοξάζοντας το όνομά του να περιμένουμε σε αυτό που δεν έχουμε τη δικά του βοήθεια. Στο δικό του χρόνο, με το δικό του τρόπο, όχι με τον τρόπο της Εύας. Να πάμε εμείς να κερδίσουμε ό,τι μας λείπει με το δικό μας σαρκικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού, αδελφοί. Όχι με τον τρόπο του φιδιού, όχι με τον τρόπο της σάρκας, αλλά με τον τρόπο του Θεού στο δικό του χρόνο. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 4, θα διαβάσουμε από το 4 έως το 13 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Φιλιππισίους 4:13. Ακούστε προσεκτικά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Έχουμε χαρά. Έχουμε χαρά, αδελφοί, κάθε στιγμή της ζωής μας, ή πιάνουμε τον εαυτό μας περισσότερο να είναι λυπημένος και απογοητευμένος, αποθαρρυμένος και απορριμμένος? Σας πληροφορώ ότι περισσότεροι χριστιανοί νιώθουν απογοητευμένοι και απορριμμένοι, και όχι χαρά. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, στην αλήθεια την οποία βλέπουμε και ζούμε. Πάλι θέλω, επί χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με ευχαριστίας δια της

όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα. Αν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και ακούσετε και είδετε εν ημί, ταύτα πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης χελίστε μαζί σας. Θα είναι μαζί μας, αδελφοί. Στο 10. Εχάριν δε, Κυρίο Μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπερεμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχατε ευκαιρία. Ακούστε τα λόγια του Παύλου, που τα γράφει θεόπνευστα. Όχι ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή έχω μάθει να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δαγμένος και να χορταίνομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Ο Παύλος έγραψε τη συγκεκριμένη επιστολή καθώς ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Περίπου το 58-60 μετά Χριστό. Και βλέπουμε να λέει να είμαστε χαρούμενοι ο φυλακισμένος. Να λέει ότι δεν του λείπει τίποτε, γιατί έχει μάθει να ζει και όταν έχει και όταν δεν έχει. Γιατί προσέξτε, όταν δεν έχουμε θα γογγίξουμε και όταν έχουμε θα σηκώσουμε τη μύτη μας πάνω. Άρα πρέπει να ξέρουμε να ζούμε και όταν δεν έχουμε και όταν έχουμε. Αμήν. Αμήν. Και ήταν, λέει, σε πλήρη αυτάρκεια ο Παύλος. Όταν λοιπόν βλέπουμε όσα δεν έχουμε με σαρκικά μάτια, γεμίζουμε με άγχος. Τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Ενώ όταν τα παραδώσουμε, όπως διαβάσαμε, με εμπιστοσύνη στον Θεό, εκείνος καθώς θα δει το δικό μας μέρος, θα κάνει το δικό του, αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Και θα δούμε τρομερά και φοβερά αποτελέσματα εκβάσεων φοβερών στη ζωή μας. Ακόμη και αν το πρόβλημα μεγαλώνει, ακόμη και αν η έλλειψη που έχουμε μεγαλώνει, τα μάτια μας να είναι απόλυτα στραμμένα στον Κύριο. Αμήν. Να δοξάζουμε Εκείνο, να Τον ευχαριστούμε και με υπομονή να Του ζητάμε κατά την ανάγκη μας, ευχαριστώντας Αυτόν για όσα μας έδωσε. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η γέννηση και η αναγέννησή μας, αδελφοί. Η μεγαλύτερη ευλογία, τα ακούσαμε τη φωνή Του. Το μεγαλύτερο δώρο, ουρανός. Άρα είμαστε πλούσιοι. Πάμπλου τι θα έλεγα, αδελφοί. Σύν ότι ο Θεός προσθέτει κατά την ανάγκη μας. Κατά την ανάγκη μας, αδελφοί. Κάποια στιγμή ήμουνα σε μια συνάθρηση. Φλεβάρι μήνα. Ήταν ένας δύσκολος τότε μήνας. Στο γενικό σύνολο των δουλειών, των εργασιών, αλλά και ένας δύσκολος μήνας, γιατί ως χειμωνιάτικος μήνας δεν έχει τις ευκαιρίες για εργασία όπως το καλοκαίρι. Και ο Ποιμένας τότε φώναξε τους ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά. Βγήκαν 18 άτομα, τα είχα μετρήσει, 18 άτομα για προσευχή. Μετά από 10 μέρες οι 15 είχαν βρει δουλειά. Αυτούς είναι ο Κύριος, καθώς Του παραδίδουμε το πρόβλημά μας χωρίς να αγωγγίζουμε, χωρίς να νιώθουμε αποθάρρυνση και απιστία. Και αφήνουμε Εκείνον να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από μας. Λέει στην προς Εβραίους 12:2 ότι πρέπει να αποβλέπουμε στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, να είμαστε ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι παρατηρώντας Εκείνον, τον Κύριό μας, σε κάθε βήμα της ζωής μας. Κάθε βήμα να το κάνουμε μαζί με τον Χριστό. Μαζί με τον Κύριο. Και τότε θα είμαστε ασφαλείς, χαρούμενοι, πλούσιοι και ευλογημένοι. Αμήν, αδελφοί. Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 34, 1 έως 10.
Ψαλμός 34, θα διαβάσουμε από το 1 έως το

0: 10 εδάφιο και λέει ο ύμνοδος του Κυρίου ο Δαβίδ. Θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θελήστε διαπαντός στο στόμα μου. Κάθε στιγμή θα δοξάζω και θα ευλογώ τον Θεό. Όπου κι αν είμαι, ό,τι κι αν συμβαίνει. Στο 2. Εις τον Κύριο θέλει καυχάστε η ψυχή μου, η ταπεινή θέλουση ακούσει και θέλουση χαρεί. Μεγαλύνεται τον Κύριο με τεμού και ας υψώσομεν ομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και παντών τον φόβο μου με ελευθέρωσε. Τον εξεζήτησα, μ' άκουσε και με ελευθέρωσε από κάθε φόβο. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατεσχύθηκαν. Όποιος τον φωνάζει και βλέπει, και βλέπει εκείνο, βλέπει τον Κύριο τον Θεό, το πρόσωπό του φωτίζεται. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Φοβερά λόγια, αλληλούια. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φευγουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει επ' αυτόν. Θέλουμε να είμαστε μακάριοι, να ελπίζουμε μόνον στον Κύριο το Θεό μας. Στο 9. Φοβηθεί τον Κύριο η άγια αυτού. Ακούστε προσεκτικά τα παρακάτω λόγια, διότι δεν υπάρχει στέρηση, δεν υπάρχει στέρηση εις τους φοβουμένους αυτών. Και στο 10, οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν, αλλά οι εξητούντες τον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Όσοι εξητούν τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν στερούνται κανένα αγαθό. Και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 21. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν, ως είπε, και έκαμεν ο Κύριος εις την Σάραν, ως ελάλησε. Και συνέλαβεν η Σάρα, και εγέννησεν εις τον Αβραάμ ιών εν το γύρατι αυτού, κατά των καιρών των οποίων είπε προς αυτόν ο Θεός. Και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του ιού αυτού, του γεννηθέντος εις αυτόν, τον οποίον η Σάρα εγέννησεν εις αυτόν, Ισαάκ. Περιέτε με δε ο Αβραάμ τον ιόν αυτού Ισαάκ, την ογδόην ημέραν, ως προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ήτο δε ο Αβραάμ 100 ετών, ότε εγεννήθη εις αυτόν Ισαάκ, ο ιός αυτού. Και είπεν η Σάρα, «Ο Θεός με έκαμε να γελώ. Ως της ακούσει, θέλει γελάμετε μου». Και είπε, «Τις ήθελε νηπή προς τον Αβραάμ, ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα, επειδή εγέννησα ιών εν το γύρατι αυτού. Το δε παιδίον ύφξησε και απεγαλακτίσθη. Και έκαμεν ο Αβραάμ μέγα συμπόσιον, καθήν ημέραν απεγαλακτίσθη ο Ισαάκ. Και είδεν η Σάρα τον ιόν της Άγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισαάκ. Και είπε προς τον Αβραάμ, «Δίωξον την δούλην ταύτην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης ταύτης μετά του ιού μου, του Ισαάκ. Εφάνει δε σκληρόν σφόδρα το πράγμα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του ιού αυτού». Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρόν εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου. Κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής. Διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Και τον ιόν δε της δούλης εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, έλαβεν άρτους και ασκών ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ, επιθέσας αυτά επί των ώμων αυτής και το παιδίον και απέπεμψεν αυτήν. Ιδέ αναχωρήσασα περί επλανάτο εν τη ερήμο Βίρ Σαβέε. Και αφού ετελείωσε το είδωρο από του ασκού, έριψε το παιδίον υποκάτω ενός θάμνου. Και ελθούσα εκάθισεν απέναντι, μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε, «Να μη είδω τον θάνατον του παιδίου». Και εκάθισεν απέναντι και ύψωσε την φωνήν αυτής και έκλαυσεν. Εισήκουσε δε ο Θεός την φωνήν του παιδίου και εφώνησεν άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν, «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσεν ο Θεός την φωνήν του παιδίου εκ του τόπου εν θα κείτε. Σηκώθητη, λάβε το παιδίον και κράτη αυτό με την χείρα σου, διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα». Και ίνιξεν ο Θεός τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα αφραία ρίδατος, υπήγε και εγέμισε τον ασκόν είδωρ και επότισε το παιδίον. Και ήτο ο Θεός μετά του παιδίου και ύφξησε και κατόκισεν εν τη ερήμο και έγινε τοξότης και κατόκισεν εν τη ερήμο Φαράν και η μήτηρα αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα εκ γης Αιγύπτου. Κατ' εκείνον δε των καιρών ο Αβιμέλεχ μετά του Φιχόλ αρχιστρατήγου της δυνάμεως αυτού είπε προς τον Αβραάμ λέγον, «Ο Θεός είναι μετά σου εις πάντα όσα πράτης. Τώρα λοιπόν όμωσον προς εμέ εδώ εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις ψευστεί προς εμέ, ούτε προς τον ιόν μου, ούτε προς τους εγγόνους μου, αλλά κατά το έλεος το οποίον έκαμα εισέ, θέλεις κάμι εισέ με και εις την γην όπου παρόκισας». Και είπεν ο Αβραάμ, «Εγώ θέλω ομώσει». Και ήλεγξεν ο Αβραάμ τον Αβιμέλεχ δια το φρέαρ του ύδατος, το οποίο αφύρπασαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Δεν εξεύρω τις έπραξε το πράγμα τούτο. Και ούτε εσύ με εφανέρωσας και ούτε εγώ ήκουσα ημί σήμερον». Και λαβών ο Αβραάμ πρόβατα και βόας έδωκεν εις τον Αβιμέλεχ και έκαμον αμφότερη συνθήκην. Και έβαλεν ο Αβραάμ κατά μέρος 7 θηλυκά αρνία του ποιμνίου. Και είπεν ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, «Τι είναι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία τα οποία έβαλες κατά μέρος?» Ο δε είπεν, «Ότι ταύτα τα 7 θηλυκά αρνία θέλεις λάβει εκ της χειρός μου, δια να είναι εις εμέ εις μαρτύριον, ότι εγώ έσκαψα το φρέαρ τούτο. Δια τούτο ονόμασε τον τόπον εκείνον Βίρ Σαβέε, διότι εκεί όμως αναμφότεροι». και έκαμον συνθήκην εν βίρ σαβέ. Εσηκώθη δε ο Αβιμέλεχ και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμειος αυτού και επέστρεψαν εις την γη των Φιλιστέων. Και εφύτευσεν ο Αβραάμ δρυμών εν βίρ σαβέ και επεκαλέστη εκεί το όνομα του Κυρίου του αιωνίου Θεού. Παρόκησε δε ο Αβραάμ εν τη γη των Φιλιστέων ημέρας πολλάς. Γένεσης κεφάλαιο 22. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Αβραάμ», ο δε είπεν: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλωσι είπε. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Την δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, και έλαβεν εις την χείραν αυτού το πυρ και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: «Πάτερ μου». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ τέκνον μου». Και είπεν ο Ισαάκ: «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και είπεν ο Αβραάμ: «Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει εις εαυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και επορεύοντο οι δύο ομού.

0: την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον μονογενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε. Και ειδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού, εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερεν αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και εκάλεσεν ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού, και είπεν, «Όμοσα εις εμ' αυτόν, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο, και δεν ελυπήθη στον Υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, ως τα άστρα του ουρανού, και ως την άμμον την παρατοχήλιος της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου». Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βίρσαβεέ, και κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βίρσαβεέ. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ανήγγυλαν προς τον Αβραάμ, λέγοντες, «Ιδού η Μελχά εγέννησε και αυτή Ιούς εις τον Αχόρ των αδελφών σου, τον Ουζ πρωτότοκον αυτού και τον Βουζ αδελφών αυτού και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Αζάφ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ. Ο δε Βαθουήλ εγέννησε την Ρεβέκαν. Τους οκτώ τούτους εγέννησε η Μελχά εις τον Αχόρ των αδελφών του Αβραάμ. Και η παλακή αυτού, η ονομαζομένη Ρευμά, εγέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μααχά». Ψαλμός Κάπα Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ινόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι σύ είσαι μετεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Ψαλμός Κάπα Δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή, διότι αυτός εθεμελίωσεν αυτήν επί των θαλασσών και εστερέωσεν αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί εις το όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε μεταδολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρα Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπον σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμο. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε, θύρε αιώνιοι, και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τις είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης».
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. «Και ό,τι επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα, ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών. Τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μετ' αυτής. Λύσατε και φέρετε μη. Και εάν της σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραΐς και καθήμενος επιόνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέν

0: Οι δε μαθητέ και επίησαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότι εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης, λέγουσα «Τις είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις τον ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς «Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και προσήλθαν προς αυτόν τυφλοί και χολοί εν το ιερό και εθεράπευσαν αυτούς. Ειδώντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε και τους πέδας κράζοντας εν το ιερό και λέγοντας «Οσανά το Υιό Δαβίδ», ηγανάκτησαν και είπαν προς αυτόν «Ακούεις τι λέγου συνούτη?» Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς «Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεσιν. Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και διενυκτέρευσεν εκεί. Ότε δε το πρωί επέστρεφον εις την πόλη νεπίνασε και ειδών μίαν σικήν επί της οδού ήλθε προς αυτήν και ουδέν έβρε επ' αυτήν ημί φύλλα μόνον και λέγει προς αυτήν «Να μη γίνει πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα» και παρευθείς εξηράνθη η σική. Και ειδώντες οι μαθητέ εθαύμασαν λέγοντες «Πως παρευθείς εξηράνθη η σική». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνον το τη σική εστέλετε κάμι, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπετε «σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν» θέλει γίνει. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Και ότε ήλθεν εις το ιερόν, προσήλθεν προς αυτόν, ενώ εδίδασκεν, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες. Εν ποια εξουσία πράτης ταύτα, και τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς. Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, τον οποίον εάν μη είπετε, κι εγώ θέλω σας είπει εν ποια εξουσία πράτω ταύτα. Το βάπτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Και εκείνοι διελογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει υπή προς ημάς, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν, είπον, δεν εξεύρωμεν. Είπε δε προς αυτούς και αυτός. Ουδέ εγώ λέγω προς ημάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπός της είχε δύο υιούς, και ελθόν προς τον πρώτον είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζουνε το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερον όμως μετανοήσας υπήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον, είπε ως αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν, εγώ υπάγω κύριε, και δεν υπήγε. Τι εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Λέγουσι προς αυτόν ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς σας λέγω ότι η τελώνε και επόρνε υπάγωση πρώτερη ημών εις την βασιλείαν του Θεού. Διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Η τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών και έσκαψεν εν αυτό λινών και οκοδόμησε πύργων και εμίστωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε πλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς για να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλειωτέρους των πρώτων και έκαμουν εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον «Θέλουσι εντραπή τον ιόν μου». Αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπαν προς αλλήλους, «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού». Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους, λέγωσι προς αυτόν, «Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς». Και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουσιν αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς, ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνον κάμνον τους καρπούς αυτής. Και ως της πέση επί των λίθων τούτων, θέλει συντριφθεί, εις όντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτόν έλεγε. Και ζητούντες να πιάσωσιν αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή είχαν αυτόν ως προφήτην. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 22. Και αποκριθείς ο Ιησούς, πάλι νύπ προς αυτούς δια παραβολών λέγον. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελον να έλθωσιν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, «Είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους». Εκείνοι όμως αμιλήσαντες απήλθον, ομένοι στον αγώνον αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού. Οι δε λοιπόν πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων, κακούστε και καλούς και εγεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, «Φίλε, πόσοι ήλθες εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου?» Ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, «Δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι οι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί». Τότε επήγον οι φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσωσιν αυτόν εν λόγω. Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Είπε λοιπόν προς ημάς, τι συφαίνεται, είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή?» Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτόν δυνάριον και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή?» Λέγουσι προς αυτόν, «Του Κέσαρος». Τότε λέγει προς αυτούς, «Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και ακούσαντες εθαύμασαν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθαν προς αυτόν Σαδουκαίοι οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπεν, εάν της αποθάνει μη έχων τέκνα, θέλει νυμφευθεί ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί και ο πρώτος αφού ενυμφεύθη ετελεύτησε και μη έχων τέκνον αφήκε την γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού, ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη αναστάση λοιπόν τίνος τον 7 θέλει είστε γυνή, διότι πάντες έλαβαν αυτοί». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών, δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Δεν είναι ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού. Και εις εξ αυτών νομικός, ηρώτησε πειράζουν αυτόν και λέγον «Διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται». Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ηρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον «Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι ο Υιός είναι?» Λέγουσι προς αυτόν «Του Δαβίδ». Λέγει προς αυτούς «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, δια πνεύματος, ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγον «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου?» Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδήσει δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Ουδέ τόλμησε της απ' εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να μιλάμε για την πίστη του Θεού. Και είδαμε λίγα χαρακτηριστικά επάνω σε Αγίους, όπως επίσης το πόσο ο Κύριος λειτουργούσε, γιατί αυτός ήταν ο οποίος είναι, αυτός είναι το χαρακτηριστικό της πίστης. Αυτός είναι το πρότυπο της πίστης μας και ο Παύλος τον ονομάζει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε για την πίστη μας έρχεται μέσα από εκείνον. Και η πίστη αυτή, αδερφοί, μας φέρνει να γνωρίσουμε τα του Θεού και να μιλάμε τα του Θεού που άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην τα ξέρουν και να τους φαίνονται ξένα, αλλά εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει. Και δεν μπορείς να φέρεις στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εσύ δεν έχεις γνωρίσει πρώτα. Γιατί καταρχήν, εάν αυτά τα οποία μιλάς δεν τα έχεις γευτεί εσύ πρώτα και δεν τα έχεις γνωρίσει, δεν έχουν δύναμη στους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11, λέει: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμε, λαλούμε, και εκείνο το οποίο είδαμε, μαρτυρούμε, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε». Τι είναι αυτό το οποίο μιλάμε, λέει? Αυτό το οποίο ξέρουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε. Δεν καλούμαστε να μιλήσουμε αυτό το οποίο φαίνεται, αλλά αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, που μπορεί άνθρωποι να μην το ξέρουν, να μην το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς το έχουμε γνωρίσει. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει, αδερφοί? Τι έχουμε γνωρίσει? Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός είναι. Έχουμε γνωρίσει αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει, ώστε να μιλάμε ανάλογα. Ή αυτό το οποίο μιλάμε έχει να κάνει με εγκεφαλική γνώση, με το τι νομίζουμε. Μπορείς να μιλήσεις σε άνθρωπο για τη σωτηρία του Χριστού, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι σωσμένος και δεν την έχεις γευτεί? Μπορείς να πεις στον άνθρωπο για την αιώνια ζωή, η οποία μπορεί να ζήσει από τώρα, εάν εσύ δεν είσαι γεμάτος με την αιώνια ζωή? Και αυτό δεν είναι κάτι, όλα τα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι κάτι που ο Θεός μας τα δίνει να τα γευτούμε και να τα ζήσουμε όταν βρεθούμε μέσα στην παρουσία Του. Αλλά ο Κύριος μας τα δίνει να τα ζήσουμε από τώρα. Και αυτοί, με αυτή τη δύναμη έζησαν και κήρυξαν όλοι οι μαθητές του Κυρίου. Μπορείς να βλέπεις ανθρώπους και να ομολογείς τι? Μπα! Αυτός είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Αποκλείεται να σωθεί. Μπορείς να το πεις. Ή είπανε αυτό το πράγμα, οπότε αυτό θα γίνει. Και τι θα γίνουμε? Βάλε οποιαδήποτε ομολογία ακούς από ανθρώπους, είτε είναι γεγονότα, είτε είναι αλήθειες ανθρώπινες, και δες εσύ πως καλείσαι να ζήσεις και να ομολογήσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε, αδερφοί? Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, δεν υπάρχει λέξη θαύμα. Υπάρχουν στο αρχαίο, όπου λέει για θαύματα, αναφέρεται σε δυνάμεις, αναφέρεται σε τεράστια. Έτσι ο Λόγος του μιλάει. Γιατί όλα αυτά τα οποία ο Κύριος ενεργούσε, μπορεί για τους ανθρώπους να φαίνονται έτσι, αλλά για τον Κύριο τι ήταν? Φυσιολογικά. Δηλαδή, όταν κήρυτε στους ανθρώπους, πέρασε η ώρα και τους είδε, λέει, ήτανε κουρασμένοι, ήτανε αποκαμωμένοι, δεν είναι όπως είναι εδώ τώρα να μιλάμε και να πεινάσουμε και να κατέβουμε στο περίπτωρο να πάρουμε κάτι να φάμε. Και ο Κύριος τους είδε, τους μέσα του είχε σπλάχνα, λέει, τι έχουμε να τους ταΐσουμε? Μαθητές τι είπανε? Εδώ δεν μας φτάνει 200 διναρίων άρτη, πού θα τα βρούμε? Και στην ερημιά, πού θα τα φτιάξουμε? Για τον Κύριο υπήρχε πρόβλημα? Τι έχετε? 5 ψαρά και 2 άρτους. Ωραία, κάντε τους να καθίσουν και φέρτε τα. Και τα ευλόγησε. Και ήταν κάτι φυσιολογικό μέσα σε αυτή τη σφαίρα που ο Ιησούς κινιόταν και ζούσε, το να δει όλα αυτά να πολλαπλασιαστούν τόσο πολύ, και όχι μόνο να πολλαπλασιαστούν, αλλά να έχουν και περίσσεμα. Να έχουν και περίσσεμα. Και ο Κύριος συνεχώς τους ρωτούσε, τους μαθητές, τους προκαλούσε να ανέβουν σε αυτό το επίπεδο, οι οποίοι συνεχώς σε ποια κατάσταση ήταν? Τη σαρκική κατάσταση. Στη σαρκική κατάσταση. Τους μιλούσε γι' αυτό, όταν τους μιλούσε για τα ουράνια και αυτοί ήθελαν να τους μιλήσει περισσότερο, τι τους έλεγε? Τα υπήγε σας, λέω, και δεν καταλαβαίνετε. Πώς θα σας πω τα υπουράνια και θα τα καταλάβετε? Ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με αυτά που εκείνος μας έχει δώσει, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 25, μιλάει στους μαθητές. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Και αυτοί είχαν την ίδια μέρημνα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι και όπως και σήμερα έχουμε όλοι μας. Τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε? Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα μας φτάσουν, δεν θα μας φτάσουν, θα περάσει ο μήνας, δεν θα περάσει, θα καλύψω τις υποχρεώσεις μου, δεν θα τις καλύψω? Ο Κύριος τι τους λέει? Μην μεριμνάτε για τη ζωή σας. Δεν είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν σε αποθήκες, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Και θα μου πείτε, τα έχουμε διαβάσει τόσες πολλές φορές αυτά τα εδάφια. Ωραία. Πώς θα έχεις βάλει σε ενέργεια μέσα στη ζωή σου, θέλω να δω. Πώς θα έχεις βάλει? Αλλά ποιος από εσάς μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Αλλά σας λέω ότι ούτε ο Σολομώντας σε όλη του τη δόξα ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αμήν. Αλλά εάν το χόρτο του αγρού, ο οποίος σήμερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται στον Κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς, και τι τους λέει? Ολιγόπιστοι. Θες να μας πεις δηλαδή, Χριστέ μου, ότι εάν εμείς αναρωτιόμαστε και έχουμε τα της ζωής και πρέπει να πάρουμε ρούχα, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο, σε ποια κατηγορία μας εντάσσει η πίστη αυτή του Θεού? Ολιγόπιστοι. Και συνεχίζει και τους το λέει. Λέει, μην μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, διότι πάντα τα αυτά ζητούν οι εθνικοί του τέστην. Αυτοί οι οποίοι, όταν οι Ισραηλίτες μιλούσαν για εθνικούς, μιλούσαν για αυτούς οι οποίοι είναι έξω από τη Διαθήκη, για αυτούς που είναι, δεν γνωρίζουν τον Κύριο, που είναι άπιστοι, για όλους αυτούς. Λέει, να είναι σε εσάς αυτός ως ο εθνικός ο τελώνης, δηλαδή μακριά από εμάς. Και λέει, αυτά ζητάνε οι εθνικοί. Οπότε εσείς γιατί κοιτάτε να μπείτε μέσα στα ίδια? Γιατί λέει, εξεύρει ο πατέρας σας ο ουράνιος, ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Πάντων τούτων. Αμήν. Τα έχουμε ανάγκη, δεν είναι ότι δεν τα έχουμε. Αλλά ποιος είναι ο οποίος τα ξέρει? Ο πατέρας τα ξέρει. Ο πατέρας τα ξέρει. Και λέει στο 33, τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ζήσουμε? Λέει, αλλά ζητάτε πρώτα. Και ρωτάω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας τώρα? Τι είναι αυτό που είναι πρώτο στη ζωή σου σήμερα? Μπορείς να πεις ότι ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σου προστεθούν? Μπορείς να το πεις? Και να ρωτήσω, δηλαδή, αν ο Κύριος σε καλέσει τώρα και σου πει, άφησε τα όλα αυτά και έλα να ζήσεις για μένα, να κηρύξεις το θέλημά μου, τι θα κάνεις? Μας το λέει, να το πω. Μας το λέει. Και αναρωτιέμαι και λέω, ο Κύριος τι έκανε 3,5-7 χρόνια στη ζωή Του? Οι μαθητές τι έκανε? Οι μαθητές τι έκανε? Το έκαναν? Τους είπε ο Κύριος, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και έχουμε εμείς τώρα να πορευτούμε καταρχήν στο έθνος μας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Και ρωτάω, γιατί το να πεις γενικά για όλο τον κόσμο, το λέμε όλοι. Ωραία, το έχουμε μπροστά μας. φέρνουμε τη Βασιλεία του Θεού στον τόπο μας, αδελφοί. Γιατί όταν έχεις μέσα σου αυτή την καρδιά, άλλοι το έκαναν πάνω σε ένα γαϊδούρι και γύρισαν όλο τον κόσμο. Και αυτοί είχαν δουλειές. Και ο Παύλος ήταν, πέρα από τα δικηγορικά και τις σπουδές του, ήταν και σκηνοποιός. Είχε να κάνει δουλειά. Πολλές φορές λέει, δεν ήθελα να σας επιβαρύνω και κάλυψα τα έξοδά μου με τα ίδια μου τα χέρια. Δούλευε. Αλλά το πρώτο πράγμα στη ζωή του ποιο ήταν? Λέει, ο Θεός με κάλεσε για να κηρύττω. Με κάλεσε για να κηρύττω. Και ήταν στον κόσμο επάνω, ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να φέρει το Ευαγγέλιο όπου πάει. Να είναι η οσμή, η ζωή του να είναι οσμή ευωδίας, να φανερώσει τον Κύριο. Και ρωτάω, εμείς τι κάνουμε? Πει κανείς, τι να πει κανείς? Ξέρετε από πού ξεκινάει, αδερφοί, η αναζωπήρωση? Γιατί η αναζωπήρωση δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους του κόσμου. Η αναζωπήρωση έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν φωτιά μέσα τους, πνευματική μιλάω, για να πεις ότι αυτή θα αναζωπηρωθεί, αλλά η φωτιά η οποία πρέπει να αναζωπηρωθεί, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει με τους χριστιανούς. Και ξέρουμε από πού ξεκινάει? Η μετάνοια. Η μετάνοια. Να μετανοήσεις και για τα λάθη σου και για τις παραλήψεις σου. Γιατί αμαρτία δεν είναι το να κάνω το κακό, λέει, όστις ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι εις αυτόν
2: αμαρτία.
1: Και αυτό μας πιάνει όλους. Όλους οι οποίοι μας καλεί ο Κύριος να βάλουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, λέει ο Κύριος, θα τα κάνει. Ας τα προσθέσει. Δεν άφησε κανένα ο Θεός, ο οποίος μπήκε να κάνει το θέλημά του. Ο Δαβίδ ήθελε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο. Και ο Κύριος δεν του λέει, εγώ θα σου χτίσω σπίτι, Δαβίδ, εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Και έγινε ο Δαβίδ βασιλιάς και η βασιλεία του είναι για πάντα και ονομάζεται, ο Χριστός ονομάζεται Υιός του Δαβίδ. Γιατί? Γιατί έβαλε σαν μέλημα της ζωής του να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο, να δει τη δόξα του Θεού, να δει αυτό που ο Θεός θέλησε να γίνεται, να κάνει το μέρος του. Και λέει ο Κύριος το 34, μην μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριο θα μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετό είναι στην ημέρα το κακόν αυτής. Βλέπεις, η πίστη του Θεού δεν έχει μέρημνα, τη μέρημνα της ζωής. Σε τι ησυχάζει η καρδιά, αδερφή? Σε τι ησυχάζει? Σε τι πρέπει να ησυχάζει? Λέει, διότι εξεύρει ο πατήρ. Εξεύρει ο πατήρ. Και σκέφτεσαι και λες, αφού ο πατέρας μου ξέρει, θα φροντίσει? Τι λες, θα σας αφήσει ο Θεός? Θα μας αφήσει, αδερφοί? Μας έδωσε το παράδειγμα μέσα στο λόγο του ένα ολόκληρο έθνος, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου, υπολογίζεται ότι ήταν, πείνασαν, τους έλειψε το ψωμί, τους έλειψε μια μέρα το ψωμί, τους έλειψε το νερό μέσα σε μία έρημο. Έπιναν, λέει, από πέτρας ακολουθούσεις. Σαν να μας παρομοιάζει μια πέτρα η οποία όπου πήγαιναν ήταν εκεί και έβγαζε νερό ώστε να πίνουν. Και μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια λαός. Σκέφτεστε πόσα φράγματα θέλαν κάθε μέρα νερό. Που εδώ ένα χειμώνα δεν βρέχει λίγο και τα φράγματα τι παθαίνουν, αδειάζουν και ο κόσμος τρελαίνεται. Και εδώ έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε μια έρημο και ο Κύριος τους ποτίζει, τους δίνει ψωμί, τους δίνει κρέας, τα ρούχα τους δεν παλιώνουν, τα παπούτσια τους δεν παλιώνουν. Και ο Κύριος λέει, σκεφτήκατε και είπατε, μα πώς θα φάμε? Και εγώ έστρωσα τράπεζα, λέει στους ψαλμούς μπροστά σας. Και το ίδιο ακριβώς είναι για μας σήμερα ο Κύριος, είναι ο αυτός για όλους εμάς. Αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου στο ότι ο Κύριος ξέρει ότι έχω ανάγκη από όλα αυτά. Και θα με φροντίσει. Αφού το ξέρει εκείνος, θα φροντίσει. Και εγώ θα βγω έξω από όλο αυτό για να στραφώ σε αυτό που εκείνος θέλει. Δεν επηρεάζεται, αδερφοί, το παιδί του Θεού με την πίστη αυτή δεν επηρεάζεται από όλα αυτά. Για αυτοί που επηρεάζονται ποια είναι, ποιοι είναι, λέει στο 32, διότι πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Πάντα ταύτα ζητούν οι εθνικοί. Και εμείς δεν είμαστε για να ζήσουμε έτσι. Πώς αλλιώς να μας πει ο Κύριος ότι εδώ δεν είμαστε για να ζήσουμε όπως ζουν οι εθνικοί. Δεν είμαστε. Είμαστε να ζήσουμε σε ανώτερα πράγματα, έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε που δεν μπορείς να τις εκτελέσεις αλλιώς παρά μόνο αν μπεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και ζήσεις με αυτό. Τα λέω όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μας βγάλει, αδερφοί, από τα όρια μας και τα πλαίσια μας, αυτά της ησυχίας, γιατί είναι πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Είναι πολλή δουλειά. Και αυτή η δουλειά πρέπει να την κάνουμε εμείς. Σκέψου λίγο εκεί που δουλεύεις, τη δουλειά που έχεις να κάνεις, να πεις άστε θα την κάνω αργότερα. Ή άστε θα την κάνω αύριο. Και αύριο θα βάλεις την αυριανή, θα πεις άστε θα την κάνω μεθαύριο. Τι θα γίνει? Πρέπει να την κάνεις τη δουλειά αυτή. Εσύ! Εγώ πρέπει να την κάνω. Υπήρχαν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έζησαν με το σκεπτικό ότι ο Θεός με κάλεσε να κάνω μια δουλειά και αν δεν την κάνω τη δουλειά αυτή, δεν θα την κάνει κανένας. Περιμένει ο Κύριος εσένα και εμένα να την κάνουμε. Εμάς. Αμήν. Και σε όλους αυτούς που ο Θεός κάλεσε, το κάλεσμά του δεν ήταν αόριστο. Δηλαδή, δεν μας κάλεσε ο Θεός για να προσθέσει μέσα στην ζωή μας αυτή την οποία ζούμε και λίγο από χριστιανισμό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτούς που ο Θεός κάλεσε, τους άλλαξε, τους μεταμόρφωσε για να τους χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει πάνω στο πρόσωπο της γης. Και αυτό το κάλεσμα δεν ήταν αόριστο, ήταν συγκεκριμένο για να έρθει το αποτέλεσμά του. Και έπρεπε ο καθένας από αυτούς, θυμάστε, διαβάσαμε προς Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Έχεις μία ενέργεια να δώσεις προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Βλέπει, φτιάχνει ο Θεός τον κόσμο και βλέπει ότι μετά που φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα έρχονται τα παιδιά τους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γεμίζει ο κόσμος, λέει, κακία. Και βλέπει ο Θεός ότι έτσι βαδίζοντας ο κόσμος δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο ήθελε πάνω στη γη. Δεν θα μπορούσε. Οπότε έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση. Και πώς αλλάζει η κατάσταση? Τι ο Θεός χρησιμοποιεί? Ανθρώπους. Ανθρώπους. Ό,τι θέλει να κάνει, δουλεύει με ανθρώπους. Και ποιο κάλεσε? Τον Νόε. Καλεί τον Νόε. Άνθρωπος δίκαιος. Και τον καλεί και ο Νόε πιστεύει. Τον κάλεσε ο Θεός τον Νόε για να εκπληρώσει τη βουλή του Θεού στη γενιά του, αδερφή. Θα μπορούσε ο Νόε να καλεστεί και να συνεχίσει να ζει, να κάνει την προσευχή του, να ζει μακριά από την αμαρτία, να χαίρεται, να δουλεύει το 8ωρό του, να πηγαίνει σπίτι του κουρασμένος, να κάθεται σπίτι με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, να μεγαλώσει τα παιδιά, να μεγαλώσει τα εγγόνια και να βγει στη σύνταξη, να περάσει η ζωή του. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Τον εαυτό μας να δούμε, αδερφοί. Τον εαυτό μας. Θα μπορούσε να ήταν έτσι. Να πάω στο σπιτάκι μου, να ευχαριστώ τη γυναίκα μου, να ευχαριστώ τα παιδιά μου, να ευχαριστώ τα εγγόνια μου, τους γαμπρούς μου, τις νύφες μου. Ωραία ζωή. Και να έχω και τον Κύριο, βέβαια, χριστιανός. Να είμαι Άγιος. Ωραία, τι θα άλλαζε τότε? Πείτε μου. Αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τη γη με νερό και να κάνει κάτι καινούριο. Ο Νόε που τον κάλεσε να το κάνει, αν δεν το έκανε, τι θα γινότανε? Για σκέψου λίγο. Και πώς ο Θεός θα έκανε το σχέδιό του? Είμαστε εδώ εμείς τώρα για να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο, που δεν είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και έχεις υπόψη σου ότι ο Θεός λέει ότι τις τελευταίες μέρες θα είναι όπως τον καιρό του Νόε. Γιατί μας το λέει, λέτε αυτό? Μήπως ο Θεός ψάχνει να βρει ανθρώπους πιστούς όπως ήταν ο Νόε? Ο οποίος τι θεώρησε σημαντικό? Το να φτιάξει ένα ωραίο σπίτι, το να φτιάξει μια καλή οικογένεια, το να μεγαλώσει τα παιδιά του και να έχει στην άκρη να μπορεί να ζει, αυτό θεώρησε σημαντικό? Ή να ακούσει τον Κύριο, να υπακούσει τον Κύριο και να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα πλοίο πάνω στην ξηρά, ενώ οι άνθρωποι δεν είχαν δει ποτέ βροχή. Δεν είχε βρέξει ποτέ μέχρι την περίοδο αυτή, δεν είχε βρέξει. Λέει στη Γένεση ότι από κάτω η γη έβγαζε νερό και από το στερέωμα, τα νερά του στερεώματος που ο Κύριος βάλει, αυτό πότιζε τη γη. Δεν είχαν δει νερό. Και αρχίζει ο Νοέ να κηρύττει ότι θα έρθει η βροχή να καταστρέψει τον κόσμο. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Ακόμα χειρότερα. Και ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε ότι αυτές τις τελευταίες μέρες, που είναι όπως οι μέρες του Νόε, είναι η δική μας ώρα. Γιατί και εμείς περιμένουμε να δούμε το σχέδιο του Θεού. Περιμένουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει, περιμένουμε να δούμε να μαζεύει όλους τους Αγίους, περιμένουμε να ενώσει, να δούμε να ενώνεται το παγκόσμιο σώμα. Πιστεύουμε? Από πού ξεκινάει το παγκόσμιο σώμα? Από το επιτόπιο σώμα. Περιμένουμε να δούμε να γίνουμε όλοι ένα σώμα, μια καρδιά, μια πίστη, ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, να λέμε όλοι το αυτό, για να δούμε και το παραέξω. Να το δούμε. Αμήν και τον ευχαριστούμε. Και όλη αυτή η δουλειά του Θεού δεν θα γίνει με το να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί οικογενειάρχες. Αν είναι αυτή η επιδίωξή μας, κλάψτα. Να μην πω το όνομα. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Αλλά αν αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς να κάνουμε, αδερφοί, και δεν το κάνουμε, δεν θα το κάνει κανένας. Το καταλαβαίνουμε? Κανένας. Μπορεί να δουλεύεις τη δουλειά σου, να κάνεις ό,τι κάνεις, να κουράζεσαι αρκετά. Είναι κανένας εδώ ο οποίος είναι ξεκούραστος? Λέτε ο Παύλος να ήταν ξεκούραστος? Είχε και την ταλαιπωρία του ταξιδιού, είχε την ταλαιπωρία από όλα αυτά τα οποία περνούσε. Και όμως τι έκανε? Συνεχώς τι έλεγε? Τα μένω πίσω, λες μόνο στα έμπρος δεν επεκτείνομαι. Στα έμπρος δεν επεκτείνομαι. Να είμαι καλά, να έχω εγώ υγεία, τα παιδιά μου να είναι καλά, να τους αφήσω ένα σπίτι του καθενός, να έχω μετρητά στην άκρια να βρουν να με θάψουνε, να μην τους αφήσω και φορτία. Πολλοί σκέφτονται έτσι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της κλίσης μας, αδελφοί. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ο Θεός μας κάλεσε. Καλεστήκαμε να κάνουμε κάτι στη γενιά μας που θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει τον κόσμο. Θα αφήσουμε το στίγμα μας όπως κάθε παιδί του Θεού. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε πώς έγινε στο Νόε. Διαβάζω από τον προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 7. Λέει, διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Πώς έγινε όλη η δουλειά του Θεού? Πώς? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ο Νόε ζούσε, όπως ζούμε εμείς σήμερα. Με τη διαφορά ότι ο Νόε τι έκανε? Λέει, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου του. Ήρθε δηλαδή ο Κύριος και του μίλησε, του Νόε. Και ο Νόε στη φωνή του Θεού πίστεψε με όλη του την καρδιά. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι πλησιάζει η ώρα ο Κύριος να έρθει να αρπάξει την εκκλησία του? Πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά αυτό που λέει ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, ότι η Αποκάλυψη είναι και αμήν, και ότι μετά που ο Θεός θα αρπάξει την εκκλησία του, θα μπουν μέσα σε όλη αυτή την εφταετία του Αντίχριστου που θα έρθουν απάνω όλες αυτές τις επιλογές, και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν δεχτεί θα περάσουν αυτό που θα περάσουν? Το πιστεύουμε? Ωραία, τι κάνουμε για τον τόπο μας? Τι κάνουμε? Λέει, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη. Δεν έβλεπε κάτι. Του λέει ο Κύριος, έρχομαι να καταστρέψω τη γη με νερό. Μα εγώ δεν έχω δει να πέφτει νερό από τον ουρανό. Δεν το έχω δει. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω δει νεκρό να σηκώνεται. Ναι, εγώ δεν έχω δει χολό να περπατάει ή τυφλό να ανοίγουν τα μάτια του. Δεν έχω δει. Και εσύ μου λες, Κύριε, να πάω και να βάλω τα χέρια μου πάνω στον ασθενή να προσευχηθώ? Ο Νόε τι έκανε? Πίστεψε. Πίστεψε. Και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Βλέπετε πώς κληρονομεί ο άνθρωπος τη δικαιοσύνη? Ειδοποιήθηκε θεώθεν, λέει, περί των μη βλεπομένων, και ζούσε με αυτή την πίστη του Θεού, πίστεψε στα μη βλεπόμενα. Και αυτό το οποίο πίστεψε, ο Νοέ, τον όθησε να φτιάξει, να κάνει. Λέει, προσωτηρία του οίκου του. Βλέπετε ποια είναι η σωτηρία του σπιτιού, αδελφοί? Ποια είναι η σωτηρία του οίκου? Εμάς μας ενδιαφέρει ο οίκος μας να είναι εντάξει, να είμαστε εμείς καλά, οι συγγενείς μας καλά. Αυτή δεν είναι η σωτηρία του οίκου μας. Σε νοιάζει η σωτηρία του οίκου σου? Σκέψου απόψε ότι ο οίκος σου είναι το σπίτι σου, που ο Κύριος θέλει να το σώσει. Είναι ο τόπος μέσα στον οποίο ζεις, ο νομός σου ολόκληρος, το νησί σου, η χώρα σου και όλος ο κόσμος που μας έχει δώσει ο Κύριος. Είναι ο οίκος μας. Το ίδιο ήταν και για τον Νόε. Και ο Κύριος έρχεται και τον ειδοποιεί. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Ακούστε τώρα τι ο Κύριος του είπε. Και ο Νόε, χωρίς να βλέπει τίποτα, πίστεψε. Λέει, και είδεν ο Θεός τη γη και ειδούει το διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Τις μέρες που ζούμε σήμερα, αδελφοί, μήπως είναι κάπως έτσι? Λέμε πολλές φορές, δεν είναι ακόμα η ώρα. Και ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στους Ισραηλίτες, οι οποίοι και αυτοί τι έλεγαν όταν ήρθε ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα, δεν είναι ακόμα η ώρα. Και ο Κύριος τους λέει, δεν ξέρετε να καταλαβαίνετε τα σημεία, να τα γνωρίζετε, δεν ξέρετε. Το ίδιο έλεγαν και αυτοί. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη είναι πλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς για τη γη. Κάμε εις αυτόν κυβωτόν εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάνει την κυβωτό και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσα. Και ούτω θέλεις κάμε αυτήν το μεν μήκον της κυβωτού θελείστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πνευμάγιο. Είχε πνευμάγιο, είχε λάβει πνευμάγιο όπως έχουμε λάβει εμείς ο Νόε?
2: Όχι.
1: Και δεν ξέρουμε εμείς τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε και πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Και ρωτάω, αδερφοί, ο Νόε πώς γνώρισε τι θα γίνει και τι είναι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και πώς να το κάνει? Αυτά τα εδάφια τα διαβάζω, μπορεί να πεις τα διαβάζεις πολλές φορές, αλλά θέλω να δούμε τη λεπτομέρεια. Γιατί ο ίδιος Θεός, ο οποίος αποκαλύπτει το θέλημά του στον Νόε, θέλει να το αποκαλύψει σε σένα? Λες ο Θεός να θέλει να βαδίζουμε στο σκοτάδι? Μα πώς θα το κάνουμε, μα πώς θα γίνει και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει? Ο Θεός θα το κάνει. Ποια είναι η έλλειψή μας, λέτε? Παίρνοντας χρόνο, χρόνους και ώρες στην προσευχή. Παίρνοντας χρόνο και ώρες στην προσευχή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει την ιστορία του Τσαρλς Φίνι. Τσαρλς Φίνι ήταν ένας ευαγγελιστής ο οποίος ευαγγέλισε πάνω σε ένα άλογο, ευαγγέλισε όλη την Αμερική, από πάνω μέχρι κάτω στη Λατινική Αμερική. Έζησε, γεννήθηκε το 1770 τόσο μέχρι 1835 νομίζω πέθανε ο άνθρωπος, και ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα, του μίσανε τον Χριστό, πίστεψε, έδωσε στον Κύριο τα πάντα και ξεκίνησε πάνω στο άλογο να γυρίζει την Αμερική, και όπου πήγαινε ο Κύριος έφερνε αναζωπήρωση. Και ξέρετε πώς δούλευε όλο αυτό, αδερφοί? Είχε ένα άνθρωπο. Άμα διαβάσετε την ομολογία, τον λέγανε Νας αυτόν, ο οποίος πήγαινε εκεί που θα πήγαινε αυτός ο άνθρωπος, ο Τσαρλς Φίνι, πήγαινε 2 εβδομάδες πριν, νίκιαζε ένα δωμάτιο και έμενε εκεί πέρα 2 εβδομάδες και προσευχόταν. Και δεν κουνούσε από εκεί πέρα. 2 εβδομάδες ήταν γονατιστός και προσευχόταν, και πολλές φορές περνούσαν και μέρες χωρίς να βγει έξω να φάει, και όταν ερχόταν αυτός ο αδερφός, ο Τσαρλς Φίνι, να κηρύξει, αυτός ο άνθρωπος δεν πήγαινε καν στη συναθρήση του. Έμενε εκεί στο δωμάτιο και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έκανε, λέτε? έσωσε την Αμερική στην γενιά αυτή, αναζωπηρώθηκε η Αμερική από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, από ένα άνθρωπο, ο οποίος κατάλαβε τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και αποφάσισε να...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε με πόση λεπτομέρεια ο Θεός μιλάει στον Νόε. Και ούτω θέλεις κάμει αυτήν στο 16. Στέγη θέλεις κάμει στην Κιβωτό. Και η σπίχη θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και τη θύρα της Κιβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων. Κατόγια διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Εγώ δε ειδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκα έχουσα εν αυτή πνεύμα ζωής, υποκάτω του ουρανού. Πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλεις εισέλθει στην Κιβωτό σύ και η γη σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των νιών σου μετά σου. Και από παντό ζώο, από πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει στην Κιβωτόν, για να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλουν συνείστε. Από δε των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των πτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουν εισέλθει προσέ για να φυλάξεις τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβει σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και ρωτάω, ο Θεός είναι λεπτομερής? Δεν το αφήνει τίποτα. Δεν το αφήνει τίποτα, αδερφοί. Αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της, που ο Κύριος μας καλεί να μπούμε, της προσευχής, τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει πράγματα? Αμήν. Θα μας τα πει με λεπτομέρεια? Αμήν. Υπάρχει περίπτωση, θα δούμε εδώ παραδείγματα Αγίων. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει το σκοτάδι να πας χωρίς να ξέρεις που πας? Κάλεσε τον Ανανία, του λέει πήγαινε στο τάδε σπίτι, στην τάδε οδό, θα βρεις τον Παύλο, τον Σαύλο, ο οποίος είναι διώκτης, θα προσευχηθείς επάνω του, είναι τυφλός, να αναβλέψει. Του τα είπε με κάθε λεπτομέρεια? Ρωτάω, για ποιο λόγο ο Θεός τα λέει? Καταλαβαίνουμε ότι σε όλο αυτό που μας καλεί ο Θεός, θέλει να μας δώσει το φως, τον τρόπο, τη λεπτομέρεια ακριβώς. Ξέρετε ότι έχουν βρει την Κιβωτό πάνω στο όρος Αραράτ και έχουν μελετήσει οι επιστήμονες όλα αυτά τα οποία ο Θεός είπε στον Νόε να κάνει και έχουν πει ότι αν ήταν ένα μέτρο μεγαλύτερη από τη διάσταση

και άρχισε να του τα λέει και. Που και πάλι να συμβεί αυτό, ο άνθρωπος τι λέτε, θα πιστέψει ή όχι. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα στην καρδιά του πίστη, δεν είναι τίποτα. Πάει σαν το Θωμά, Να αγγίξω. Άμα δεν αγγίξω, δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν δω εγώ τον άνθρωπο να σηκώνεται, ξέρω εγώ, από τον απειρικό καρότσι, δεν πιστεύω. Να σου πω κάτι. Εάν πας με αυτή την καρδιά, δεν θα δεις ποτέ τίποτα. Γιατί η πίστη δεν δουλεύει έτσι. Θα μπορούσε ο να πει, να δούμε μερικές σταγόνες νερό να πέφτουν από τον ουρανό και μετά θα ξεκινήσουμε. Τι έκανε? 120 χρόνια. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε. Κήρυτε και έφτιαχνε. 120 χρόνια. Χωρίς να δει τίποτα. Τίποτα. Τι είχε ο Νοέ? Πίστεψε. Πίστεψε. Και έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Ούτως έκανε. Βλέπετε αδερφοί, γιατί ο Θεός χρησιμοποίησε τον Νόε. Και ο Νόε είναι ένα παράδειγμα για μας. Γιατί ήρθε ο Κύριος και του έδειξε ακριβώς τι θα έπρεπε να κάνει. Ακριβώς. Δεν τον άφησε να κάνει μόνος. Δεν τον άφησε να πηγαίνει στο περίπου. Δεν τον άφησε τον Νόε να γεμίσει, ξέρω εγώ, από 10 ζευγάρια ζώα από κάθε είδος. Θα εξαφανιζότανε τα περισσότερα. Και ούτε η κυβωτός θα μπορούσε να κρατήσει το φορτίο. Του τα είπε ακριβώς. Και τι έκανε ο Νοέ? Υπάκουσε. Υπάκουσε. Τα έφτιαξε να αντέξουν, τα έβαλε μέσα. Του είπε ο Κύριος, θα τη φτιάξεις τόση διάσταση, θα την κάνεις έτσι διόροφα, τριόροφα, θα κάνεις οικίματα μέσα, θα βάλεις ανά δύο από το κάθε ζώο, θα βάλεις τόσα από τα κτηνά, τόσα από τα ερπετά, θα τα βάλεις όλα, θα χωρέσουν και θα σώσω εσένα και την οικογένειά σου. Και όλο αυτό δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο. Λέει, διαπίστεως ειδοποιηθείς Θεώθεν. Και αφού ο Κύριος τον ειδοποίησε, ο Νοέ πίστεψε και μετά τι έκανε? Λέει, έκανε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Και όλα, αδερφοί, πέτυχαν. Γιατί? Όλα πέτυχαν γιατί ο Νοέ πίστεψε και τα έκανε ακριβώς όπως προσετάχθη. Και ρωτάω, ρώτησε τον εαυτό σου. Βλέπεις το Λόγο του Θεού σαν διαταγή? Τον βλέπεις? Ή τον βλέπεις σαν επιλογή? Βλέπεις ότι έχω την επιλογή να υπακούσω, αλλά έχω και την επιλογή να μην υπακούσω. Εάν βλέπουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί, σαν επιλογή, απλά ο Θεός δεν θα μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει. Και να σας πω και κάτι, σκέφτομαι και λέω, άραγε, αν βλέπουμε το Λόγο του Θεού σαν μία από τις επιλογές μας, θα σωθούμε? Θα σωθούμε? Ο Κύριος έκανε μια ερώτηση. Ρώτησε τους μαθητές του, άραγε, όταν έλθω, θα βρω την πίστη επί της γης? Το 7 να πάμε. Λέει, ο δε Θεός δεν θα κάμει, μιλάει πιο πριν λέει την παραβολή του της χείρας, η οποία πάει στον άδικο κριτή και του χτυπάει μέρα νύχτα και ζητάει να δικάσει τη δίκη της. Και λέει, ο δε Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Θα την κάνει, λέτε? Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Ποια εκδίκηση θα κάνει ο Θεός στους εκλεκτούς? Σε ποιους εκλεκτούς? Σε αυτούς οι οποίοι τι κάνουν μέρα νύχτα? Βοούν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστοποιηθεί μες στην καρδιά μας ο λόγος που λέει ότι ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει. Ό,τι ζητήσεις με πίστη θα γίνει, όχι μια φορά. Κάθε πότε. Συνέχεια, εφόσον ζεις μέσα στο φρόνημα του Θεού και για σένα είναι η βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, συνέχεια όταν είσαι μέσα σε αυτό, αυτό που ζητάς με πίστη πρέπει να γίνεται. Γιατί λέτε δεν γίνεται? Γιατί ο Θεός δεν είναι αξιόπιστος. Λέει, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Άρα η ζωή μας σε τι κατάσταση πρέπει να μπει?
Κάθε πόσο θα είναι, κάθε πότε θα είναι η προσευχή.

0: Να προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, κάθε Πέμπτη από τις 8.30 μέχρι τις 10. Σας το λέω αυτό γιατί ο Κύριος θα τα αλλάξει όλα και τις προσευχές μας. Και η προσευχή μας δεν θα είναι από τις 8.30 μέχρι τις 10, θα είναι από τις 8.30 και όσο πάρει. Όσο πάρει. Και αν είσαι κουρασμένος, μπορείς να πας να σπίτι σου να ξεκουραστείς. Εάν θες να πας να κοιμηθείς, πήγαινε να κοιμηθείς. Εάν θες ξάπλωση στην καρέκλα σου, κοιμήσου εδώ. Κάνε ό,τι θες. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε, αδερφοί, άλλο μέσα στα όρια, τα στενά τα οποία έχουμε βάλει. Δεν μπορούμε. Λέει, των εκλεκτών, των βοώντων προς αυτό ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδια αυτούς. Και λέει στο 8, σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίων. Ταχαίως. Πλην για τους εκλεκτούς οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα, λέει ο Κύριος, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Α, τη βρει την πίστη. Και τι λέτε, εάν ο Ιησούς θέτει αυτό το ερώτημα, λέτε να είναι φιλοσοφικό. Κάτι έβλεπε ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Γιατί το έβλεπε μπροστά του. Το έβλεπε μπροστά του και ίδια του πνεύματος μπροστά σε όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ, ακούσαμε, πιστέψαμε. Γευτήκαμε την αναγέννηση, γευτήκαμε, είδαμε το βάπτισμα στο νερό, το κάναμε, λάβαμε πνεύμα Άγιο, έχουμε περάσει από πράγματα, από καταστάσεις και έχουμε ξαναπεράσει και είμαστε εδώ και στεκόμαστε. Γιατί να μην τα γευτούμε όλα και να είναι η καρδιά μας γεμάτη από πίστη και κάθε φορά που έρχεσαι επί της γης να βρίσκεις την πίστη μέσα μας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκεί ο Κύριος είναι που θέλει να δουλέψει. Και αν έχεις αυτή την καρδιά και σε ενδιαφέρει τι ο Θεός θέλει να κάνει για να εκπληρώσει το σχέδιό Του και αν σου ζητήσει ο Κύριος να κάνεις περισσότερα από αυτά που μπορείς να κάνεις, τι λες, θα σου δείξει? Αμήν. Θα σου το δείξει.
1: Αμήν.
0: Θα σου δείξει, αλλά απαιτείται. Απαιτείται. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ να φύγει μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, από εκεί που ήταν η πόλη του, να αφήσει την πόλη του, να αφήσει το σπίτι του, για να τον κάνει πατέρα της πίστης. Και ο Αβραάμ δεν είχε κανένα παιδί και ο Θεός θέλει να τον κάνει πατέρα πολλών εθνών. Και λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8. Να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε καλεί το να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει κληρονομία. Και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές, με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δηλαδή, τι είδε ο Αβραάμ? Λέτε να ξεκίνησε να πάει κάπου χωρίς να δει κάτι. Τι του έδειξε ο Κύριος? Λέτε. Μπορείς να καταλάβεις ότι διαπίστεως ο Αβραάμ είδε την πόλη του Θεού, την ουράνια. Μας τη λέει. Λέει, περίμενε να δει την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μας τη λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αδερφή. Τη βλέπει την πόλη. Αυτή την πόλη την είδε ο Αβραάμ. Και επειδή την είδε, το πίστεψε και βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων και προτίμησε να μένει μέσα σε σκηνές. Σε σκηνές. Τι λες, αν ο Θεός σε καλούσε να μείνεις μέσα σε σκηνή, θα άμενες? Σίγουρα θα πεις ναι. Και εγώ θα πω ναι. Όταν το λέμε έτσι, σαν ερώτηση, όλοι λέμε ναι. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικία σε γέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι έκανε η Σάρα? Εστοχάστη. Ο στοχασμός της. Στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, το διαβάσαμε την πρώτη φορά, λέει τον Αβραάμ, Ρωμαίους 4:20, λίγο πιο πριν, και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν συλλογίστη το σώμα αυτό ότι ήταν ήδη νεκρωμένο. Τι έκανε ο Αβραάμ? Συλλογιζότανε. Αλλά ο συλλογισμός του μέσα τι είχε? Το πώς θα γίνει. Το αν θα γίνει. Τι σκεφτότανε? Κύριε, δεν με ενδιαφέρει το ότι είμαι 100 χρονών, εσύ είσαι ισχυρός να το κάνεις. Η Σάρα τι συλλογιζότανε? Είμαι 90 χρονών, αλλά Κύριε, εσύ είσαι ισχυρός να μου δώσεις τέκνο. Αυτή ήταν η συλλογισμή. Και συνεχίζει την προς Εβραίους, να πάμε πίστη. Να πάμε πίσω στο Εβραίους, στο 11, στο 12 εδάφιο. Λέει, δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμωση παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Ξέρεις ότι επειδή αυτοί πίστεψαν, εσύ και εγώ είμαστε εδώ σήμερα. Λέει, από ένα μάλιστα νενεκρωμένο, νεκρό σώμα, νεκρό σπέρμα. Πόσοι γεννήθηκαν? Σαν την άμμο της θάλασσας, σαν τα άστρα του ουρανού. Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Γιατί ο Αβραάμ και η Σάρα πίστεψε. Στο 13 λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες μη λαβώντες τις επαγγελίες, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Πώς πέθαναν λέει? Όλοι οι Άγιοι έφευγαν από τη ζωή αυτή και δεν ζητούσαν, γιατί καμιά φορά ακούμε τους ανθρώπους λένε, να είχα λίγο ζωή ακόμα, 100 χρόνων, και λέει, λίγο ακόμα να μπορούσα να ζήσω. Ο χριστιανός για ποιο λόγο είναι στη γη αυτή επάνω? Ή μήπως νομίζεις ότι είσαι εδώ πάνω για να ζήσεις όλη σου τη ζωή πάνω στη γη? Και ποιος τη θέλει αυτή τη ζωή όπως είναι? Είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε το σκοπό μας και να βλέπουμε με πίστη αυτό το οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Λέει και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Και ομολογήσαντες. Τι είναι ξένοι πάνω στη γη? Διότι λέγοντες τι αυτά δεικνύουσι ότι ζητούσι πατρίδα και αν μένενε θυμούντο εκείνης εξής εξήλθον ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψωσι. Τώρα όμως επιθυμούν καλύτερη του τέστη επουράνια. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτών, διότι ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και ρωτάω, θες ο Θεός να λέγεται ο Θεός του Άρη, ο Θεός της Έφης, ο Θεός της Μαρίας, ο Θεός της Αγάπης? Το θέλεις? Το θες? Ή θες να είναι ένας αόριστος Θεός? Γιατί ο Θεός λεγότανε ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ? Δηλαδή μπορούσε ο Αβραάμ να σηκωθεί και να πει είναι ο δικός μου Θεός. Και ονομάζεται το όνομά μου, είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Το θες? Τι πρέπει να κάνεις? Γι' αυτό ο Θεός δεν επεσχύνεται να ονομάζεται Θεός αυτόν και γι' αυτό ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και λέει στο 17, διαπίστεως ο Αβραάμ όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε, εκείνος ως της ανεδέκτητας επαγγελίας, προς τον οποίον αλήθει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής. Να τον πάλι το συλλογισμό. Τι έκανε ο Αβραάμ όταν πήγαινε να θυσιάσει τον Ισαάκ? Τι θα έκανες εσύ κι εγώ? Μήπως δεν ήταν η φωνή του Θεού και ήταν πειρασμός? Μήπως ήταν ο διάβολος που μου μίλησε? Γιατί ο Θεός να μου ζητήσει το παιδί μου? Και το παιδί μου που αγαπώ και αυτός που είναι έτσι και αυτός που είναι αλλιώς, μήπως να προσευχθώ λίγο να νηστέψω να έχω κάτι καλύτερο? Ο Αβραάμ συλλογιζόταν, αλλά τι συλλογιζόταν, αδερφοί? Η πίστη του τι έκανε μέσα? Σκεφτόταν και έλεγε, Κύριε, πάω τώρα, τον θυσιάζω, εσύ θα μου τον αναστήσεις. Θα μου τον δώσεις πίσω. Λέει συλλογιστής ότι ο Θεός μπορεί από τους νεκρούς να ανεγείρει εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Δηλαδή ο Αβραάμ στον δρόμο καθώς πήγαινε μέσα του είχε τέτοια ακεραιότητα, θυσίασε τον Ισαάκ και τον πήρε πίσω αναστημένο παραβολικός. Το είχε τελειώσει η πράξη. Είχε τελειώσει. Γι' αυτό και όταν πήγε δεν είχε κάποιο ενδιασμό μέσα του. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Θεός θα έστειλε τον άγγελο και θα τραβούσε το χέρι του Αβραάμ να μην κάνει τη θυσία. Άστονε, έχει ένα κρυάρι εκεί πέρα. Και όλο αυτό έγινε γιατί ο Αβραάμ πίστεψε. Πίστεψε και δεν πίστεψε να έχει μέσα τον αμφιβολίες. Πώς θα γίνει, αν θα γίνει και τώρα τον σκοτώσω τι θα γίνει. Αφού εσύ Κύριε μου είπες ότι θα μου τον δώσεις και μέσα από αυτό θα είναι η επαγγελία. Άμα τον σκοτώσω εγώ τι θα συμβεί? Η σκέψη του ήταν, Κύριε, Πάω να τον σκοτώσω, πάω να τον θυσιάσω, να τον αναστήσεις. Αμήν. Δεν είναι πρόβλημα για σένα. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, αδερφοί, βλέπουμε ο Θεός με τι λεπτομέρεια μιλάει. Αμήν. Σε αυτούς που πιστεύουν. Τι θέλουμε τη λεπτομέρεια. Απαιτεί. Έχει ένα κόστος. Γιατί αν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή που καλέστηκαν όλοι οι Άγιοι να ζήσουν. Όλοι οι Άγιοι. Καλεί το Μωυσή ο Κύριος. Το είπαμε την προηγούμενη φορά. Πόσες μέρες πήγε ο Μωυσής πάνω στο Σινά? 40 μέρες. 960 ώρες. Ας το είπα. Την προηγούμενη φορά που ψάλαμε το σκεφτόμουν. 960 ώρες πάνω στο Σινά ο Μωυσής. Και σκεφτόμουν και λέω, 960 ώρες ο Μωυσής ήταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Εγώ πόσες ώρες κάθομαι την ημέρα μέσα στην παρουσία του Θεού? Έχω δουλειές, έχω το ένα, έχω το άλλο. Έχουμε. Λέτε ο Μωυσής να ήταν αργόσχολος. Χρειάστηκε να αφήσει πράγματα ο Μωυσής. Ο Κύριος το κάθεσε, βοσκός ήταν. Καταρχήν άφησε την Αίγυπτο, που θα ήταν ο επόμενος Φαραώ, τα παράτησε όλα και πήγε μέσα στην έρημο. Γνώρισε τη γυναίκα του, πήγε στο σπίτι του Ιωθόρ του πεθερού του και ανέλαβε να είναι βοσκός στα πρόβατα. Έβγαζε τα προστοζήν, τα πρόβατα. Και ο Κύριος τον καλεί. Τι έκανε? Τα αφήνει τα πάντα και ακολουθεί τον Κύριο. Και εδώ τον καλεί και μένει 40 μέρες επάνω στο Σινά. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος του έδειξε. Διαβάστε λίγο, αδερφοί, στην Έξοδο στο 25 να βάλουμε. Έξοδος 25. Λέει, και λάγησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγω, «Υπέ προς τους Υιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφορά παραπαντός ανθρώπου προερουμένων την καρδία αυτού θέλετε λάβει την προσφορά μου. Και αυτή είναι προσφορά την οποία θα λάβετε παρά αυτόν χρυσίο, αργύριο, χαλκό και ανούν, πορφυρούν, κόκκινο, βίσος, τρίχες εγών, δέρματα κρυών κοκκινοβαφή, δέρματα θών, ξύλο σιτήμ, έλαιον για το φως, αρώματα για το έλαιον του χρήσματος, για το ευώδες θυμίαμα, λίθους ονιχίτες, λίθους για να εντωθούν στο εφόδ και στο περιστήδιο, περιστήδιο και ας κάνουμε αγιαστήριο να κατοικώ μεταξύ αυτών, κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προς εσέ κατά το παράδειγμα της σχοινής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλουσι κάμι». Και λέει, και θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πύχες και μισό το μήκος της. Μία πύχη και μισό το πλάτος της και μία πύχη και μισό το ύψος της. Θα την καλύψεις με χρυσάφι έξωθεν και έσωθεν και έξωθεν θα την καλύψεις με χρυσό, λέει, και θα κάνεις αυτήν χρυσή στεφάνι κύκλο και θα χύσεις δι' αυτήν τέσσερις κρίκους χρυσούς, θα βάλεις αυτούς τις τέσσερις γωνίες, δύο κρίκους στη μια πλευρά, δύο κρίκους στην άλλη. Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα περικαλύψεις αυτούς με χρυσίον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι βλέπετε μέσα σε όλο αυτό? Λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Του έδειξε ο Κύριος τη λεπτομέρεια. Διαβάζω την Αποκάλυψη κεφάλαιο 15. Πώς τα έκανε ο Μωυσής όλα αυτά, αδερφοί? Για πείτε μου. Διαπίστεως. Λέει στην Αποκάλυψη 15 κεφάλαιο 5 εδάφιο. Λέει, εδώ είναι η οδή του Μωυσή. Είπα την προηγούμενη φορά στο 4ο κεφάλαιο, είναι στο 15. Αφού ψάλλουν την οδή του Μωυσή, λέει, και μετά ταύτα είδων και ειδού ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Δηλαδή ο Μωυσής πάνω στο όρος, πάνω στο Σινά, ο Κύριος τι του έδειξε? Τι του έδειξε? Τη σκηνή του μαρτυρίου, την ουράνια. Και του λέει, εδώ που διαβάσαμε στο 25, πρόσεξε να κάνεις ακριβώς σύμφωνα με αυτό το οποίο σου δείχτηκε. Σκεφτόμαστε λίγο ότι ο Κύριος έβαλε το Μωυσή και του έδειξε τα επουράνια. Και του έδωσε ακριβή μέτρα για το τι έπρεπε να κάνει. Διαβάζω Αποκάλυψη, κεφάλαιο 11, εδάφιο 19. Λέει, και ηνύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό Και εφάνηκε βωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Ανοίχθηκε, λέει, ο ναός του Θεού στον ουρανό και εφάνηκε βωτός της διαθήκης. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο ο Θεός του έδειξε, πού ήταν το πρωτότυπο? Στον ουρανό, του έδειξε. Όλο αυτό το οποίο ήταν και του έδειξε όλο αυτό το οποίο συμβόλιζε τον τύπο και του είπε πρόσεξε να κάνει σύμφωνα με αυτό. Σύμφωνα με αυτό, μας ενδιαφέρει, αδερφοί, να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας λέει. Και λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 39, εδάφιο 42, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργο. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργο και ειδού είχον κάνει αυτό, καθώς προσέταξε ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Λέω, Κύριε, εδώ είναι όλο το μυστικό, εδώ είναι όλο το κλειδί, αδερφοί. Για να δούμε το πώς θα γίνει το θέλημα του Θεού, για να δούμε τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Τι λέτε, ο Θεός θα μας δείξει εμάς? Αλλά απαιτεί ο Θεός να μπούμε σε, να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο αφιέρωσης και πίστης και ζωής. Γιατί μας ρωτάω. Εγώ πίστεψα πριν ένα αριθμό ετών, κάποια χρόνια. Ρώτα εσύ τον εαυτό σου που ξέρεις την ομολογία σου πότε πίστεψες, τι περιμένεις και τι από αυτό που περιμένεις έχει εκπληρωθεί. Και αν αυτό το οποίο θέλεις να δεις να γίνει, γίνεται. Γίνεται. Εάν αυτό το οποίο επιθυμείς να δεις, μιλάμε για τα πνευματικά πράγματα, έχει λάβει χώρα και γίνεται. Ή αν δεν γίνεται, ρώτα τον εαυτό σου, αναρωτήσου γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εδώ βλέπουμε ένα πατρόν, ο Θεός να καλεί ανθρώπους, να τους δείχνει με κάθε λεπτομέρεια, να πιστεύουν οι άνθρωποι, να τους τα δείχνει με κάθε λεπτομέρεια και μετά αυτοί τι κάνουνε? Κάνουνε. Και εμείς τώρα είμαστε το εξής. Θέλουμε να πιστέψουμε αυτή την πίστη, να πάρουμε την οδηγία και να κάνουμε. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι συμφωνούν ότι ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, αλλά δεν συμφωνούν να κάνουν, να πληρώσουν το τίμημα προκειμένου να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να γίνει μέσα από τη ζωή τους. Πιστεύετε ότι αν ο καθένας από εμάς έκανε τις αποφάσεις που έχουμε δει όλους αυτούς μέσα στο λόγο του τους Αγίους να κάνουν, ο Θεός θα συμπεριφερόταν σε εμάς με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε αυτούς? Το ίδιο. Το ίδιο. Αμήν. Το ίδιο. Και ρωτάω, αφού το ξέρουμε ότι ο Θεός θα κάνει το ίδιο και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, οπότε τι μένει τώρα? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευλογούμε, Κύριε. Κύριε, εσύ λες ότι είσαι εδώ για να κάνεις την κρίση των εκλεκτών σου, οι οποίοι βοούν μέρα και νύχτα. Και μας κάλεσες όλους εμάς για να είμαστε εκλεκτοί σου. Μας κάλεσες όλους εμάς για να σταθούμε στη γενιά μας όσο κολλείων, Κύριε, και να βοούμε μέρα και νύχτα για όλη αυτή την ανομία που απλώνεται, να τη σταματήσεις για να καλέσεις τα πρόβατά σου, Κύριε, και να σώσεις εσύ. Μας κάλεσες να ζήσουμε μέσα στην παρουσία σου, μας κάλεσες να αναλωθούμε μέσα στη δόξα σου, Κύριε, και όχι στα καθημερινά, Χριστέ μου, όχι να φθαρεί η ζωή μας μέσα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, να κάνουμε πράγματα, Κύριε, και για τις οικογένειές μας, αλλά το πρώτο μέλημά μας είσαι εσύ και το θέλημά σου, Κύριε, και όλα τα άλλα έπονται, Βασιλιά μου. Και ζητάω εσύ να μας καλέσεις, εσύ να καλέσεις την καρδιά μας, Κύριε. Εσύ να καλέσεις την καρδιά μας. Γιατί δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αφήσουμε το χρόνο μας να χάνεται, Κύριε. Είμαστε εδώ και θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της προσευχής, που δεν θα είναι η μισή ώρα, ούτε η μια, ούτε η δυο, ούτε η τρεις, αλλά και μέρες ολόκληρες, όσο χρειαστεί, για να πάρουμε αυτό που Εσύ θέλεις να μας δώσεις, Κύριε, και να κάνουμε, Κύριε, να κάνουμε αυτό που μας ζητάς, Κύριε, γιατί είσαι πιστός Εσύ. Είσαι καλός ο Κύριος. Σε αγαπώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος επισκέφθηκε τη Σάρα καθώς είχε πει, και ο Κύριος έκανε στη Σάρα καθώς είχε μιλήσει. Και η Σάρα συνέλαβε και γέννησε στον Αβραάμ ένα γιο στα γερατιά του, κατά την εποχή που του είχε πει ο Θεός. Και ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα αυτού του γιου που γεννήθηκε σε αυτόν, τον οποίο η Σάρα γέννησε σε αυτόν, Ισαάκ. Και ο Αβραάμ έκανε περιτομή στο γιο του, τον Ισαάκ, την 8η ημέρα, καθώς τον είχε προστάξει ο Θεός. Και ο Αβραάμ ήταν 100 χρόνων όταν γεννήθηκε σε αυτόν ο γιος του, ο Ισαάκ. Και η Σάρα είπε, «Ο Θεός με έκανε να γελάω. Όποιος ακούσει θα γελάει μαζί μου». Και είπε, «Ποιος θα έλεγε στον Αβραάμ ότι η Σάρα θα θύλαζε παιδιά, επειδή γέννησα γιο στα γυρατιά μου». Και το παιδί μεγάλωσε και απογαλακτίστηκε. Και ο Αβραάμ έκανε μεγάλο συμπόσιο την ημέρα που απογαλακτίστηκε ο Ισαάκ. Και η Σάρα είδε το γιο της Άγαρ της Αιγύπτιας που γέννησε στον Αβραάμ να περιγελάει τον Ισαάκ. Και είπε στον Αβραάμ, «Διώξει αυτή τη δούλη και τον γιο της, επειδή δεν θα κληρονομήσει ο γιος αυτής της δούλης μαζί με τον γιο μου, τον Ισαάκ». Και το πράγμα φάνηκε υπερβολικά σκληρό στα μάτια του Αβραάμ για το γιο του. Και ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό στα μάτια σου για το παιδί και για τη δούλη σου. Σε όλα όσα σου πει η Σάρα, να ακούσεις τα λόγια της, επειδή στον Ισαάκ θα κληθεί σπέρμα σε σένα και τον γιο της δούλης θα τον καταστήσει ο έθνος, επειδή είναι σπέρμα σου». Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε ψωμιά και ένα σκι με νερό και τα έδωσε στην Άγαρ, βάζοντας τα επάνω στον ώμο της, και το παιδί και την έδιωξε. Και εκείνη, καθώς αναχώρησε, περιπλανιόταν στην έρημο Βίρ Σαβέ. Και αφού τέλειωσε το νερό από το ασκί, έριξε το παιδί κάτω από ένα θάμνο. Και αφού ήρθε, κάθισε απέναντι σε απόσταση μέχρι βολής ενός τόξου, επειδή είπε, «Να μη δω το θάνατο του παιδιού». Και κάθισε απέναντι και ύψωσε τη φωνή της και έκλαψε. Και ο Θεός εισάκουσε τη φωνή του παιδιού. Και ένας άγγελος του Θεού φώναξε από τον ουρανό στην Άγαρ και της είπε, «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβάσαι, επειδή ο Θεός άκουσε τη φωνή του παιδιού από τον τόπο όπου βρίσκεται. Σήκω, πάρε το παιδί και κράτα το με το χέρι σου, επειδή θα το καταστήσω μεγάλο έθνος». Και ο Θεός άνοιξε τα μάτια της και σαν είδε ένα πηγάδι με νερό, πήγε και γέμισε το ασκή με νερό και πότισε το παιδί. Και ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί και μεγάλωσε και κατοίκησε στην έρημο και έγινε τοξότης. Και κατοίκησε στην έρημο Φαράν. Και η μητέρα του πήρε σε αυτόν μια γυναίκα από τη γη της Αιγύπτου. Και κατά τον καιρό εκείνο ο Αβιμέλεχ, μαζί με τον Φιχόλ, τον αρχιστράτηγο της δύναμής του, είπε στον Αβραάμ λέγοντας, «Ο Θεός είναι μαζί σου σε όλα όσα κάνεις. Τώρα λοιπόν να μου ορκιστείς το Θεό εδώ ότι δεν θα φανείς ψεύτης σε μένα ούτε στο γιο μου ούτε στα εγγόνια μου. Αλλά σύμφωνα με το έλεος που έκανα σε σένα, θα κάνεις και εσύ σε μένα και στη γη όπου παρήκησες». Και ο Αβραάμ είπε, «Εγώ θα ορκιστώ». Και ο Αβραάμ έλεγξε τον Αβιμέλεχ για το πηγάδι του νερού που άρπαξαν οι δούλοι του Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτό το πράγμα. Ούτε και εσύ μου το φανέρωσες και ούτε εγώ άκουσα γι' αυτό παρά σήμερα». Και ο Αβραάμ, παίρνοντας πρόβατα και βόδια, έδωσε στον Αβιμέλεχ και έκαναν και οι δύο συνθήκη. Και ο Αβραάμ έβαλε κατά μέρος 7 θηλυκά αρνιά του κοπαδιού. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ, «Τι είναι τούτα τα 7 θηλυκά αρνιά που έβαλες κατά μέρος?» Και εκείνος είπε, «Ότι αυτά τα 7 θηλυκά αρνιά θα πάρεις από το χέρι μου για να είναι σε μένα ως μαρτυρία ότι εγώ έσκαψα αυτό το πηγάδι. Γι' αυτό ονόμασε εκείνο τον τόπο Βίρ Σαβέ, επειδή εκεί ορκίστηκαν και οι δύο». Και έκαναν συνθήκη στη Βίρ Σαβέ. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο Φιχόλ, ο αρχιστράτηγος της δύναμής του, και επέστρεψαν στη γη των Φιλιστέων. Και ο Αβραάμ φύτεψε ένα δρυμό στη Βίρ Σαβέ και επικαλέστηκε εκεί το όνομα του Κυρίου, του αιώνιου Θεού. και ο Αβραάμ παρήκησε στη γη των Φιλιστέων πολλές μέρες. Γένεση κεφάλαιο 22. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα τον γιο σου τον μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μωριά και να τον προσφέρεις εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και τον γιο του, τον Ισαάκ. Και αφού έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη ημέρα, ύψωνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι. Εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί. Και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ το γιο του και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ τον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου»,

και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μη του κάνεις τίποτε, επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες τον γιο σου, τον μονογενή, για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και να πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Και ο Αβραάμ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Γιαχβεϊρέ, όπως λέγεται και σήμερα, στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκε στο γιο σου, τον μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στην Βίρσαβέ. Και ο Αβραάμ κατοίκησε στην Βίρσαβέ. Κι ύστερα από τα πράγματα αυτά ανήγγυλαν στον Αβραάμ λέγοντας «Να, η Μελχά γέννησε και αυτή γιους στο Ναχόρ τον αδελφό σου, τον πρωτότοκό του τον Ουζ και τον αδελφό του τον Βούζ και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Αζάβ και τον Φαλδές και τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ». Και ο Βαθουήλ γέννησε τη Ρεβέκα. Αυτούς τους οχτώ γέννησε η Μελχά στον Αχόρ τον αδελφό του Αβραάμ. Και η παλακή του, η ονομαζόμενη Ρευμά, γέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μάχα. Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου, με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτή. Επειδή αυτός τη θεμελίωσε επάνω στις θάλασσες και τη στερέωσε επάνω στα ποτάμια. Ποιος θα ανέβει στο βουνό του Κυρίου και ποιος θα σταθεί στον Άγιο τόπο του? Ο αθώος στα χέρια και ο καθαρός στην καρδιά. Εκείνος που δεν έδωσε τη ψυχή του σε ματιότητα και δεν ορκίστηκε με δολιότητα. Αυτός θα πάρει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από το Θεό της σωτηρίας του. Αυτή είναι η γενιά εκείνων που τον εξητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβ. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος, ο κρατεός και ο δυνατός. Ο Κύριος, ο δυνατός σε πόλεμο. Σηκώστε πύλες τα κεφάλια σας και υψωθείτε αιώνιες πόρτες και θα μπει μέσα ο βασιλιάς της δόξας. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθφαγή, στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως μια γαϊδούρα δεμένη μαζί με το πουλάρι της. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως

0: τα χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως. Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, να, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν την γαϊδούρα και το πουλάρι της, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Και οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν «Δόξα στο γιο του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη και έλεγαν «Ποιος είναι αυτός?». Και το πλήθος έλεγε «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και έδιωξε όλους αυτούς που αγόραζαν και πουλούσαν στο χώρο του ναού και αναποδογύρισε τα τραπέζια των χρηματιστών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια και τους είπε «Έχει γραφτεί, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνετε σπήλιο ληστών». Εκεί στο ναό τον πλησίασαν τυφλοί και κουτσοί και τους θεράπευσε. Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά να φωνάζουν μέσα στο ναό και να λένε «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ», αγανάχτησαν και του είπαν «Δεν ακούς τι λένε αυτοί?». Και ο Ιησούς τους λέει «Και βέβαια τα άκουσα, αλλά κι εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στη γραφή πως «Από το στόμα των νηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος». Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη, στη Βιθανία, και διανυχτέρευσε εκεί. Ξαναπηγαίνοντας ο Ιησούς το πρωί στην πόλη, πείνασε. Και βλέποντας στο δρόμο μια σικιά, ήρθε κοντά της, μα δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα. Και της λέει «Ποτέ πια να μην ξαναβγάλεις καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Όταν το είδαν οι μαθητές απόρρισαν και είπαν «Πώς ξεράθηκε αμέσως η σικιά?». Και τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας διαβεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς αμφιβολία, όχι μόνο θα κάνετε το θαύμα με τη σικιά, αλλά και αν πείτε σε αυτό το βουνό «Σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε». Όταν ο Ιησούς ήρθε στο ναό και δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά και ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία?». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη, από πού προερχόταν? Από το Θεό ή από τους ανθρώπους?». Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους λέγοντας «Αν πούμε από το Θεό θα μας πει γιατί τότε δεν το πιστέψατε. Αν πάλι πούμε από τους ανθρώπους φοβόμαστε τον κόσμο γιατί όλοι τον Ιωάννη τον θεωρούν προφήτη». Απάντησαν λοιπόν στον Ιησού «Δεν ξέρουμε». Τους είπε και εκείνος «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Τι γνώμη έχετε για αυτό που θα σας πω? Κάποιος είχε δύο παιδιά. Πάει λοιπόν στο πρώτο και του λέει «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και εργάσου στο αμπέλι». Αυτός του είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πάει και στο δεύτερο και του λέει τα ίδια. Εκείνος το αποκρίθηκε «Ναι κύριε, μα δεν πήγε». Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα? Του λένε «Ο πρώτος». Τους λέει ο Ιησούς «Σας διαβεβαιώνω πως οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ήρθε σε σας ο Ιωάννης εγγενιάζοντας την εδώ τη σωτηρίας και δεν τον πιστέψατε. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες τον πίστεψαν, ενώ εσείς, παρόλο που τους είδατε, δεν μετανιώσατε ούτε τότε για να τον πιστέψετε». Ακούστε μια άλλη παραβολή. Ένας γεωχτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερτικό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. ξανά στείλε άλλους Ζούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του, λέγοντας «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι Γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα αμπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους Γεωργούς? Του λένε «Επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους Γεωργούς, που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς «Ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη γιατί τον πίστευαν για προφητή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 22. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές. Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του και έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, αυτοί όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους ταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο εμπόριο του. Και οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Ο βασιλιάς θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Και γέμισε η αίθουσα του γάμου από συνδετημόνες. Μπήκε λοιπόν ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιο που δεν ήταν ντυμένος όπως θα τέριαζε στο γάμο και του λέει «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς τον κατάλληλο ντύσιμο?» Αυτός έχασε τη μιλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες «Δέστε τον χειροπόδαρα και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Και έστειλαν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανένα γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Ο Ιησούς, που κατάλαβε την πονηριά τους, είπε «Γιατί μου στείνετε παγίδα, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Και αυτοί του έφεραν ένα δινάριο. Τους λέει «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Του λένε «Του αυτοκράτορα». Τότε τους λέει «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη τη μέρα πήγαν στον Ιησού Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει Ανάσταση και ρώτησαν «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη γυναίκα του και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδερφοί και ο πρώτος αφού παντρεύτηκε πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, ποιανού από τους 7 θα είναι γυναίκα, γιατί όλοι την είχαν παντρευτεί?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, δεν θα υπάρχει για αυτούς θέμα γάμου, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, Δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι πως αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να το φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα. «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και αυτός του είπε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, το ίδιο σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για το Μεσσία, ποιανού απόγονος είναι?» Του απαντούν: «Του Δαβίδ». Τους λέει: «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο? Γιατί λέει: «Ο Κύριος είπεν στο Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονος του?» Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τόλμησε πια κανείς από εκείνη την ημέρα να του θέσει ερωτήματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για τη συνάθρησή μας απόψε Κύριε. Ζητούμε να μας σκεπάσεις Κύριε μας Ιησού μας, να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τα αυτιά μας τα πνευματικά Κύριε μας, να λάβουμε το σπόρο μέσα στην καρδιά μας, ώστε να βρει τόπον καλό, καλό έδαφος Χριστέ μας Άγιε και να ανθίσεις την ώρα του Κύριε. Ευχαριστούμε για τη τέλεια αγάπη που έχεις για μας Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου ξεχωριστά Ιησού μας. Αμήν. Απόψε αδερφοί θα μελετήσουμε ένα από τα πιο ωραία κείμενα της Καινής Διαθήκης. Είναι το κεφάλαιο της αγάπης όπως το ονομάζουμε. 1 Κορινθίους 13. Βέβαια αυτό το κεφάλαιο παρόλη τη μεγαλοπρέπειά του έχει χρησιμοποιηθεί και συνεχίζει να χρησιμοποιείται από αντιχαρισματικούς οι οποίοι βάζουν ένα επιχείρημα που διδάσκει ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τα χαρίσματα στην Εκκλησία, γιατί ακριβώς ο Παύλος εδώ στο 13ο μιλάει για την αγάπη και ότι η αγάπη υπερτερεί πάνω απ' όλα. Και αν δούμε στο τέλος του 12ου κεφαλαίου, βέβαια εντάξει στην αρχή δεν υπήρχαν κεφάλαια, χωρίστηκαν μετά, λέει στο τέλος «και όμως σας δείχνω ακόμα μια οδό υπερβολικά έξοχη». Έτσι, έναν ασύγκριτον καλύτερον τρόπο ζωής. Άρα όλα αυτά που λέει ο Παύλος πριν, τα χαρίσματα δεν είναι τόσο απαραίτητα, γιατί μας δείχνει τον καλύτερον, τον τελειότερον τρόπο που είναι η αγάπη, το κεφάλαιο της αγάπης. Γιατί λένε δεν χρειάζεται να στρεφόμαστε σε χαμηλότερου επίπεδου ενέργειες, αφού ο Θεός μας δείχνει το καλύτερο, έτσι, την υπερέχουσα οδόν της αγάπης. Αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 14ο, αφού ολοκληρώσει ο Παύλος την μνημειώδη διδασκαλία του για την αγάπη, έρχεται στο πρώτο εδάφιο του 14 και λέει «επιδιώκετε την αγάπη, να αποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε». Άρα ο πιστός πρέπει να ακολουθεί τον ανηφορικό, θυσιαστικό δρόμο της αγάπης και να μην νομίζει ότι το όποιο χάρισμα του έχει δώσει ο Κύριος, που είναι ευπρόσεκτα, έτσι, κάθε χάρισμα που δίνει ο Κύριος, να μην το θεωρεί ότι είναι η επιβράβευση της αξίας του. Δηλαδή δεν χρειάζομαι την αγάπη, εγώ προφητεύω, εγώ κάνω θαύματα, κάνω άλλα πράγματα. Όμως η αγάπη είναι η ίδια δύναμη που χρησιμοποιεί τα χαρίσματα σε υπηρεσία του συνόλου της Εκκλησίας προς οικοδομή. Δεν δίνει ο Κύριος τα χαρίσματα για να νιώθει αυτός που έχει το χάρισμα η υπερηφάνεια, η δόξα. Είναι για να υπηρετήσει το σώμα με αγάπη. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, γιατί είναι η φύση του ίδιου του Θεού, ο οποίος έχει όλα τα χαρίσματα, όλες τις δυνάμεις, αλλά το κυριότερο του χαρακτηριστικών είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο 13, το 34, ο Κύριος μας δίνει μια νέα εντολή. Έτσι λέμε 10 εντολές και ήρθε ο Κύριος και λέει «εντολή καινούργια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Γιατί στις 10 εντολές μιλάει για αγάπη, για τον πλησίον σου κλπ. Αλλά δεν λέει να αγαπάει ο ένας τον άλλο. «Καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Προσέξτε, δεν μιλάει για αγάπη ανθρώπινη. Όπως μας αγάπησε αυτός, έτσι να αγαπούμε εμείς ο ένας τον άλλο. «Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο». Αυτό είναι το κριτήριο. Μα αν ανασταίνω νεκρούς, δεν θα ξεχωρίσουν ότι είμαι μαθητής του Χριστού? Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Ή να κάνω χίλια άλλα δυο σημεία και τέρατα? Όχι. Αυτό που χαρακτηρίζει τους πραγματικούς χριστιανούς είναι αν έχει αγάπη ο ένας για τον άλλο. Και λέγεται ότι όταν ο Ιησούς έφερε στο προσκήνιο τη νέα εντολή να αγαπάτε αλλήλους, δεν υπήρχε, στα αρχαία ελληνικά δεν υπάρχει η λέξη αγάπη. Είναι από εβραϊκό που βγαίνει αυτό. Η λέξη που υπάρχει είναι το φιλέο, το φιλό. Και φαίνεται ότι ο Ιησούς έπλασε αυτή τη λέξη από το ρήμα αγαπάω, που σημαίνει θεϊκή αγάπη. Γιατί το φιλέο, που ήταν η κοινή ελληνική λέξη σε χρήση στις μέρες του Ιησού, ήταν η ανθρώπινη αγάπη. Αυτό εκφράζει τη φυσική στοργή, δηλαδή η μαμά που αγαπάει το παιδί της, φυλάει, ο άντρας για τη γυναίκα του κλπ. Θυμάστε όταν ο Κύριος ήταν με τον Πέτρο στο παραλία στο τέλος και του λέει «Πέτρο, φυλάς με, αγαπάς με». Ήταν η λέξη αυτή που ήταν συνηθισμένη για την εποχή τότε. Το φιλέο, φίλε που λέμε, από εκεί βγαίνει. Ήταν το καλύτερο που είχε ο πεσμένος, ο φτωχός άνθρωπος. Αυτή ήταν η λέξη. Αλλά ήταν μια αδύναμη και ελαττωματική λέξη που συχνά δημιουργούσε ζήλια με μικρή αφορμή. Γιατί είναι η αγάπη η ανθρώπινη. Δηλαδή είναι η βασική αιτία για την ανθρώπινη αδυναμία. Και είναι αιτία πολλών δακρύων και καημών και αγωνίας της καρδιάς. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει προσβλέψει στη χαρά και την ευτυχία που είναι να φέρει αυτή η ανθρώπινη αγάπη, αλλά γρήγορα αυτή μεταστρέφεται σε θλίψη. Και το ποτήρι γίνεται ακόμη πιο πικρό. Γιατί ανοίγεις την καρδιά σου, εμπιστεύεσαι τον δίπλα σου, τον πλησίο σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, καλός φίλος, επιστήθιος, και σε μια φάση μπορεί να προδοθείς. Ενώ η θεϊκή αγάπη είναι τόσο διαφορετική από την ανθρώπινη. Γιατί είναι από πάνω, είναι από το Θεό και δεν μπορεί να αποτύχει. Πάμε λοιπόν στην 1η Κορινθίους 13. Στο πρώτο. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Το πρώτο πράγμα που βλέπουν εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο ειδών γλώσσες. Των ανθρώπων και των αγγέλων. Όταν λέει οι γλώσσες των ανθρώπων, εννοείται ότι είναι γλώσσες που δεν έχεις διδαχθεί. Είναι χάρισμα. Γιατί αν εγώ μιλάω ελληνικά, δεν είναι κανένα κατόρθωμα, αφού είναι η γλώσσα μου που γεννήθηκα. Και ο Άγγλος, αν μιλάει αγγλικά, δεν μπορεί να λέει, αν εγώ μιλάω αγγλικά, ο Αγγλέζος, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Εννοεί γλώσσες τις οποίες δεν έχεις διδαχθεί. Μετά υπάρχουν οι γλώσσες των αγγέλων που αφορούν τρόπον ομιλίας με βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Γιατί οι άγγελοι, όταν μιλούσαν στους ανθρώπους, πάντα μιλούν κατανοητά. Βέβαια, υπάρχουν οι αγγελικές οι γλώσσες, αλλά όπως και να έχει, αυτό που τονίζει εδώ ο Παύλος, αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων ή των αγγέλων, είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις, δυστυχώς έτσι, που ο άνθρωπος μπορεί να ασκεί το χάρισμα των γλωσσών, αλλά να μην έχει αγάπη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μιλώ άγνωστες γλώσσες μόνο όταν πληρώνομαι από το Πνεύμα του Θεού και όχι απλά να κάνω θόρυβο γύρω μου για να φανώ στους άλλους. Μα ένας που λέει γλώσσες δεν είναι από το Θεό? Προφανώς όταν βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και γλωσσολαλεί και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει, ξέρετε, με τα χρόνια, επειδή οι γλώσσες του Πνεύματος περνάνε και από τη διάνοια και από τη γλώσσα και βγαίνουν, μπορεί το άτομο να συνηθίσει. Και μπορεί να γλωσσολαλεί και χωρίς να είναι δια του Πνεύματος. Απλώς αυτό που έχει μάθει, που το έχει κάνει τόσες και τόσες φορές. Γι' αυτό μας λέει, αν μιλώ, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει σε γλώσσες και όμως να μην είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, πάντοτε τιμά την πίστη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του λόγου του, παρά την ανυπακοή μας σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Μπορεί εδώ, σε αυτόν τον τομέα, να το κάνει σωστά, στον άλλο να το κάνει σωστά, αλλού να μην είσαι σωστός. Ο Κύριος τιμά την πίστη στον τομέα εκείνο. Ας πούμε ότι ένας αδερφός είναι πολύ πιστός στο να δίνει για τον Κύριο χρήματα. Αλλά σε άλλους τομείς της ζωής του δεν είναι. Όμως έχει αυτή την πιστότητα. Γιατί το κάνει, το κάνει. Έχει μια ευλογία οικονομική, έστω και αν αλλού φταίει. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα το σώσει, αλλά ο Κύριος τιμά εκεί που τον τιμάς. Γι' αυτό και ο Θεός απαντάει τις προσευχές των αμαρτωλών. Μα πώς να ακούσει την προσευχή του αμαρτωλού, αφού είναι βρώμικος, πώς έρχεται μπροστά του, δεν είναι δικαιωμένος, δεν είναι κάτω από το αίμα. Ακούει όμως γιατί βλέπει το καλό, την καρδιά μέσα εκείνων των λίγων και το παίρνει ο Κύριος. Ή μπορεί να βαφτίσει με Πνεύμα Άγιον κάποιον που δεν βαφτίστηκε στο νερό. Αφού δεν έχει σωθεί, υποτίθεται άκουσε για τον Κύριο, πρέπει να βαφτιστεί στο νερό και μετά έρχεται και η βάφτιση με το Πνεύμα Άγιο. Κάποτε γίνεται γιατί η καρδιά είναι τόσο ανοιχτή, είπε ο Θεός. Ή μπορεί να κάνουν θαύματα όταν κηρύττουν υποκριτές και λες πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος τώρα να γίνει θαύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν εκβάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε πολλά θαύματα. Φύγετε από μένα, δεν σας γνώρισα, εργάτες της ανομίας. Μα αφού δεν τους γνώρισες, πώς γίνονταν τα θαύματα στο όνομα του Κυρίου? Γιατί είχαν πίστη σε εκείνον τον τομέα, έστω και αν η ζωή τους δεν ήταν σωστή. Άρα πολλοί θα κάνουν θαύματα και θα κηρύξουν στο όνομα του Ιησού, αλλά δεν θα σωθούν γιατί απλά δεν υπάκουσαν και δεν ακολούθησαν το λόγο και το θέλημα του Κυρίου. Είναι η αγάπη του Θεού που σπλαχνίζεται τις φτωχές, τις χαμένες ψυχές που πεθαίνουν και προκαλεί την έντονη επιθυμία για ευαγγελισμό. Γιατί να ευαγγελίσω? Να το κάνω από καθήκον? Μπορεί να το κάνεις από καθήκον. Να το κάνω για να με βλέπουν οι άλλοι αδερφοί και να πούν, λένε, αυτός ο αδερφός πώς ευαγγελίζει, μπράβο, ξέρει τον λόγο, και να παίρνω πόντους στην υπόλοιψή μου? Ή πραγματικά αγαπώ την ψυχή, τη βλέπω ότι χάνεται και προσπαθώ να την αρπάξω από την κόλαση? Γιατί αν δεν είμαι εγώ, ίσως δεν βρεθεί κάποιος άλλος να της μιλήσει σωστά, ούτως ώστε να αντιληφθεί και να πει θέλω τον Κύριο. Κάνει κάποιον πρόθυμο να υποφέρει κακουχίες για τον Χριστό, προκειμένου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Έχει κόστος η αγάπη. Και όταν η αγάπη του Θεού φύγει από τη ζωή του ανθρώπου, τον αποσυνδέει από την ουράνια αποθήκη της δύναμης. Γιατί μετά θα είναι απλά έργα δικά σου. Δεν θα έχεις τα κατάλληλα εργαλεία να λάβεις από τον Κύριο. Μιλάς, δεν γίνεται τίποτα. Κηρύττεις, δεν αγγίζεται κανένας. Ψάλεις, δεν άρεσε, ενώ είναι ωραία η φωνή σου. Γιατί λείπει το πνεύμα, λείπει η αγάπη. Ως εκ τούτου, το μυστικό να δει κάποιος το έργο του Θεού να προχωράει και να δοξάζεται το όνομά του, είναι να έχει την αγάπη του Θεού εκχεχημένη στην καρδιά του. Και συνεχίζει εδώ στο 1, γλώσσες των ανθρώπων κλπ. Έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Σκεφτείτε μια χαλκινό, τον μπαμ μπαμ, αλλά δεν είναι όμορφη μουσική, γιατί ο άνθρωπος γενικά είναι περικισμένος να ακούει τη μουσική. Μπορεί να είναι και υποανάπτυχτος, αλλά μια μελωδία θα του αρέσει. Ένας καλός ρυθμός, μπορεί να είναι τύμπανα, θα του αρέσουν. Βλέπουμε πρωτόγονοι άνθρωποι ότι έχουν το, αλλά έχει ένα ρυθμό και απολαμβάνουν. Αντίθετα, δεν υπάρχει τίποτε πιο εκνευριστικό από τον ήχο που βγάζει ένα χάρκινο σκεύος όταν χτυπά ακανόνιστα, χωρίς αρμονία. Δηλαδή, σε ποιον αρέσει η παραφωνία, έτσι? Έτσι είναι ο άνθρωπος που επιμένει να λειτουργεί το χάρισμα των γλωσσών χωρίς να έχει αγάπη. Δηλαδή, απλά εκνευρίζει τους γύρω του, γιατί οι γύρω του βλέπουν ότι είναι ένας που θέλει να φαίνεται, σαρκικό φρόνημα, καμώνεται ότι είναι πνευματικός, λειτουργώντας το χάρισμα των γλωσσών που έχει λάβει. Και σου λέει, μην το κάνεις. Αν δεν έχεις και γλώσσες να ξέρεις και όλα αυτά, μην το κάνεις αν σου λείπει η αγάπη. Ενώ φαινομενικά είναι το ίδιο. Βλέπεις τον έναν που λέει γλώσσες και τον άλλον που λέει γλώσσες, αλλά φαίνεται η έλλειψη. Στο δεύτερο εδάφιο. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όριοι μεθυστάνε, να μετακινήσω δηλαδή, αγάπη δεν μη έχω, ουθέν ημί. Δηλαδή είναι ακόμη δυνατόν να λάβω το ανώτερο χάρισμα της προφητείας και να έχω οδηγηθεί από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο σε φοβερές αποκαλύψεις, έτσι, μυστήρια, όλη τη γνώση, να γνωρίζω για το σχέδιο του Θεού, γενικά τι θα γίνει, και να γνωρίζω το Λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατωτά. Μας λέει, ακόμα και τότε μπορεί το χάρισμα μου να μην δίνεται με αγάπη στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του Συνόλου. Μπορώ να κλειστώ στον εαυτό μου και να θαυμάζω το μεγαλείο μου και να τα δουλεύω αυτά μέσα μου και να λέω πόσα ξέρουν, μπράβο μου, τι σοφός που είμαι. Αλλά απομακρύνομαι από τον Κύριο και από το σώμα Του, γιατί τα χαρίσματα είναι για να δοθούν με σοφία εκεί που πρέπει. Και λέει ακόμα και ο πιστός να εξασκεί πίστη στο Θεό ώστε να μετατοπίζει όροι. Το όρι βέβαια εδώ τώρα δεν είναι να πάρεις ένα βουνό και να το βάλεις να μπει στη θάλασσα και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάφερες κάτι, ενώ είναι με τεράστια η ενέργεια που χρειάζεται, αλλά προφανώς εννοεί πνευματικά όροι. Πολλές φορές λέμε το πρόβλημα μου είναι ένα βουνό, δεν λύνεται. Ακόμα λέει και να εξασκεί πίστη, αν αυτή του η πίστη τοποθετείται εξυπηρέτηση των δικών του προσωπικών αναγκών, είναι έναν τίποτα. Για το δικό μου δηλαδή, για τον εαυτούλη μου. Η ύπαρξη δηλαδή πίστης από μόνη της δεν αποδεικνύει την αποδοχή του ανθρώπου από το Θεό. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Ιης και φρύτουν. Πιστεύουν όμως, αλλά το ότι έχεις πίστη απλά σε κάτι δεν είναι αρκετό. Στο 3. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, τα δώσω δηλαδή για τροφή όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχήσω με, να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμε. Που μιλάμε για ενέργειες τώρα πολύ δυναμικές, να δώσει ο άλλος τη ζωή του. Φτάνει στο σημείο δηλαδή ο Απόστολος να πει ότι κάποιος μπορούσε να μοιράσει όλα του τα υπάρχοντα στους στοχούς, να μην του μείνουν δηλαδή τίποτα για αυτόν, έτσι όλα για τον πλησίον, που λέμε ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον. Και μάλιστα και το ίδιο του το σώμα να δώσει για να ακαεί, αλλά αν ο σκοπός σου είναι μόνο η προσωπική προβολή και η αυτοεξύψωση, ο αδερφός Λάζαρος έδεσε όλα ό,τι είχε στους στοχούς, τους αδερφούς, και δεν έχει τίποτα αυτός. Τι πιστός που είναι, τι εμπιστοσύνη δείχνει στον Κύριο. Και όλοι μιλάνε για αυτόν τον αδερφό. Ή λέει να δώσει το σώμα του να κάνει να πέσει στη φωτιά, να σώσει άλλους για να γίνει ήρωας και να του κάνουν άγαλμα και να μιλάνε για αυτόν τον ήρωα. Αν δεν το κάνεις από αγάπη, απλά το κάνεις για να φανείς τους άλλους, λέει δεν ωφελούμε σε τίποτα. Ακόμα και τέτοιες ακραίες εκφράσεις δεν εξασφαλίζουν την εύνοια του Θεού. Πισκυθεί, είδες τι κάνω αφού εγώ κάνω θυσία. Παρά μόνο εφόσον ο πιστός τα κάνει αυτά για το καλό του σώματος, για την Εκκλησία. Και ο Κύριος εθυσιάστηκε και έδωσε το σώμα του, αλλά το έδωσε για την Εκκλησία, δεν ήταν για να του πούμε μπράβο εμείς. Θυμάστε οι προφήτες του Βάλ στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί με τον Ηλία που κάνει το θυσιαστήριο, και φώναζα, λέει, φωνάξτε εσείς να κατεβεί φωτιά και θα προσευχηθώ και εγώ να κατεβεί φωτιά. Και φώναζαν βέβαια και δεν κατεβαίνει καμιά φωτιά. Και επειδή είχαν πιστέψει στο ψεύτικο των θεών τους, το Βάλ, λέει, έκοβαν τις σάρκες τους, κατακόβονταν να βγει αίμα για να δει ο Θεός τους και να τους ρίξει φωτιά να γίνει, να φανεί ότι είναι και αυτός Θεός. Ουκ ειν φωνή, ουκ ειν ακρόασης. Τίποτα. Ουδέν ωφελούμε. Ενώ κάνω τόσες θυσίες. Τι είναι αυτό, αδερφοί, χωρίς το οποίο κάθε ανθρώπινη γνώση, κάθε ανθρώπινη προσπάθεια, κάθε αποκαλούμενη ανθρώπινη επιτυχία είναι όλα αποτυχίες στο τέλος. Είναι αυτό που πάντα βάζουμε μπροστά σε όλα μας τα μαθήματα. Είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός που είναι αγάπη. Χωρίς αυτό όλα τα άλλα δεν ωφελούν. Είναι μια αποκάλυψη και κάτι περισσότερο. Είναι η ζωή του Θεού που έχει εκχυθεί στις καρδιές μας και αυτό πώς φαίνεται από λόγια και από πράξεις. Είναι η φύση του Θεού που τον κάνει τόσο καλό. Και εδώ έγκυται η αλήθεια, γιατί η φύση του Θεού είναι αγάπη. Άρα, σαν μικρό συμπέρασμα, η απλή κατοχή των πνευματικών χαρισμάτων δεν είναι σημαντική αν ασκούνται χωρίς αγάπη. Μα είναι χαρίσματα πνευματικά από τον Κύριο, δεν είναι από αλλού. Δεν είναι σημαντικά εάν το κάνεις χωρίς αγάπη. Μάλιστα, είναι και ζημιογόνος σε σημείο που κάποιος μπορεί να εστιάσει τόσο πολύ στα χαρίσματά του, ώστε να χάσει και αυτή τη ψυχή του στο τέλος. Ματθαίος 7:21. Αυτό που είπα πριν το εδάφιο. Καθένας που μου λέει, Κύριε, Κύριε, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα αφού με ονομάσαι Κύριο, με αναγνωρίζει. Όχι. Αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, στο δικό σου όνομα δεν προφητέψαμε και στο δικό σου όνομα βγάλαμε δαιμόνια και στο δικό σου όνομα κάναμε πολλές δυνάμεις, εννοεί θαυματουργικές. Και τότε θα τους ομολογήσω, ποτέ δεν σας γνώρισα. Αποχωρηθείτε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν ήταν πιστοί και έλαβαν και ο Θεός τους αγάπησε και ήταν παιδιά του, αλλά σκανδαλίστηκαν ή κάτι έκαναν τέλος πάντων και πήγαν στον κόσμο. Λέει, ποτέ δεν σας γνώρισα. Δεν σας γνώριζα, αλλά μετά σας έβγαλα έξω γιατί δεν σταθήκατε μέχρι τέλους, που λέμε, από την αρχή. Τότε πώς έγιναν τα θαύματα. Είναι αυτό που είπα πριν. Γιατί με πίστη πήραν ένα κομμάτι και ο Θεός τιμά αυτόν που τον τιμά σε εκείνον τον βαθμό. Όμως γενικά δεν πίστεψαν στον Κύριο. Και λέει στο 4 εδώ στους Κορινθίους πίσω. Η αγάπη μακροθυμεί. Δηλαδή η ανθρώπινη αγάπη μπορεί να υπομένει, έτσι, τι ανθρώπινη, να υποφέρει. Αλλά όταν πιέζεται βγάζει πικρία. Θα σου πετάξει λόγια, θα κάνει κάτι. Ενώ η αγάπη του Θεού που μακροθυμεί, τι είναι, είναι η άσκηση υπομονής. Σε κατάσταση πρόκλησης, έτσι. Δηλαδή, σου πετάει η γυναίκα σου λόγια πικρά, δεν λες τίποτα. Επιμένει, επιμένει, ξανά, ξανά. Ο διάβολος σε πειράζει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Τσιρίζει το μωρό την ίδια ώρα. Σπάει και ένα τζάμι ταυτόχρονα. Έρχονται όλα μαζί. Αν έχεις την αγάπη την ανθρώπινη, αντέχεις, αντέχεις ως μια στιγμή και μετά θα εκραγείς. Άνθρωπος είμαι, θα πεις. Ενώ λέει η αγάπη μακροθυμεί. Περιμένει. Έχει μακροθυμία. Αντέχει. Ο πιστός που έχει αγάπη δεν βιάζεται να εκφράσει το θυμό του, ακόμα και αν κάποιος τον προκαλεί άδικα. Μα με πνίγει το δίκαιο μου. Αν κάποιος βιάζεται στη διεκδίκηση του δίκαιου του, σημαίνει ότι είναι ελλιπής αγάπης. Μα δεν έχω υπομονή. Δεν έχεις υπομονή, φρόντισε να έχεις. Σου λείπει η υπομονή. Η αγάπη λέει αγαθοποιεί, χριστεύεται, λέει το αρχαίο. Δηλαδή συμπεριφέρεται με χριστότητα η αγάπη. Η χριστότητα είναι η ενεργός καλοσύνη που επιδιώκει το συμφέρον των άλλων. Ου ζηλεί, δεν ζηλεύει. Ο πιστός που έχει αγάπη, αδερφοί, πραγματική, χαίρεται στη χαρά του αδελφού του. Θα μου πείτε, γιατί ο κοσμικός δεν χαίρεται στη χαρά του άλλου? Όχι αν επηρεάζει εσένα. Δηλαδή, είμαστε σε μια εταιρεία και ο διπλανός μου πήρε προαγωγή και αύξηση. Εγώ όχι. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ δεν είμαι καλός και εγώ ξέρω τα κακά του. Ενώ ο αυταφεντικό δεν ξέρει, αλλά εγώ που είμαστε μαζί τόσα χρόνια, τα ξέχω και εγώ τα στραβά μου, αλλά και αυτός. Χαίρομαι. Ευλογείται στην ευλογία του διπλανού του. Απολαμβάνει όταν κάποιος προοδεύει. Γιατί προοδεύει και μπορεί να σε περάσει, να ανέβει πιο πάνω. Ο πιστός δεν έχει την καρδιά του να το σέρνει στα πονηρά και σκοτεινά μονοπάτια της ζηλοφθονίας. Όπως είπα, γιατί αυτός και όχι εγώ? Εγώ είμαι καλύτερος. Να δούμε και ένα εδαφείο στους Γαλάτας 5:22. Ο δε καρπός του πνεύματος έστειν. Και είναι κάποια ωραία καρπή, έτσι, γιατί λέμε να είχα χρήματα, να έχω δυνάμεις, να... αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία που είπαμε, καρπός, Χριστότης, αγαθοσύνη. Μετά έρχεται η πίστη και η πραήτητα και η εγκράτεια. Πρώτη-πρώτη η αγάπη. Πίσω εκεί που είμαστε πρώτη Κορυφαίους. Η αγάπη δεν περπερεύεται, δεν μεγαλοκαυχαίεται. Δηλαδή δεν έχει περηφάνεια, δεν έχει αυθάδεια. Αυθάδεια, θα σου πετάξει λόγια. Ο αυθάδης άνθρωπος συμπεριφέρεται με θράσος και μιλά απρεπώς, μη λογαριάζοντας κανένα. Και είναι πολύ άσχημο να βλέπεις, για παράδειγμα, ένα γιο να αυθαδιάζει στον πατέρα του ή μια γυναίκα να είναι αυθάδης προς τον άντρα της. Δεν είναι σωστό, δεν είναι άσχημο και για το ίδιο το άτομο. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του αγάπη. Και συνεχίζει, ου φυσιούται, δεν φουσκώνει δηλαδή από υπερηφάνεια. Εκείνος που έχει αγάπη δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται ό,τι και αν έχει λάβει από τον Κύριο. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, όταν δεν έχεις τίποτα, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα και πάλι έχουν μια ψευτοϋπερηφάνεια μέσα τους και λέει που τη βρήκε αυτός την υπερηφάνεια. Δηλαδή είναι στη ψάθα που λέμε και όμως είναι και υπερήφανο άτομο από μέσα του. Αλλά μιλάμε τώρα για κάποιον που έχει από τον Κύριο και έχει. Εκεί λέει, πρόσεχε, να μην περηφανευτείς, να φουσκώσεις, φυσιούται. Γιατί η ανθρώπινη αγάπη συνεχόμενα καυχαίται από μόνη της, η ανθρώπινη. Δηλαδή, το εγώ είναι το κέντρο με το οποίο κινείται. Εγώ τι κάνω, πώς είμαι, πώς με βλέπουν. Πάρε τον εγωισμό από την ανθρώπινη αγάπη και θα καταρρεύσει, γιατί είναι η μόνη δύναμη που έχει, το εγώ. Στο 5. Δεν συμπεριφέρεται άσχημα. Ουκ ασχημονή. Ο πιστός που έχει αγάπη είναι ευπρεπής. Είναι ευγενικός. Από την άλλη, η ανθρώπινη αγάπη, σκεφτείτε ας πούμε, ένα ζευγάρι πάει για διαζύγιο στο δικαστήριο και αρχίζει ο ένας και βγάζει όλες τις πικρίες του και όλα τα... Γιατί όταν ζήσεις με τον άλλον και τριφτείς, σίγουρα θα βγουν στην επιφάνεια και όλα τα κρυφά κακά ιδιοτροπίες που έχει εκείνο το άτομο. Ενώ τα κρύβεις από τους υπόλοιπους. Και αρχίζει εκεί και βλέπεις τώρα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα σου τόσο καιρό στο κρεβάτι σου, που μοίρασες τα όνειρά σου, έστω και αν απέτυχε η σχέση. Και βλέπεις εκείνο το άτομο τώρα να σου βγάζει όλα τα άπλητά σου, που λέμε σε εισαγωγικά, στη φόρα και να σε εκθέτει. Γιατί? Για να ανέβει πιο πάνω. Γιατί σου λέει, αφού χωρίζουμε, θα σε εκδικηθώ. Και ο άλλος, ανάλογα. Και όλα αυτά τα παράπονα. Και είναι εκεί υπάλληλοι του, οι δικηγόροι και οι δικαστές, και χασκογελούν από κάτω βλέποντας την κατάντια των ανθρώπων. Πολλές φορές η ανθρώπινη αγάπη ζηλεύει και μπορεί να χτυπήσει εν ψυχρό το αντικείμενο της αγάπης του. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Τι αγάπη ήταν αυτή? Η αγάπη του εαυτού, του ή της. Αγαπώ τον εαυτό μου και επειδή αγαπώ τον εαυτό μου, θέλω αυτή τη γυναίκα να είναι κοντά μου, γιατί μου δίνει, παίρνω από αυτήν, αντλώ. Μου δίνει ειδονή, μου δίνει χαρά, την δείχνω, όλα για μένα. Αν το δεν μου πάει με κάποιον άλλη, με άλλον ή κάτι άλλο που, και θα τη χάσω, θα τη σκοτώσω. Γιατί έτσι αλλιώς, αφού δεν μπορώ να ζήσω για μένα, ενώ την αγαπούσε. Συνήθως η αγάπη είναι προσωπική. Απλά ταιριάζει δύο άτομα. Αγαπάει ο ένας τον εαυτό του, αγαπάει ο άλλος τον εαυτό του και μεταξύ τους τα βρίσκουν γιατί παίρνει ο ένας από τον άλλο. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο με την αγάπη που ο Κύριος μας λέει. 5. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά τα δικά της. Αυτό που λέμε. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Η φιλαυτία είναι το αντίθετο της φιλαδέλφειας. Και όποιος δεν είναι φιλάδελφος, δεν μπορεί να είναι φιλόθεος. Δηλαδή ο άνθρωπος αγαπά κάτι και θέλει πάντα να το κρατάει δικό του. Ένας φίλαυτος άνθρωπος δεν μπορεί να συνυπάρχει με τον πλησίον του. Καταρχάς, δεν συγχωρεί. Μοιάζει με κάποιον που βγάζει από το δωμάτιο της καρδιάς του τους πάντες. Διότι αισθάνεται ότι όποιος μπει εκεί μέσα, του παίρνει το χώρο του, το ζωτικό του χώρο. Είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Έτσι, για να προφυλάξει τη φιλαυτία του, τον αφήνει έξω από την καρδιά του, με τον κρύον τρόπο του, διότι δείχνει ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Άρα δεν μπορείς να συνδεθείς με τον άλλο. Θέλει συνεχώς να επιβεβαιώνει ότι οι πάντες τον αγαπούν. Νομίζω ότι είναι άλλοι όλοι κομπάρσοι σε μία ταινία και ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, το επίκεντρο. Και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, δημιουργεί συνέχεια σκηνές. Ο εαυτός μου, εγώ, ο φίλαυτος. Αλλά ο Ιησούς, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη από ηθοποιούς του Χόλιγουτ. Το έργο του Κύριου θα το κάνει με ανθρώπους ταπεινούς, γεμάτους από την αγάπη του, που έχουν το πνεύμα του διακόνου, του υπηρέτη. Όποιος με αγαπάει, λέει, θα με διακονεί και εμένα και τους γύρω του. Δηλαδή, όποιος λέει θέλει να γίνει μεγάλος, να γίνει διάκονος, υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος, πλύνε τα πόδια, βοήθησε από κάτω, δούλευε από κάτω. Δεν αρέσει αυτό στη σάρκα, αρέσει όμως τον Κύριο. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν ζητούν το δικό τους συμφέρον, αλλά τον άλλον. Στο 5 πάλι. Δεν παροξύνεται. Τι είναι ο παροξυσμός? Είναι το βίο ξέσπασμα. Μπαμ! Που οδηγεί σε καταστροφή τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ανοίξει η γλώσσα, θα πει τα πικρά λόγια και άτε μετά να τα μαζέψεις. Μα συγγνώμη. Μα με πλήγωσες. Μα δεν το ήθελα. Πώς δεν το ήθελα? Του είπες. Με ξέσχισες. Με τα βέλη σου που μου έριξες, δεν μπορώ. Παροξύνθηκα. Η ανθρώπινη αγάπη είναι ευαίσθητη και δύσκολο να συγκρατηθεί. Δεν αντέχει να παραμελείται. Γι' αυτό, όπως είπα, τα ζευγάρια ή άλλες σχέσεις φιλικές, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου για να είμαστε φίλοι. Αν δεν μου δίνεις, αν με παραμελείς, δεν σε θέλω. Ενώ ο πιστός που έχει αγάπη του Κυρίου στην καρδιά του δεν μπορεί να παροξύνεται με το παραμικρό και δεν είναι ευερέθιστος. Η αγάπη, η γνήσια, αδερφοί, δεν εξάπτεται εύκολα και δεν κρατάει λογαριασμό. Έτσι σαν ένα δευτέρι, ας πούμε, και να σημειώνω τα λάθη του άλλου ή τι μου είπε και πότε μου το είπε. Τα σημειώνω όλα αυτά που κάνεις, ένα-ένα, ας πούμε. Έτσι, θα έρθει η ώρα σου. Και ετοιμάζεις το σχέδιο σου να εκδικηθείς την κατάλληλη ώρα. Δεν μπορείς να ονομάζεσαι πιστός αν έχεις τέτοιες σκέψεις πίσω. Μα μου έκανες ξανά και ξανά. Άλλα λέει ο λόγος, άλλα λες εσύ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Θεσσαλονικής 5:15. Κοιτάτε, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντικακού σε κάποιον, αλλά πάντοτε να επιδιώκεται το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Δεν θα αποδώσεις κακό αντικακού, άρα μου έκανε κάποιος κακό, έτσι. Αν σου πει αντικαλού, κακό, σου κάνει κάποιος κακό. Προσέχετε, λέει, μήπως κανείς αποδώσει κακό αντί του κακού που του έκανε ο άλλος σε κάποιον, αλλά πάντοτε κεφαλαίο, να επιδιώκεται το αγαθό και ο ένας τον άλλο και σε όλους. Έχει κόστος το να είσαι πιστός. Είναι άδικο, αφού μου έκανε κακό, πρέπει το κακό οφθαλμού αντί οφθαλμού, δεν λέει. Μα δεν ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη, ζούμε στην Καινή. Αν εκδηλώναμε μνησικακή, αν δεν θα ευαρεστούσαμε τον Θεό. Μνησίκακος, τι είναι το μνησίκακος? Είναι σατανοκίνητον πάθος. Διώχνει τη χάρη του Θεού. Ο μνησίκακος είναι σαν να χαστουκίζω τον εαυτό μου περιμένοντας να χτυπήσω τον άλλο. Δηλαδή αυτό ταλαιπωρείσαι και αυτό μαστιγώνεσαι. Σαν να αφήναμε μια φωτιά μέσα μας να σιγοκαίει με κίνδυνο να αναζεπηρωθεί και να βλάψει και εμάς και τους άλλους. Να σε ρίξω στη φωτιά και να καούμε μαζί. Τρέλα. Βέβαια, είναι φυσικό να αναστοτονόμαστε όταν οι άλλοι μας προσβάλλουν, αλλά ακόμη και αν δικαιολογημένα θυμώσουμε, η αγάπη δεν μας αφήνει να παραμείνουμε εξορκισμένοι. Πρέπει, γι' αυτό είπαμε τα χαρίσματα και στους Γαλάτες. Υπομονή, αγάπη, εγκράτεια. Αριθμοί 20:10. Ο Μωυσής, οργισμένος από την απιστία του λαού του Θεού, ξεχνά για λίγο την πραότητα που είχε, γιατί λέει ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πραής σφόδρα. Και ξεσπά σε μια συμπεριφορά αυθαδική που του κόστισε την είσοδο του στη γη της Ευαγγελίας. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Αρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα, γιατί φώναζαν αυτοί: δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό, μας έφερες εδώ, τι μας έφερες εδώ, και τον. Δεν άντεξε. Και τους είπε: ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα. Και ο Κύριος του είπε: μίλησε στην πέτρα και θα βγει το νερό. Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, χτύπησε την πέτρα με τη ράβδο 2 φορές. Μπαμ, μπαμ. Ο Κύριος θυσιάστηκε 1 φορά, που είναι η πέτρα μας. Έσπασε τον τύπο. Και βγήκαν πολλά νερά. Βλέπετε αυτό που λέμε πριν. Ο Κύριος το έκανε για να μην τον προσβάλλει. Γιατί αν δεν γινότανε, δεν έχουμε αρχηγό, δεν έχουμε Κύριο. Ήπια η συναγωγή και τα χτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών: επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Λίγο καιρό μετά πέθανε ο Αρών και ο Μωυσής βγήκε στο βουνό, την είδε από μακριά και του λέει: άτι Μωυσή, έλα κοντά μου τώρα. Δεν θα μπεις μες στη γη. Εντάξει, είναι και ο νόμος, σταματάει μέχρι εκεί τον Ιορδάνη, μετά είναι η χάρις που μπήκε ο Ιησούς στον Αβή, αλλά ο Κύριος συνδυάζει τους τύπους του. Πίσω στην 1 Κορινθίους 13:5. Δεν συλλογίζεται το κακό η αγάπη. Τον αντίον η ανθρώπινη αγάπη τρέφεται με τα σκάνδαλα του κόσμου. Άκουσες τι έγινε, η τάδε έκανε έτσι, ο τάδε έκανε έτσι. Ού, να δούμε και τι άλλο έκανε. Και σκέφτεσαι αρνητικά, πονηρά, δαιμονικά εισαγωγικά. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη συνήθεια να διαλογίζεται το κακό,

συλλογίζεσαι το κακό και λες και τι πειράζει, απλά σκέφτομαι. Μου θυμίζει μια ιστορία, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς, κάποιος κάτι ήθελε, ένα αυτιάρι, τι ήταν, και δεν είχε, και είδε μακριά ένα σπίτι και λέει θα πάω να ζητήσω, ίσως μου δώσουν. Και περπατώντας σκεφτότανε, θα τους πω, σιγά που θα μου δώσει, θα μετάξει έξω άλλος. Θα του πω να το δανειστώ, ναι, θα θέλει λεφτά, εγώ λεφτά δεν έχω. Και προχωρούσε και πήγαινε προς το σπίτι και έκανε συνεχώς αρνητικές σκέψεις και θύμωνε με τον άνθρωπο που ούτε τον είδε ούτε τον ήξερε. Και στο τέλος χτυπά την πόρτα θυμωμένος και του λέει: θέλεις να μου το δώσεις, δώσ' μου το, θέλεις να μου το δώσεις. Και ο άνθρωπος έμεινε έτσι, ούτε ήξερε. Και έφυγε θυμωμένος. Συλλογίζεσαι το κακό χωρίς λόγο. Μα προετοιμάζομαι για να ανταπεξέλθω στην. Όχι. Αφήνεις το διάβολο να αλωνίζει μέσα σου, κάνοντας κακές σκέψεις που σου φέρνουν και λύπη, αλλά τάχα για να ετοιμαστείς. Το παιδί του Θεού έχει μέσα του αγαθοσύνη. Όταν έχει να κάνει μια αμφισβητούμενη περίπτωση και δεν ξέρεις τι είναι, προτιμά να σκέπτεται το αγαθό για τον πλησίον του, εφόσον δεν είναι καρδιογνώστης. Σου χτυπά την πόρτα κάποιος. Ανοίγεις, βλέπεις έναν άνθρωπο εκεί. Σου λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω. Σίγουρα δεν έχει να φάει αυτός τώρα ή δεν κανένας που γυρνάει τα σπίτια και παίρνει από όλους και φαγητά και χρήματα. Ναι, αλλά από την άλλη, αν πραγματικά δεν έχει να φάει, δεν ξέρω. Τι θα κάνεις τέτοια περίπτωση. Αφού είναι φαγητό, δώσ' του λίγο φαγητό. Μα μπορεί να, μπορεί να το πάρει, να το, ξέρω, να το κάνει ναρκωτικά, να το δώσει παρακάτω. Εσύ κάνε το καλό. Και θα βρει από αλλού, αν είναι λάθος. Ο Θεός βλέπει την καρδιά σου και την πράξη σου. Μην είσαι καχύποπτος, μην είσαι δηλαδή πονηρός, να είσαι πάντα αρνητικός, γιατί θα με ξεγελάσει ο διάβολος. Να προνοούμε τα καλά μπροστά στον Κύριο και στους ανθρώπους, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να προνοούμε τα καλά. Αυτή είναι η πιο ωφέλιμη οδός για τον άνθρωπο, διότι διατηρεί το πολυτιμότερο αγαθό, την ειρήνη του. Θυμάμαι μια φορά η αδερφή μου στη Σουηδία είχε αυτό το δίλημα. Έρθει κάποιος, χτυπάει την πόρτα και της λέει: η μητέρα μου πεθαίνει, είναι πολύ άρρωστη. Μπορεί να με δανείσει λίγα χρήματα για να πάω και να έρθω και να στα δώσω όταν θα έρθω πίσω. Αυτή τώρα λέει: σίγουρα θα πάει ή θα παταπιεί στο ποτό αυτό. Δεν τον ήξερε καλά, ήταν γείτονα, αλλά ξέρετε, εκεί είναι, τον έβλεπε μια φορά κάθε τόσο. Μετά μου λέει: αν όμως είναι αλήθεια και θα πεθάνει η μητέρα του και θα έχω τύψεις, του έδωσε. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο άνθρωπος και της τα δώσει. Μου λέει: είδες, πράγματι, ας πούμε, τα έχει ανάγκη. Όταν δεν ξέρεις, κάνε το καλό. Και ο Κύριος ξέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο, και να τα έπινε στο ποτό που λέμε, αυτόν το σενάριο, ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου ότι εσύ το έδωσες για να πάει να δει την άρρωστη μητέρα του. Αν το έκανε κακό, κακό δικό του. Αλλά ο Κύριος θα σου καταλογίσει την καλή πράξη γιατί το έκανες με καλή καρδιά. Η αγάπη δηλαδή δεν αποδίδει κακά ελαττήρια στους άλλους, αλλά έχει την τάση να αναγνωρίζει ελαφρυντικά και να δίνει στους άλλους το ευεργέτημα της αμφιβολίας. 1 Κορινθίους 13 στο 6. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Η ανθρώπινη αγάπη χαίρεται στη πτώση του εχθρού της. Α, έπεσε ο εχθρός μου. Είδες, μπράβο, ο Κύριος τον τιμώρησε. Ευχαριστώ Κύριε που είσαι δίκαιος. Βάζουμε και το Θεό μέσα στα δικά μας σχέδια, γιατί νιώθουμε ωραία που ο εχθρός μας έπεσε. Δεν είναι δυνατόν να χαρεί την αλήθεια η ανθρώπινη αγάπη, αν αυτή η αλήθεια δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της. Αφού είναι εχθρός. Εκείνος που αγαπά δεν χαίρεται όταν γίνεται κάτι στραβό. Δεν παίρνει ποτέ το μέρος της αδικίας, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Γιατί αδερφοί, υπάρχει γενικά μια αμοχθηρή τάση στην ανθρώπινη φύση να χαίρεται στην αδικία, ειδικά όταν επωφελείται από αυτή την αδικία. Όταν ανοίγεις τις ειδήσεις, τι θες να ακούσεις? Τι κακά έγιναν? Έγινε το τάδε ή το τάδε. Κάτι να μπορείς να συζητήσεις με το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, με τους φίλους σου τις επόμενες μέρες. Κανένα σκάνδαλο, να μην μας επηρεάσει εμάς, αλλά να ακούσουμε. Είναι αγώνας οι ειδήσεις. Μόνο για ένας φίλος μου σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν το δελτίο, δεν είχαν καλές ειδήσεις, έτσι συνταρακτικές. Καμιά φορά ξέρετε, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έρχεται ένας και λέει: έγινε δυστύχημα πριν από λίγο. Θανατηφόρο? Όχι, του λέει. Είπε μια βρισιά. Διότι έχασε την καλή είδηση. Θανατηφόρο.
ενώ δεν ξέρει ότι αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο φίλος του.

0: συγγενής του, ένας γνωστός του. Βλέπετε, ο άνθρωπος γίνεται κτίνος για την ακροματικότητα, για τη δουλειά σου και χάνεις την ευαισθησία της αγάπης για τον πλησίον σου. Η αγάπη μας υποκινεί να χαιρόμαστε με την αλήθεια, αλλά δεν μας επιτρέπει να χαιρόμαστε με την αδικία. Ακόμα και αν κάποιος που μας μισεί υφίσταται κακομεταχείριση ή κάποια άλλη αδικία, σου κάνει κάποιος κακό και ξέρεις ότι ήταν αδικία αυτό που έγινε. Είσαι στο σπίτι σου και ακούς ότι αυτός έπαθε κάποιον κακό. Χαίρεσαι? Δεν σε βλέπει κανείς. Εάν χαρείς μέσα σου, σε βλέπει ο Κύριος. Εκεί δείχνει ότι έχεις χαλάσει. Έχεις βάλει την αγάπη του Κυρίου στο πλάι και άφησες την κακεντρεχή αγάπη, την ανθρώπινη, που λέει είναι εχθρός μου. Δεν φταίω εγώ, δεν έκανα κάτι εγώ, ναι, αλλά χαίρεσαι. Παροιμίες 24:17. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Και μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Στη πτώση του εχθρού σου μη χαρείς και στο γλίστριμά του ας μη εφραίνεται η καρδιά σου. Για σκέψου να πας να το βρεις. Πες ότι πέθανε το παιδί του, ας πούμε. Έτσι, και τον ακούς που κλαίει. Και λες, εγώ δεν φταίω, καλό να πάθει. Για σκέψου να πάει να το δεις και να τον αγκαλιάσεις και να του συμπαρασταθείς. Του εχθρού σου. Έτσι νικάς το κακό με το καλό. Στο 7, πίσω στην 1η Κορινθίους. Πάντα αν έχετε, πάντα στέγη, λέει το αρχαίο από τη στέγη, όλα τα καλύπτει. Ο χριστιανός που κατευθύνεται από την αγάπη δεν είναι πρόθυμος να φέρει στο φως όλες τις ατέλειες και τα ελαττώματα των χριστιανών αδελφών του. Μα τα ξέρω, ξέρω τα ελαττώματα. Μην τα φέρεις στο φως. Σκέπασε τα, βάλε μια στέγη από πάνω. Ο Θεός έβαλε στον Ιώβ μια στέγη, δεν μπορούσε ο διάβολος να τον πειράξει. Μπορείς εσύ να σκεπάσεις. Η αγάπη ανέχεται τα πάντα. Είναι πρόθυμη να υπομένει, να υποφέρει για χάρη της δικαιοσύνης. Αυτός που έχει αγάπη δεν θα βιαστεί να εκθέσει τους άλλους ή εκείνον που έσφαλε εναντίον του. Γιατί αυτός που έσφαλε εναντίον μου, ταυτόχρονα πάει να ονομαστεί εχθρός μου. Προς τα εκεί πάει. Μη χαρείς, μη θέλεις να τον εκθέσεις, έστω και έμμεσα. Γιατί σε πρόσβαλε με κάποιον άλλον τρόπο, κάτι έκανε. Γιατί αδερφοί, σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη και τα σφάλματα των αδελφών μας είναι ασήματα και άνετα μπορούν να καλυφθούν από το μανδύα της αγάπης. Λέει, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Μα είναι αμαρτία, δεν τη βγάλουμε στην... Όχι, δεν θα τη βγάλεις στην επιφάνεια. Μα ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία. Αυτός που δεν θέλει την αμαρτία δεν μπορεί να τη ξεσκεπάσει. Πόσες αμαρτίες έκανες κρυφές που δεν έγιναν γνωστές και ο Κύριος τις συγχώρεσε. Ματθαίος 18:15. Αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεξε τον εσύ και αυτός μόνοι. Μην τον προσβάλλεις δηλαδή. Μην το κάνεις βούκινο. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μας λέει μετά αν όχι τι θα γίνει, αλλά μένουμε σε αυτό. Εάν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Μα αμάρτησε, τι θα γίνει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Έλεξε τον και βρέστε τα μεταξύ σας και έκλεισε εκεί. Όπως ελέγχει ο Κύριος και κλείνει εκεί. Γιατί αν θέλεις να τον εκθέσεις, αφού έχεις το δικαίωμα και τη σε αδίκησε, τότε έχει και κάθε δικαίωμα ο πατέρας σου ουράνιος να σε εκθέσει σε όλους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν το άλλο άτομο ζητήσει συγχώρεση, αφού του επισημανθεί το σφάλμα κατηδίαν και επανορθώσει τη βλάβη, τότε εκείνος που έχει αγάπη θα δείξει ότι η συγχώρεση του είναι αληθινή και έχει καλύψει το ζήτημα, όπως κάνει και ο Θεός. 1 Πέτρου 4:8, αυτό που είπα. Προπάντων να έχετε ένθερμη την αγάπη μεταξύ σας, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πίσω στην 1η Κορινθίους στο 7 εδάφιο. Πάντα πιστεύει. Μα να πιστεύουμε τα πάντα ό,τι μας πούν. Αυτή η δήλωση βρίσκεται σε τέλεια αντίθεση με τον σαρκικό άνθρωπο που αμφισβητεί τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων. Όπως είπα πριν, ναι, μου το λέει, αλλά έτσι είναι. Τι συμφέρον έχει, τι κίνητρο έχει. Έτσι όπως το χαζό να πέσω στη παγίδα του. Ό,τι μου λέει θα τα πιστεύω. Ο κόσμος βέβαια είναι γεμάτος ανθρώπους με υστερόβουλα κίνητρα και συνεπώς χρειάζεται προσοχή ποιον εμπιστευόμαστε. Ωστόσο, όταν πρόκειται περί αδελφών ειδικά, η αγάπη είναι πρόθυμη να δείχνει εμπιστοσύνη και δεν είναι καχύποπτη. Γιατί η αγάπη και η εμπιστοσύνη πηγαίνουν χέρι-χέρι. Αδελφοί, ο Κύριος μας ονομάζει πρόβατα. Το πρόβατο είναι αγαθό ζώο. Δεν έχει κακία μέσα του πονηρία. Πάει, μπορεί να το αρπάξει ο λύκος να το φάει, αν δεν είναι κοντά στον καλομπημένα. Δεν έχει επιθετικά όπλα. Άρα, αφού είναι αυτός ο χαρακτήρας του πιστού, έχει τόσα άλλα ζώα που μπορούσε να μας ονομάσει. Αλλά μας βάζει σαν προβατάκι. Αγνά, αθώα, τα οποία, πρόβατα, εμπιστεύονται τον Κύριο και ο Κύριος με κάποιο θαυματουργικό τρόπο τα προσέχει. Εκτός και αν δεν έχουμε πολύ πίστη ότι ο Θεός μπορεί να μας προσέξει γιατί είναι μακριά και δεν μπορεί να μας καλύψει, να μας σκεπάσει. Ο Κύριος δίδαξε, υποκινούμενος από αγάπη, εμπιστευόταν τους μαθητές του παρά τις ατέλειές τους. Και ήξερε. Πίστευε δηλαδή ότι μέσα τους αγαπούσαν αληθινά τον Θεό και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του παρόλες τα λάθη τους. Και ακόμα και όταν έκαναν λάθη, ο Κύριος δεν αφισβητούσε τα κίνητρά τους. Θυμάστε για παράδειγμα όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβαλαν τη μητέρα τους να έρθει να τους ζητήσει να καθίσουν δίπλα στον Ιησού στις πρώτες θέσεις στη βασιλεία του, ο Κύριος δεν τους αφισβήτησε. Ήθελαν να είναι κοντά του, εντάξει, ήθελαν τις πρώτες θέσεις, αλλά ο Κύριος δεν τους απέρριψε. 1 Κορινθίους 13:7. Πάντα ελπίζει. Η ελπίδα συνδέεται στενά με το μεγαλύτερο αγαθό που είναι η αγάπη. Αυτός που έχει αληθινή αγάπη Θεού μέσα του, έχει και ελπίδα σε όλες τις υποσχέσεις που είναι γραμμένες στο λόγο του. Επιπρόσθετα βασίζει την ελπίδα του και στους αδελφούς του, διότι αποτελούν την οικογένειά του. Και μπορεί πάντοτε να βασιστεί στην Εκκλησία σε καιρούς δοκιμασίας. Πόσες φορές μας συμβαίνει κάτι, αδελφοί, προσευχηθείτε γι' αυτό. Είτε προσευχή, είτε έμπρακτα βοήθεια, με κάποιον άλλον τρόπο. Βοηθήστε με. Όσο πιστεύει η αγάπη, τόσο ελπίζει. Και υποκινούμενοι από αγάπη, ελπίζουμε το καλύτερο για τους αδελφούς μας. Δηλαδή, αν κάποιος αδελφός πέσει σε κάποια αμαρτία, ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού σύντομα θα διορθωθεί. Δεν θα λέμε μακάρι να μην τα καταφέρει και να χαθεί. Όχι, να διορθωθεί. Πάντα υπομένει. Τίποτα δεν πρέπει να είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Η υπομονή μας βοηθά να μένουμε σταθεροί όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, απογοητεύσεις, οποιοδήποτε είδους πρόκληση. Η δοκιμή της υπομονής δεν έρχεται μόνο από καταστάσεις εκτός της Εκκλησίας. Μερικές φορές δοκιμαζόμαστε και από μέσα, γιατί εδώ είναι η πολυτριβή μας. Έχει άτομα που δεν έχουν και πολλά περαδώσει με τον έξω κόσμο, πιο πολύ είναι με τους πιστούς, στο σπίτι τους και στην Εκκλησία. Και λόγω της ανθρώπινης ατέλειας, οι αδελφοί μας μπορεί κατά καιρούς να μας απογοητεύουν. Δηλαδή, ακόμα και έναν αστόχαστο σχόλιο μπορεί να πληγώσει τα αισθήματά μας. Η διαγωγή κάποιου αδελφού μπορεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε, «Μα είναι χριστιανός αυτός, πώς ενεργεί έτσι, γιατί είπε αυτά τα λόγια, πώς μου μίλησε με αυτόν τον τρόπο, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι». Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις, θα πάψουμε να υπηρετούμε τον Κύριο? Όχι βέβαια. Η αγάπη δεν μας αφήνει να τυφλωθούμε τόσο πολύ από τις αποτυχίες ενός αδελφού, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τίποτα καλό σε αυτόν ή στην Εκκλησία ως σύνολο. Τι αδελφοί είναι αυτοί, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, φεύγω. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι σε ένα σώμα το οποίο αποτελείται από ατελή σκεύη, τα οποία είναι προς την τελειότητα, αλλά ακόμα κανείς δεν έχει γίνει τέλειος, ούτε κι εσύ. Και αυτό που μετράει ως πιστή είναι ο τερματισμός και όχι η αρχή της πορείας μας. Ματθαίος 24:13. Όπως το διατύπωσε και ο Κύριος Ιησούς, εκείνος που υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και ένα παράλληλο στο Λουκά 21:19. Με την υπομονή σας αποκτήστε τις ψυχές σας. Αν χάνω την υπομονή μου, αν δεν περιμένω ως το τέλος, βάζει όρους ο Κύριος. Και εφόσον οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από την υπομονή και ότι μπορούμε να εξαρτιόμαστε από τη βοήθεια του Θεού, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αδελφοί, από τις θλίψεις ή τις δοκιμασίες Να μου πείτε, μα δεν τα περνάω, τι να κάνω. Ναι, αλλά να γονγίζεις και να δυσφορείς με πικρία και με ψημυρία και συνέχεια να πικραίνεις και τους γύρω σου γιατί δεν περνάς καλά ή αδικήσαι. Γιατί όταν λέμε υπομονή, αυτός ο άνθρωπος είναι υπομονητικός. Δεν είναι απλά να έχω υπομονή έτσι σαν λέξη. Υπομονή τι σημαίνει? Να περνώ την κατάσταση την άσχημη, αλλά είναι πώς την αντιμετωπίζεις την κατάσταση με υπομονή. Αν συνεχώς γονγίζεις, αλλά την περνάς την κατάσταση στο τέλος και έχεις καταστρέψει γύρω σου ό,τι ήταν όρθιο, το έριξες κάτω, τι υπομονή είναι αυτή? Ρωμαίους 5:3. Ο Απόστολος Παύλος προέτρεψε: «Καφιόμαστε μέσα στις θλίψεις, ξέροντας ότι η θλίψη κατεργάζεται υπομονή». Βλέπετε, λέω, θέλω να έχω υπομονή. Μα για να δημιουργηθεί μέσα σου υπομονή, πρέπει να έρθει η θλίψη και μέσα από τη θλίψη θα κατεργαστεί. Και η υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα. Και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας, ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες με πίστη και σταθερότητα, ανακαλύπτει ότι διαθέτει την απαιτούμενη αρετή της υπομονής, κάτι που δεν γνώριζε στην πράξη πριν τη δοκιμασία. Πρέπει να δοκιμαστεί. Ο Κύριος μας επηρεάστηκε κατά πάντα και μπορεί να βοηθήσει τους πειραζόμενους. Μα γιατί να πειραστεί? Γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Πρέπει να επιτρέπουμε στην υπομονή να κάνει το πλήρες έργο της, αφήνοντας τη δοκιμασία να ολοκληρωθεί, χωρίς να προσπαθούμε να την τερματίσουμε γρήγορα, χρησιμοποιώντας αντιγραφικά μέσα, ενάντια στη γραφή δηλαδή, να ευκολύνουμε το δρόμο μας, όπως τον άλλο που κουβαλούσε το σταυρό του, είδε ένα όνειρο και όλοι περπατούσαμε το σταυρό στην πλάτη, και αυτός λέει, είναι πολύ μακρύς ο σταυρός, και πήρε ένα πριόνι και έκοψε ένα κομματάκι και έγινε πιο ελαφρύς. Συνέχισε, λέει, τι, κόψε ακόμα ένα κομμάτι. Έκοψε, τελικά έγινε ένα μικρό σταυρό, τον κουβαλούσε οι άλλοι καημένοι, αγχωνόντουσαν να τα καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος. Αυτός περπατούσε γρήγορα. Και φτάναν όλοι σε έναν κρεμό, που απέναντι βέβαια είχε ξανά γη, αλλά ήταν ένα βάραθρο, και όλοι βάζαν το σταυρό τους πάνω και περνούσαν. Ο καθένας να βάλει το δικό του. Πάνε να βάλει το δικό του, αυτός δεν έφτανε, αφού ήταν κοντός. Μη μειώνεις δηλαδή αυτόν που ο Κύριος σου έφερε στο δρόμο σου για να σε εκπαιδεύσει, να αποκτήσεις την υπομονή, να το κάνεις εύκολο να γλιστρήσεις, να πας από άλλο δρόμο. Γιατί τότε η πίστη θα δοκιμαστεί και θα εξαγνιστεί και η δύναμη που έχει να μας στηρίξει θα φανερωθεί. Ίσως αποκαλυφτούν αδυναμίες, πράγμα που θα επιτρέψει στον χριστιανό να διακρίνει τα όποια ελαττώματα και να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις. Γιατί στη δοκιμή θα φανεί τι μου λείπει. Οι δοκιμασίες που υπομένει πιστά κάποιος μπορούν να τον διαπλάσουν, κάνοντάς τον πιο υπομονητικό, πιο σπλαχνικό, πιο συμπονετικό, πιο καλοσυνάτο και στοργικό στις σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Για σκέψου κάποιος που πέρασε μια ασθένεια καιρόν πολύ. Άδικα δεν έπρεπε, αλλά την πέρασε. Ταλαιπωρήθηκε και έγινε καλά. Και ένας άλλος στον κύκλο του, ο αδερφός κλπ, περνάει παρόμοια κατάσταση. Αδερφέ μου, σε καταλαβαίνω, πού να με καταλάβει. Τα πέρασα κι εγώ. Κάνει υπομονή. Όπως τα κατάφερα εγώ, θα τα καταφέρεις κι εσύ. Α, εντάξει, εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Μου λέει, δεν είναι τίποτα. Ενώ εγώ υποφέρω. Θέλεις το άτομο που πέρασε παρόμοια μαζί σου. Μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μπορεί να είναι πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή τραγικά και τα ξεπέρασες. Μπορείς να βοηθήσεις ανάλογα άλλους, αλλά και ο ίδιος έχεις αποκτήσει υπομονή μέσα σου. Ιάκωβος 1, πρώτο κεφάλαιο, από το 2. Όλη τη χαρά να θεωρήσετε πως έχετε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε μέσα σε ποικίλες δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστης σας κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή σας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να σας λείπει τίποτε. Πίσω στην 1η Κορινθίους, στο 8. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει. Είτε όμως προφητείες θα καταργηθούν, είτε γλώσσες θα πάψουν, είτε γνώση θα καταργηθεί. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητα για το σώμα, θα πάψουν όταν έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όμως κάτι άλλο θα μείνει για πάντα, κάτι το οποίο Μπορεί κάθε χριστιανός να καλλιεργεί έστω και αν δεν έχει λάβει κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Είναι το πιο σπουδαίο, πιο διαρκές και αυτό που είπαμε στην αρχή που ο Παύλος το αποκαλεί υπερέχουσα οδό. Είναι η οδός της αγάπης. Η οδός που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία που προέρχεται από το να δίνουμε και να υπηρετούμε δια της αγάπης των πλησίων μας. Και συνεχίζει, γιατί μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί. Το τέλειο είναι ο Θεός και το κατά μέρος είναι η περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου. Γιατί το τέλειο είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όταν μπούμε μέσα, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε την ύπαρξη του Θεού, αφού το βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα εδάφιο, αδερφοί, που μας προτρέπει σε συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με αυτό στο οποίο έχουμε φτάσει. Στο 11. Όταν ήμουν νήπιο, λαλούσα ως νήπιο, φρονούσα ως νήπιο, λογιζόμουν ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τα νηπιακά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα σαν παιδάκι. Είχα φρονήματα σκέψης νηπίου. Σαν νήπιο συλλογιζόμουν και έκρινα. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατάργησα και άφησα πλέον τις νηπιακές γνώσεις και το να σκέφτομαι με νηπιακό τρόπο. Γιατί στην παρούσα ζωή έχουμε την διάνοιά μας, η οποία είναι ατελής. Η γνώση είναι σαν μικρού παιδιού, δηλαδή στο τι θα ξέρουμε με τον Κύριο μετά και τι θα ανοίξει ο Κύριος μπροστά μας, αυτά που ξέρουμε είναι πεπερασμένα. Βλέπουμε τώρα μέσα από κάτω πτρο ενιγματικά, λέει στο 12. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μερικώς. Τότε όμως θα γνωρίσω καλά, καθώς και γνωρίστηκα καλά. Τώρα λοιπόν μένουν πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τα τρία αυτά. Μεγαλύτερο όμως από αυτά, η αγάπη. Τώρα που λέει εδώ για το κάτω πτρό, οι αρχαίοι μεταλλικοί καθρέφτες, ήταν σαν χαλκός, πολύ γυαλισμένος όσο μπορούσαν, αλλά δεν διέθεταν τόσο καλή ανακλαστική επιφάνεια και η εικόνα που φαινόταν ήταν θαμπή. Θα πας πολύ κοντά να δούμε τι έβλεπες. Καμιά σχέση με τους σημερινούς γυαλινούς καθρέφτες. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν αν αυτή η θεία αγάπη κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Το ερώτημα, αδερφοί, κλείνω με αυτό. Είμαστε πρόθυμοι να θέσουμε κατά μέρος εγωιστικές συμπεριφορές και στόχους ανθρώπινους που θέλουμε εμείς. Γιατί μιλάμε απόψε για την αγάπη του Θεού, η οποία δίνει, δίνει, δίνει και θα πάρεις από τον Κύριο, αναπληρώνεις και από τους γύρω σου, αλλά δεν περιμένεις, δεν είναι η ανταλλαγή όπως είναι έξω στον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τα παιδιά του Θεού. Αυτό όμως θέλει προσευχή, θέλει εργατικότητα, θέλει αγρύπνια πνευματική. Γιατί πρέπει να είσαι alert, εκεί να βλέπεις. Μήπως κάνω λάθος, μήπως πέσω, μήπως πληγώσω τον άλλο, μήπως κάνω ζημιά. Είτε άθελα είτε θελημένα. Μα πώς θα το κάνουμε άθελα? Γιατί αφήνεις τις σκέψεις να βολιάζουν μέσα σου και να γίνεται η ζημιά από κάτω και λες δεν ξέρει κανείς τίποτα. Αλλά την ώρα που ο εχθρός θα σου φέρει μια δοκιμασία, μπορεί να βγει είτε ο μορφασμός, είτε η ειρωνία, είτε ο λόγος ο πικρός και να πεις την κάφα έκανα τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη. Αλλά έγινε η ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάς στο αγγείο σου τη διάνοια σου, τη σχέση σου με τον Κύριο αγνή, καθαρή, γιατί δεν θα έχει περίσσευμα η καρδία αρνητικό να βγει από το στόμα σου κάτι, που λέει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, θα βγει καθαρότητα. Δεν μπορεί ένας πιστός, καλός, χαμογελαστός, όμορφος, ωραίος, με τον Κύριο να καρφώνει, ξέρω εγώ, πρόκες στον τοίχο και μια στιγμή να του χτυπήσει το δάχτυλο και, και να ακούσεις ένα ευρεολόγιο, ένα βόθρο να βγαίνει από το στόμα του χίλιες βρυσίες γιατί πόνισε. Πού ήταν αυτά κρυμμένα? Φυτοζωούσαν μέσα και βγήκαν. Δεν είχαν αφαιρεθεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, τι έχουμε μέσα και να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς ήδη αυτοκαθαριζόμαστε, όπως είναι πολλές συσκευές που κάνουν αυτοκαθαρισμό. Πρέπει να βάλουμε το πρόγραμμα κάθε λίγο καιρό και να αυτοκαθαριζόμαστε. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται στους άλλους, αλλά πότε θα φανεί, όπως είπα, την ώρα της επίθεσης. Και ο διάβολος πανηγυρίζει και ο Κύριος λυπάται. Άρα, σε όλους αρέσει να έχουμε την αγάπη του Θεού, και αυτό είδαμε απόψε το κεφάλαιο της αγάπης, αλλά αδερφοί, το κυριότερο είναι μέσα μας να είναι αυτή η αγάπη, όχι μόνο να φαίνεται έξω. Αν είναι μέσα μας και μας πλημμυρίζει, θα βγει και έξω, φέρνοντας και εμείς. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησε μας να έχουμε πραγματικά, Κύριε, την ουσία από την οποία είσαι εσύ ο ίδιος, η αγάπη σου, Κύριε. Είναι αυτή η αγάπη που θα μας πάρει, Κύριε μας, κοντά σου για πάντα. Είναι το μόνο που θα μείνει για πάντα, Κύριε μας. Όλα τα άλλα θα καταργηθούν, γιατί δεν θα έχουν πια σημασία ή αξία. Θα έχουν επιτελέσει το σκοπό τους. Η αγάπη όμως είναι αυτή που θα μας κρατήσει μαζί σου, Κύριε. Είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας σου μας και σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 23. Και έζησεν η Σάρα 127 έτη. Ταύτα είναι τα έτη της ζωής της Σάρας. Και απέθανεν η Σάρα εν Κυριάθ Αραβά. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν. Και ήλθεν ο Αβραάμ για να κλάψει την Σάραν και να πενθήσει αυτήν. Και σηκωθείς ο Αβραάμ απέμπροσθεν του νεκρού αυτού, ελάλησε προς τους ιούς του Χέτ, λέγον «Ξένος και πάρικος είμαι εγώ μεταξύ σας. Δότε μη κτήμα τάφου μεταξύ σας, δια να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθεν μου». Απεκρίθησαν δε οι ιοί του Χέτ προς τον Αβραάμ, λέγοντας προς αυτόν «Άκουσον ημάς, Κύριέ μου, σύ είσαι μεταξύ ημών ηγεμών εκ Θεού. Θάψον τον νεκρόν σου εις το εκλεκτότερον εκ των μνημείων ημών. Ουδείς εξ ημών θέλει αρνηθεί το μνημείον αυτού προσέ, δια να θάψεις τον νεκρόν σου». Τότε σηκωθείς ο Αβραάμ, προσεκίνησε προς τον λαόν του τόπου, προς τους ιούς του Χέτ, και ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εάν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθέν μου, ακούσατε μου και μεσητεύσατε υπέρ εμού προς τον Εφρών των ιών του Σοάρ, και ας μη δώσει το σπήλαιον αυτού Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. Εις πλήρη τιμήν ας μη δώσει αυτό, διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ. Και απεκρίθη ο Εφρών ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκον των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού, λέγον «Ουχή, Κυριέ μου, άκουσον μου, συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιον το εν αυτό. Επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον τον νεκρόν σου». Και προσεκίνησεν ο Αβραάμ έμπροσθεν του λαού του τόπου. Και είπε προς τον Εφρών εις επίκον του λαού του τόπου, λέγον «Εάν σι θέλεις, άκουσόν μου παρακαλώ. Θέλω δώσει το αργύριον του αγρού. Λάβε αυτό παρέ μου και θέλω θάψει τον νεκρόν μου εκεί». Ο δε Εφρών απεκρίθη προς τον Αβραάμ, λέγον προς αυτόν «Άκουσον, Κύριέ μου, γη 400 σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ εμού και σου, θάψον λοιπόν τον νεκρόν σου». Και ήκουσεν ο Αβραάμ τον Εφρών, και εζήγησεν ο Αβραάμ εις τον Εφρών το αργύριον, το οποίον είπε εις επίκον των ιών του Χέτ, 400 σύκλους αργυρίου, δεκτού μεταξύ εμπόρων. Και ο αγρός του Εφρών, ως τη σήτω εν Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή, ο αγρός και το σπήλαιον του εν αυτό, και πάντα τα δέντρα τα εν το αγρό, και εν πάση της ορίης κύκλο, εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα, ενώπιον των ιών του Χέτ, ενώπιον πάντων των εισερχομένων εις την πύλην της πόλεως αυτού. Και μετά ταύτα, έθαψεν ο Αβραάμ Σάραν την γυναίκα αυτού εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, έμπροσθεν της Μαμβρή. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν. Και ο αγρός και το σπήλαιον το εν αυτό, εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα τάφου παρά των ιών του Χέτ. Γένεσης, κεφάλαιο 24. Ήτο δε ο Αβραάμ γέρον προβεβικός στην ηλικίαν. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπεν ο Αβραάμ προς τον δούλον αυτού, τον πρεσβύτερον της οικίας αυτού, τον επιστάτην πάντων των υπαρχόντων αυτού, «Βάλε παρακαλώ την χείρα σου υπό των μυρών μου, και θέλω σε ορκίσει εις Κύριον των θεών του ουρανού και των θεών της γης, ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον τόπον μου και εις την συγγένειά μου θέλεις υπάγει, και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου τον Ισαάκ». Είπε δε προς αυτόν ο δούλος, «Ίσως δεν θελήσει η γηνή να μη ακολουθήσει εις την γην ταύτην. Πρέπει να φέρω τον ιόν σου εις την υγιήν εκ της οποίας εξήλθες». Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ, «Πρόσεχε, μη φέρεις τον ιόν μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανού, ως της με έλαβεν εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου, και ως της ελάλησε προς εμέ και ως της όμως εν εις εμέ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού έμπροσθεν σου, και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκείθεν. Εάν δε η γηνή δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από του όρκου μου τούτου, μόνον τον ιόν μου να μη φέρεις εκεί». Και έβαλεν ο δούλος την χείρα αυτού υπό των μυρών του Αβραάμ του κυρίου αυτού, και ορκίστη εις αυτόν περί του πράγματος τούτου. Και έλαβε ο δούλος 10 καμήλους εκ των καμήλων του κυρίου αυτού και ανεχώρησε, φέρον με θεαυτού από πάντων των αγαθών του κυρίου αυτού και σηκωθείς υπήγεν εις τη Μεσοποταμίαν εις την πόλην του Ναχώρ και εγονάτισε τα καμήλους έξω της πόλεως παρά το φρέαρ του ύδατος προς το Εσπέρας, ότε εξέρχονται εγυναίκες για να αντλήσω συνείδωρ. Και είπε, «Κύριε Θεέ του κυρίου μου Αβραάμ, δώσμη δέωμε καλόν συνάντημα σήμερον και κάμε έλεος εις τον κύριόν μου Αβραάμ. Ιδού εγώ ίσταμε πλησίον της πηγής του ύδατος. Εδέ θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως εξέρχονται για να αντλήσω συνείδωρ. Και η κόρη προς την οποίαν είπω, επίκλινον παρακαλώ την ιδρίαν σου για να πείω. Και αυτή είπη, πείε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου, αύτιας είναι εκείνη την οποίαν ετοίμασας εις τον δούλον σου τον Ισαάκ. Και εκ τούτου θέλω γνωρίσει ότι έκαμες έλεος εις τον κυριόν μου». Και πριν αυτός παύσει λαλών, ιδού εξήρχετο η Ρεβέκα, ή της εγεννήθη εις τον Βαθουήλ, ιών της Μελχάς, γυναικός του Ναχώρ, αδελφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής. Η δε κόρη το ωραία την όψιν σφόδρα, παρθένος, και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν κατέβει στην πηγήν, εγέμισε την ιδρίαν αυτής και ανέβαινε. Δραμών δε ο δούλος η συνάντησιν αυτής, είπε, «Πότισόν με παρακαλώ, ο λίγον είδωρ εκ της ιδρία σου». Η δε είπε, «Πείε κυρία μου», και έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επί των βραχίωνα αυτής και επότισεν αυτόν. Και αφού έπαυσε ποτίζουσα αυτόν, είπε, «Και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, έως σου ποιος υπάσε». Και παρευθείς εξεκένωσε την ιδρίαν αυτής εις την ποτίστραν και έδραμεν έτη εις το φρέαρ δια να αντλήσει και ίντλησε δια πάσα στα σκαμήλους αυτού. Ο δε άνθρωπος θαυμάζων δι' αυτήν, εσύ όπα, δι' να γνωρίσει αν κατεβόδωσεν ο Κύριος την οδόν αυτού ή ουχή. Και αφού έπαυσαν εκάμιλοι πίνουσε, έλαβεν ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσιος σύκλου και δύο βραχιόλια δια τας χείρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Και είπε, «Τι νοστή γάτιρ είσαι εσύ, υπέμει παρακαλώ. Είναι εν τη οικία του πατρός σου τόπος δι' ημάς προς κατάλημα?» Η δε είπε προς αυτόν, «Είμαι θυγάτηρ Βαθουήλ, του ιού της Μελχάς, τον οποίον εγέννησεν εις τον Ναχώρ». Είπεν έτη προς αυτόν, «Είναι εις ημάς και άχυρα και τροφή πολύ και τόπος προς κατάλημα». Τότε έκλεινεν ο άνθρωπος και προσεκίνησε τον Κύριον και είπεν, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις δεν εγκατέλειπε το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού από του Κυρίου μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσεν εις τον οίκον των αδελφών του Κυρίου μου». Δραμούσα δε η κόρη, ανήγγειλεν εις τον οίκον της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδελφών ονομαζόμενον Λάβαν, και έδραμεν ο Λάβαν προς τον άνθρωπον έξω εις την πηγήν. Και ως είδε τα ενότια και τα βραχιόλια εις τας χείρας της αδελφής αυτού, και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδελφής αυτού, λεγούσις, «Ούτως ελάλησε προς εμέ ο άνθρωπος», ήλθε προς τον άνθρωπον, και ιδού ίστα το πλησίον των καμήλων επί της πηγής. Και είπεν, «Ίσελθε, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί ίστασε έξω?» «Επειδή εγώ ετοίμασα την οικίαν και τόπον δια τας καμήλους». Και εισήλθεν ο άνθρωπος εις την οικίαν, και εκείνος εξεφόρτωσε τας καμήλους, και έδωκεν άχυρα και τροφήν εις τας καμήλους, και είδωρ διανύψιμον των ποδών αυτού και των ποδών των ανθρώπων των μεταυτού. Και παρετέθη έμπροσθεν αυτού φαγητών, αυτός όμως είπε, «Δεν θέλω φάγη, έως ου λαλήσω των λόγων μου». Ο δε είπε, «Λάλησον». Και είπεν, «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ, και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριόν μου σφόδρα, και έγινε μέγας, και έδωκεν εις αυτόν πρόβατα, και βόας, και αργύριον, και χρυσίον, και δούλους, και δούλας, και καμήλους, και όνους. Και εγέννησε Σάρα, η γυνή του Κυρίου μου, ιών εις τον Κύριόν μου, αφού εγύρασε. Και έδωκεν εις αυτόν πάντα όσα έχει. Και με όρκησεν ο Κύριός μου, λέγον, «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, εις την γη την οποίαν εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον οίκον του πατρός μου θέλεις υπάγει και εις την συγγένειάν μου, και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιόν μου». Και είπαν προς τον Κύριόν μου, «Ίσως δεν θελήσει η γυνή να με ακολουθήσει». Ο δε είπε προς εμέ, «Ο Κύριος έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησα, θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδόν σου.

και αυτή με είπε, και εσύ πήε, και δια τες καμήλους σου ακόμη θέλω αντλήσει, αύτιας είναι η γηνή, την οποία ετοίμασεν ο Κύριος δια των ιών του Κυρίου μου. Και πριν παύσω λαλώνεν την καρδία μου, ιδού η Ρεβέκα εξήρχε το έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής. Και κατέβη στην πηγήν και ίντλησεν. Είπον δε προς αυτήν, πότισον με παρακαλώ. Ιδέ έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επάνωθεν αυτής και είπε, πήε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου. Έπιον λοιπόν και πότισε και τα σκαμήλους. Και ρώτησε αυτήν και είπον, τίνος θυγάτηρ είσαι? Ιδέ είπε, θυγάτηρ του Βαθουήλ, ιού του Ναχόρ, τον οποίον εγέννησεν εις αυτόν η Μελχά. Και περιέθεσα τα ενότια εις το πρόσωπον αυτής και τα βραχιόλια επί τας χείρας αυτής. Και κλίνας προσεκίνησα τον Κύριον και ευλόγησα Κύριον των θεών του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις με κατεβόδωσεν εις την αληθινήν οδόν, δια να λάβω την θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου εις τον ιόν αυτού. Τώρα λοιπόν, εάν θέλετε να κάμετε έλεος και αλήθειαν προς τον Κύριόν μου, είπατε μη. Ιδέ μη, είπατε μη, δια να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αποκριθέντες, ο Λάβαν και ο Βαθουήλ είπων, παρά Κυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν δυνάμεθα να σοι είπομεν κακόν ή καλόν. Ιδού η Ρεβέκα έμπροσθεν σου. Λάβε αυτήν και είπαγε. Και ας είναι γηνή του ιού του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και ό,τι ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησεν έως εδάφους των Κύριων. Και εκβαλών ο δούλος σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα έδωκεν εις την Ρεβέκαν. Έδωκεν έτη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις την μητέρα αυτής. Και έφαγον και έπιον αυτός και οι άνθρωποι μεταυτού και διενυκτέρευσαν. Και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπεν, εξαποστήλατε με προς τον Κύριόν μου. Είπον δε ο αδελφός αυτής και η μήτηρ αυτής, ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στινάς, τουλάχιστον 10. Με τα ταύτα θέλει απέλθει. Και είπε προς αυτούς, μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου. Εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριόν μου. Ιδέ είπον, ας καλέσομεν την κόρην και ας ερωτήσομεν την γνώμην αυτής. Και εκάλεσαν την Ρεβέκαν και είπαν προς αυτήν, υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου? Ιδέ είπεν, υπάγω. Και εξαπέστειλαν την Ρεβέκαν την αδελφήν αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλον του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν την Ρεβέκαν και είπαν προς αυτήν, αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και σηκώθη η Ρεβέκα και εθεράπαινε αυτής και εκάθισαν επί τας καμήλους και υπήγον κατόπιν του ανθρώπου και έλαβεν ο δούλος την Ρεβέκαν και ανεχώρησεν. Ο δε Ισαάκ επέστρεφεν από του φρέατος Λαχαΐροι, διότι κατόκει εν τη γύρις με συμβρίας. Και εξήλθεν ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν τη πεδιάδη περί το εσπέρας και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασα η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησαν από τις καμήλου. Διότι είχε νηπεί προς τον δούλον, τι είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ερχόμενος δια της παιδιάδος η συνάντηση νημών? Ο δε δούλος είχε νηπεί, είναι ο Κύριός μου. Και αυτή λαβούσα την καλύπτραν, εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο δε Ισαάκ έφερεν αυτήν εις τη σκηνήν της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε την Ρεβέκαν και έγινεν αυτού γηνή και ηγάπησεν αυτήν και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Ψαλμός ΚΕ. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ Κύριε, ύψωσα την ψυχήν μου. Θεέ μου, επί σε ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ. Ας μη χαρώσει επ' εμέ η εχθρή μου. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντες σε δεν θελούσι κατεσχυνθεί. Ας κατεσχυνθώσιν η μωρή παραβάτε. Δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου. Δίδαξόν με τα βήματά σου. Οδήγεσόν με εν τη αληθεία σου και δίδαξόν με. Διότι σύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλην την ημέραν. Μνήσθητη, Κύριε, τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου, διότι είναι απαιώνος. Τα αμαρτίας της νεότητός μου και τα παραβάσεις μου μη μνηστείς. Κατά το έλεό σου, μνήσθητή μου σύ, Κύριε, ένεκεν της αγαθότητός σου. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος. Δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδόν. Θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε

0: Η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησον την ανομίαν μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν, την οποίαν πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή αυτού θέλει κατοικεί εν αγαθείς, και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει την γην. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριον, διότι αυτός θέλει εξάξει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, διότι είμαι μονωμένος και τεθλιμμένος είμαι. Εθλίψεις της καρδίας μου ύφξησαν, εξάγαγέ με εκ των στενοχωριών μου. Ιδέ την θλίψην μου και των μόχθων μου, και άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Ιδέ τους εχθρούς μου, διότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον με εμίσησαν. Φύλαξον την ψυχήν μου και σώσον με. Ας μη κατεσχυνθώ, διότι επί σε ήλπισα. Ακακία και ευθύτης ας με περιφυλάτωση, διότι σε προσέμεινα. Λύτρωσον, Θεέ, τον Ισραήλ, εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός κάπα σίγμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνον με, Κύριε, διότι εγώ περιεπάτησα εν ακακία μου. Και επί τον Κύριον ήλπισα και δεν θέλω σαλευθεί. Εξέτασόν με, Κύριε, και δοκίμασόν με. Δοκίμασον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου. Διότι το έλεος σου είναι έμπροσθεν των οφθαλμών μου και περιεπάτησα εν τη αληθεία σου. Δεν εκάθισα με τα ανθρώπων ματέων και με τα υποκριτών δεν θέλω υπάγει. Εμίσησα την σύναξη των πονηρευωμένων και με τα ασεβών δεν θέλω καθίσει. Θέλω νύψει εν αθωότητη τας χείρας μου και θέλω περικυκλώσει το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Για να κάμω να αντυχήσει η φωνή ενέσεως και να διηγηθώ πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της κοινής της δόξης σου. Μη συμπεριλάβεις με τα αμαρτωλών την ψυχήν μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωήν μου, εις των οποίων τας χείρας είναι ανομία και η δεξιά αυτών πλήρης δώρων. Αλλά εγώ θέλω περιπατή εν ακακία μου. Λύτρωσόν με και ελέησόν με. Ο πους μου ίσταται εν τη ευθύτητη. Εν εκκλησίες θέλω ευλογή των Κύριων.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς να φυλάτητε. Φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε. Επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουσιν επί τους ώμους των ανθρώπων. Δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Και πλατίνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων Ραβί, Ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε υπηρέτη σας. Ώστις δε υψώσει εαυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Και ώστις ταπεινώσει εαυτόν, θέλει υψωθεί. Αλλού εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή σεις δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάμετε ένα προσήλυτον, και όταν γίνει, κάμνετε αυτόν ιών της γιένης, διπλότερον ημών. Ουέ εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, ώστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός, ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών, και ως της ομόσιν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, ως της όμως ομόσιν το δώρωτε επάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζων το δώρον? Ο ομόσας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο ομνίεν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού, και ο ομόσας εν το ναό ομνίεν αυτό και εν το κατοικούντι αυτών, και ο ομόσας εν το ουρανό ομνίει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και το έλεον και την πίστην. Ταύτα έπρεπε να πράτητε, και εκείνα να μη αφήνετε. Οδηγεί τυφλή, ή τίνες διηλίζετε τον κόνοπα, την δε κάμιλον καταπίνετε. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, για να γίνει και το εκτός αυτών καθαρόν. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι παρομοιάζετε με τάφους σας βεστομένους, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω κι εσείς, έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε «Εάν είμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ηθέλωμεν είστε συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εις αυτούς ότι είστε ιοί των φωνευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσατε κι εσείς των μέτρων των πατέρων σας. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκης της γέννης? Δια τούτο ιδού, εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει, και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τες συναγωγές σας και διώξει από πόλη ως εις πόλην, δια να έλθει εφ' ημάς πάν αίμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου, ιού Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουν συνελθεί επί την γενεάν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης και θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια εαυτής, υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος, διότι σας λέγω, δεν θέλετε με ειδή στο εξής, έως σου είπετε
0: το κατευλογημένο Ευαγγέλιο,
1: ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: 24.
1: Και εξελθών ο Ιησούς, ανεχώρει από του ιερού, και προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, για να επιδείξωσιν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθον, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός», και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων? Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουν συγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγω συν επί τα όρη. Ώστις ευρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε δια να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μηδέν Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινεν απαρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο ημέρε εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάραξ. Δια τους εκλεκτούς όμως, θέλουσι συντιμηθεί ημέρε εκείνε. Τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θέλουσιν εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν είπωση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστεύσετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θελούσι συναχθεί η αετή. Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και εδυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης και θέλουσι νηδί των ιών του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως ου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και δεν ενόησαν, έως ου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθινόραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου μας χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα ενός δένδρου και του καρπού του για να περιγράψει την ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη Βασιλεία Του όχι απλά για να είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, που είμαστε και Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά σαν δένδρα, αυτό που περιμένει και θέλει είναι να αποκτήσουμε καρπό. Δηλαδή, μια ζωή που να φανερώνει τον χαρακτήρα του, την αγάπη του και το έργο που εκείνος επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας. Άρα, ο Κύριος αναζητά καρπό στη ζωή μας. Αμήν. Και μας παρομοιάζει σαν ένα δένδρο. Δένδρο που κάνει καρπούς προς βρόσιν. Και ο Κύριος μας είπε στο κατά Ματθαίος το Ζήτα 17, «Παν δένδρο καλών, ποιεί καρπούς καλούς. Το δε σαπρόν δένδρον, ποιεί καρπούς πονηρούς», λέει στο κείμενο. Και μάλιστα αυτό ο λόγος μας διασφαλίζει για να αναγνωρίσουμε τους καρπούς των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψεύτης, ο διάβολος, χρησιμοποιεί με τέχνη το ψεύδος και θέλει να πλανήσει, να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του? Το να μπορέσει να πείσει τον άνθρωπο ότι το κακό είναι καλό. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε? Πώς θα γνωρίσεις ένα δένδρο ότι πράγματι είναι καλό δένδρο? Τι θα κοιτάξεις? Αν είναι όμορφο, περιποιημένο, εκείνο που θα ανατρέξεις και θα δεις είναι τι καρπό κάνει. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να λένε. Ο υποκριτής προσποιείται ότι είναι όλα εντάξει. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Για να δω τον καρπό της ζωής σου. Για να δω την ποιότητα της ζωής σου. Εάν τη συγκρίνουμε με τη ζωή του Ιησού. Αυτό είναι το πρότυπό μας και σε αυτόν μας κάλεσε να μοιάσουμε. Δεν αρκεί λοιπόν η εξωτερική εμφάνιση ή το τι λέει ο άνθρωπος. Ο Ιησούς έχει ορίσει και μας έχει διδάξει τι είναι ο καρπός, ο ωφέλιμος, ο βρόσιμος. Και ο Κύριος κοιτάζει τι παράγει η καρδιά μας, τι έχει η καρδιά μας μέσα. Αμήν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μπορεί να ξεγελάσει τον συνάνθρωπο. Άλλα να έχει καρδιά και άλλα να προσποιείται. Αλλά ο Κύριος τι σου λέει? Βλέπω τι έχει καρδιά σου. Ο Ιησούς λέει δεν εμπιστευόταν κανέναν, ακόμα και εκείνους που τον πλησίαζαν, να του πούν διδάσκαλε αγαθέ και γιατί. Γιατί έβλεπε μέσα την καρδιά και τα κίνητρά της. Αυτό που μας προτρέπει μέσα από το λόγο ο Κύριος είναι και μας ζητάει είναι να είμαστε δέντρα τα οποία είμαστε φυτευμένα κοντά του. Αμήν. Στον ψαλμό, στον Α3, μας λέει «Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού». Το καρποφόρο δένδρο, και όταν λέμε καρποφόρο δένδρο, βάλε τον εαυτό σου εκεί. Πόσον θέλεις και θέλω να είμαστε δέντρα που παράγουμε καλό καρπό. Όσο και αν αγωνιζόμαστε από μόνοι μας, το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό. Όταν όμως είσαι φυτευμένο σαν δέντρο στη σωστή θέση και τρέφεσαι με το άφθονο ζωντανό νερό που υποσχέθηκε και δίνει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος τι είπε? Μίλησε για τον άνεμο. Ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτήν αυτού ακούεις. Ξέρεις γι' αυτό τον άνεμο? Σαν παιδί του Θεού γνωρίζεις αυτό τον άνεμο? Και πώς αυτός ο άνεμος, όταν λέμε άνεμος, τι εννοούμε αδελφοί? Τι είναι άλλο? Άνεμος ίσον το πνεύμα που πνέει, ο άνεμος πνέει. Αυτός ο άνεμος, ξέρετε, όπου θέλει πνέει. Αλλά έχει όμως και κάποιες προτιμήσεις. Αμήν. Μας το λέει ο λόγος. Πού προτιμάει να έρθει ο άνεμος? Το πνεύμα του Θεού, η παρουσία του, η δόξα του. Στην καρδιά, λέει, του ταπεινού. Στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Εκεί έρχεται ο άνεμος. Αμήν. Άρα, το να είμαστε φυτευμένοι στη σωστή θέση και να τρεφόμαστε με το άφθονο νερό και να ποτιζόμαστε με τα ζωντανά νερά. Είναι η βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο πιστός. Ξέρετε, ο καρπός έχει να κάνει με τη ρίζα του δένδρου. Η ρίζα καθορίζει τον καρπό σε ένα δένδρο. Όσο και αν φαίνεται υγιές εξωτερικά, η δύναμή του βρίσκεται στις ρίζες του. Αμήν. Εάν οι ρίζες έχουν πιάσει τα ύδατα, τότε τι απομυζούν, τι τραβάνε? Τα συστατικά. Εάν οι ρίζες είναι βαθιές μέσα στο έδαφος, τι άλλο καθορίζει για το δέντρο? Ότι είναι σταθερό όσο και αν έρθουν οι άνεμοι και οι δυσκολίες, το δέντρο, τι κάνει, μένει εκεί. Αμήν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ιερεμίας Ιωταζήτα 8. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων και δεν θέλει παύση από του να φέρει καρπών. Ο άνθρωπος που έχει τις ρίζες του στο να παίρνει τα συστατικά που έχει ανάγκη, το πνεύμα του έχει ανάγκη, η ψυχή του. Αντέχει στις δυσκολίες. Δεν ξεραίνεται στις δοκιμασίες. Αμήν. Γιατί. Μες στη δοκιμασία κάτι γίνεται και το δέντρο βαθαίνει ακόμα περισσότερο. Οι ρίζες του βαθαίνουν περισσότερο. Ψάχνοντας για την υγρασία, για το νερό. Μες στη δοκιμασία είναι που τι κάνεις. Θα μείνεις περισσότερο στην προσευχή. Όπου και αν πας, αυτό που θα σου δώσει ο Κύριος εκεί στα γόνατα, που θα ανοίξεις και θα τον ζητήσεις, δεν μπορεί να σου το δώσει άνθρωπος. Αμήν. Σου δώσει ανάπαυση, θα σου δώσει διαβεβαίωση μέσα στην ψυχή σου ότι είναι αυτό που τον χρειάζεσαι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές συνεχίζει το δέντρο που είναι φυτευμένο στους ρίακας των υδάτων, εκεί που είναι ο λόγος του, εκεί που γίνεται η προσευχή, να παράγει καρπό. Και αυτό, αδελφοί, σε μια εποχή που θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Ο λόγος του Θεού, η προσευχή, η κοινωνία μας μαζί του, η κοινωνία με τους αδελφούς, είναι το νερό, τα ύδατα που τρέφουν τις ρίζες μας, που μας δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να παράξουμε τον καλό καρπό, τον υγιή καρπό. Και ο καρπός που θέλει εν τέλει ο Κύριος. Ποιος είναι, αδελφοί? Εν τέλει. Θέλει να σε κάνει ένα μεγάλο εργάτη, να κατεβάζεις τη δόξα του Θεού. Το θέλουμε, αμήν. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αμήν. Εν τέλει όμως εκείνο που αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να κάνει μέσα μας, να εργαστεί μέσα μας, ποιο είναι, τι θέλει ο Κύριος? Να μοιάσουμε με τον Υιό Του. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτες στο έψιλον 22 και 23. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη. Τι γίνεται? Τι γίνεται με την αγάπη που σου δίδαξε ο Κύριος και ζητάει από σένα να γίνεις όπως εκείνος? Έχεις αγάπη. Αδελφοί, το μυστικό είναι, όσο κι αν πεις έχω αγάπη, έχω λίγη, έχω... Η αγάπη είναι ταυτόσιμη με το Πνεύμα, το Άγιο, με το ζωντανό Θεό. Όταν έχεις πάρε δώσε με εκείνον, εκείνος δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη. Αυτό που θα λαμβάνεις, αυτό θα δίνεις. Αμήν. Ανθρώπινα θα στερέψεις. Καθώς όμως έχεις σύνδεση μαζί του, διαρκώς θα ανανεώνεται η αγάπη σου. Δεν θα στερεύει ποτέ. Θέλει να σου δώσει χαρά. Να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή χαρά μες στη ζωή. Μεγαλώσαμε και διδαχτήκαμε ότι τη χαρά και την ευτυχία τη δίνουν τα υλικά πράγματα. Αμήν. Όμως, αυτό που μάθαμε είναι, καθώς μας κάλεσε ο Κύριος μες στη Βασιλεία Του, μάθαμε τη χαρά του Πνεύματος. Αμήν. Να χαίρεσαι βαθιά μέσα στο είναι σου, στο βαθύτερο άνθρωπο, επειδή εκείνος σου μεταδίδει αυτό που έχει. Αμήν. Και θέλει να είσαι χαρούμενος. Τι σημαίνει να είμαι να έχω χαρά? Έχω εμπιστευτεί το κάθε τι σε εκείνον. Δεν ανησυχώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν και σε τίποτα να μου κλέψει αυτήν τη χαρά που ο ζωντανός Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, μου είπε, τη χαρά τη δική μου σου δίνω, τη χαρά τη δική μου σας δίνω, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Η εργασία του, το κέντρισμα που κάνει ο Κύριος, το δένδρο μας, έχει να κάνει με το να αλλάξει την καρδιά μας. Να βγάλει την πέτρινη, να βγάλει την πόρωση. Εκεί εργάστηκε καλά η αμαρτία, να φτιάξει μια πορωμένη καρδιά που ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά της, τις σαρκικές απολαύσεις. Και ο Κύριος έρχεται εκεί και βάζει τη δική του, τη σάρκινη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά. Αμήν. Και θέλει να κεντήσει. Θέλει να αλλάξει, να βάλει την αγάπη του και τον τρόπο του. Μας κάνει να είμαστε δέντρα αγάπης, αλλά και ο τρόπος που μεταδίδουμε την αγάπη μας είναι όχι για το δικό μας το όφελος. Είναι και ξέρουμε, η αγάπη ανέχεται, υπομένει, δεν ζητάει τα εαυτής. Θέλει να βάλει μέσα στην καρδιά το να μάθουμε τι σημαίνει συγχώρηση. Και πώς συγχωρούμε. Ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι. Ή συγχώρησέ με, αλλά και εσύ μου έκανες κάτι. Αδερφέ μου, συγχώρησέ με. Αμήν. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω το λάθος μου. Έκανα λάθος. Μας κάνει γεμάτους με μακροθυμία και υπομονή. Ενδιαφέρεται να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο που σκεπτόμαστε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Αυτή είναι η εργασία του Πνεύματος του Αγίου, να μοιάσουμε όπως τον Ιησού. Τώρα, αυτή η διαδικασία πολλές φορές ζητάει από τον Δημιουργό, όπως και ο Γεωργός αναγκάζεται να το κάνει, τι είναι, να κάνει, να καθαρίσει τα δέντρα. Τα καθαρίζει, τα κλαδεύει. Είναι, λέει, στο αμπέλι κάποιοι βλαστοί, οι οποίοι τους λένε λέμαργους. Δεν προσφέρουν, δεν καρποφορούν. Τι έρχεται ο αμπελουργός και κάνει, τον κόβει. Παν κλίμα, το οποίο φέρει καρπό, μας λέει στην κατά Ιωάννη Ιωτα Έψιλον στο 2, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Ο Γεωργός το καθαρίζει όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το κάνει πιο παραγωγικό. Αμήν. Το ίδιο και ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει δοκιμασίες στη ζωή μας. Δοκιμασίες που θα έρθουν να χτυπήσουν τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, την ασυγχωρησία μας, την πικρία, το φόβο, την απιστία, τις αμαρτωλές επιθυμίες. Γιατί στη θέση τους είναι ζηλωτής ο Κύριος και θέλει να κεντήσει τα δικά του, τα ουράνια, τις αρετές του. Αμήν. Μπορεί να πονάει αυτό το κλάδεμα, αλλά φέρει καρποφορία. Καθώς υιοθετείς αυτό που σου ζητάει ο Κύριος. Και είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη πολλές φορές. Στην προσευχή σου, έλεγξε τον εαυτό σου. Εάν δηλαδή βλέπεις πράγματα που καλό είναι να βλέπεις, βλέπεις ότι είσαι θυμώδης, ότι χάνεις τον έλεγχο. Κύριε, αυτό το φέρνω ενώπιόν σου, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου. Λέει, μακάρι οι πενθούντες, πένθησε γι' αυτό. Νίστεψε, κράξε, δεν το θέλω στη ζωή μου. Κύριε, δεν το θέλω. Και ζητάω τη βοήθειά σου, ζητάω την ενέργεια του Πνεύματός σου. Να με βοηθήσεις να το ξεριζώσω από μέσα μου. Και στη θέση του θέλω να βάλεις τη μακροθυμία. Μόνο που το κάνεις γνωστό ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, τι λέτε. Του έχεις δώσει την άδεια να επέμβει. Ενώ στην άλλη περίπτωση, και αυτό ισχύει για κάθε τι, το οποίο ξεφεύγει από το θέλημα του Κυρίου. Κάθε συμπεριφορά μας. Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε. Ξέρουμε πού πάσχει ο καθένας. Άνοιξέ το, φανέρωσέ το ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να το ξεριζώσει και στη θέση του να βάλει το Άγιο. Να βάλει εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει να μοιάζεις στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η ζωή μας πρέπει να αφήνει καρπό που μένει. Δεν θέλει δηλαδή ο Κύριος μια πρόσκαιρη καρποφορία. Ένα δέντρο το οποίο έκανε μία χρονιά, αχ, ωραία ζουμερά πορτοκάλια, και την επόμενη έκανα κάτι μικρούλια που δεν τρώγοντουσαν. Θέλει μια σταθερή καρποφορία. Είμαστε δέντρα τα οποία παράγουμε τον καρπό που όποιος τον φάγει, τι θα πει. Υπάρχει ζωντανός Θεός και δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Σκολοσαΐστε, ο Α10 μας λέει να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξανόμενοι. Καθώς το δέντρο σου είναι φυτευμένο στο σωστό τόπο. Αμήν. Και είναι φυτευμένο, αδελφοί, στο σωστό τόπο. Είμαστε του Κυρίου, είμαστε εν Χριστώ. Μόνο θα πρέπει να ελέγχουμε αν πράγματι οι ρίζες μας τραβάνε τα συστατικά για να φτάσει στο υπόλοιπο δέντρο, στο φύλλωμα και να φέρει τον καρπό. Γιατί ο καρπός μας επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που μεταδίδεις, ο τρόπος που αντιδράς. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, σε κατατάσσουν. Όταν είσαι υπομονετικός, όταν είσαι συμβιβαστικός, όταν είσαι ειρηνικός, οι άνθρωποι τι σκέπτονται, προς τα πού σε κατατάσσουν. Όταν αργότερα θα τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού, έχουν δει τη ζωή σου. Και η ζωή σου είναι που μετράει για αυτούς. Αμήν. Για να μην το πούμε διαφορετικά. Είσαι στο δρόμο, σε προσπερνάει κάποιος, μετά κάπου συναντιέσαι και του λες για τον Κύριο. Θα σου πει, φίλε μου, δεν το δέχομαι. Γιατί σε είδα τη ζωή σου. Μια ζωή αγάπης φέρνει ανθρώπους κοντά στο Θεό. Αμήν. Και θέλω, αδελφοί, από ανάμεσά μας, μέσα στην προσευχή μας, πια στην προσευχή σου τον κάθε αδελφό σου, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Αμήν. Όταν βρισκόμαστε, πλησίασε τον κάθε αδελφό, χαιρέτησέ τον με την αδελφό σου. Θα είσαι, πώς τον βλέπει ο Κύριος. Το ίδιο επιθυμεί να βλέπει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν, τι θα φέρει. Ο καρπός από τη ζωή σου που είναι γεμάτος αγάπη. Δίνει δόξα στο Θεό. Μια ζωή που είναι γεμάτη με πίστη. Γίνεται μαρτυρία. Μπορεί ο συνάνθρωπός σου να περνάει μια δυσκολία, μια αρρώστια. Θα πας εκεί, ξέρεις κάτι. Ο Κύριος, ο Θεός που πιστεύω, μας λέει ότι πήρε τις αρρώστιες και τις αδυναμίες μας πάνω στο Σταυρό. Θέλεις να κάνουμε μια προσευχή, μαζί, συμπάσχεις μαζί του. Μια ζωή υπακοής δίνει δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν πρακτικά, για να γίνουμε καρποφόρα δέντρα. Θέλουμε να είμαστε καρποφόρα δέντρα, αδερφοί. Αυτό περιμένει ο Κύριος από την Εκκλησία, από το λαό Του. Να ριζώσουμε. Είμαστε ριζωμένοι, να ριζώσουμε ακόμα περισσότερο στο Χριστό. Ο Λόγος, όταν λέμε στο Χριστό, ο Λόγος, στο Λόγο, στη μελέτη. Να επιτρέψουμε στον Κύριο, να επιτρέψουμε και να ζητάμε από τον Κύριο να μας αλλάζει διαρκώς και να δεχόμαστε το κλάδεμά Του. Και μην κρατάμε πράγματα μες στην καρδιά μας ή συμπεριφορές οι οποίες μας απομακρύνουν από Αυτόν. Οτιδήποτε βλέπεις και το πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου και ξέρεις ότι δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, πες: Κύριε, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να το απορρίψω, να δεχτώ, να κεντήσεις τις αρετές τις δικές σου μέσα μου. Ζήτα την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Γευτήκαμε, απολαύσαμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Αμήν. Τη γλυκιά παρουσία του Κυρίου, τον άνεμο. Αυτή η εργασία μέσα στην καρδιά. Το πρώτο που θα σου κάνει, καθώς πνέει ο άνεμος του Πνεύματος, είναι ότι ο διάβολος έχει προσπαθήσει με μεθοδία εκεί να χτίσει, να φέρει μέσα, έρχεται, τους δίνει μία και τα εξανεμίζει. Αμήν. Και το σκοτάδι γίνεται φως. Σου δίνει νέες δυνάμεις. Χαίρεσαι. Απολαμβάνεις που είσαι παιδί του Θεού. Αμήν. Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 35. Εν τούτο θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτό που έχουμε να πούμε, αδελφοί, όταν λέμε μεταξύ μας. Ο Κύριος μιλάει για τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε κάθε ένα αναγεννημένο παιδί του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος της οικουμένης. Και χαιρόμαστε όπου ευλογούνται και συμπάσχουμε όπου διώκονται και ακούμε στην Ιγυρία και σε μουσουλμανικά κράτη, οπουδήποτε που, αδερφοί, που στέκονται για το όνομα του Κυρίου να πάσχουν. Αλλά ξέρουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις, θα αλλάξει πράγματα, ούτως ώστε να έρθει μεγάλη σοδειά. Πιστεύσουν τα έθνη, να αλλάξουν κυβερνήσεις, καταστάσεις. Το κάνει ο Κύριος για να κάθε ένα παιδί του είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς του και όλη η προσοχή του είναι στραμμένη πάνω στα παιδιά του. Αμήν. Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση, αδελφοί, στις ρίζες. Αμήν. Να λάβουμε, καθώς παίρνουμε τα συστατικά. Τα συστατικά του Λόγου, τις ομορφιές του Λόγου, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί γίνεται αυτή η αλλαγή που παράγει τον ωραίο καρπό. Παράγει τον καρπό του Πνεύματος. Ο Κύριος μας είπε άλλωστε, μας διέταξε να υπάγουμε και να φέρουμε καρπό. Αμήν. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα, καθώς εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει αυτό που επιθυμεί ο Κύριος. Μιλάμε στους ανθρώπους, καθώς από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Και εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, είναι το εξής. Ενώ είσαι ενωμένος με τον Κύριο, έχεις μείνει στην προσευχή, έχεις πλημμυρίσει από εκείνον, συναντάς κάποιον άνθρωπο, δεν καταβάλεις καμία προσπάθεια για να του μιλήσεις. Ξέρετε γιατί? Κάτι γίνεται και βγαίνει πηγαίο από μέσα σου. Αμήν. Όποιος προσκολλιέται με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα, ένα πνεύμα. Είναι σαν να είναι ο Κύριος εκεί μπροστά στον άνθρωπο. Και τι λέτε θα του πει? Θα βρει τρόπο, όπως ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα. Βρήκε τρόπο, δώσ' μου να πιω και εγώ θα σου δώσω το ζωντανό νερό. Μία, δύο κουβέντες στο θέμα. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ζωτικό το θέμα το να ποτίζεται ο άνθρωπος με το ζωντανό νερό. Και το ίδιο και ο κάθε συνάνθρωπός μας. Το να του δώσουμε τα λόγια της ζωής, το να του ανοίξουμε και να μπει μέσα στη βασιλεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικό, αδελφοί. Αμήν. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας ονομάζεις τα δέντρα τα δικά σου, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε που μας φύτεψες κοντά σου.

0: αλήθεια, οτιδήποτε μας απορροφάει με άλλα πράγματα, διέγειρε τις καρδιές μας, Κύριε. Να δίνουμε το χρόνο μας, το να είμαστε στα πόδια Σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά Σου. Διέγειρε και όθησε το κάθε παιδί Σου, Κύριε. Να στεκόμαστε αντάξια της πρόσκλησής μας, Κύριε. Για τη δόξα τη δική Σου, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 23. Και η Σάρα έζησε 127 χρόνια. Αυτά είναι τα χρόνια της ζωής της Σάρας. Και η Σάρα πέθανε στην Κυριάθ Αρβά. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χανάν. Και ο Αβραάμ ήρθε για να κλάψει τη Σάρα και να την πενθήσει. Και αφού ο Αβραάμ σηκώθηκε μπροστά από το νεκρό του, μίλησε στους γιους του Χέτ λέγοντας: «Εγώ είμαι ξένος και πάρικος μεταξύ σας. Δώστε μου ένα κτήμα τάφου ανάμεσά σας για να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου». Και οι γιοι του Χέτ αποκρίθηκαν στον Αβραάμ λέγοντάς του: «Άκουσε μας, κύριέ μου. Εσύ είσαι μεταξύ μας ηγεμόνας από το Θεό. Θάψε το νεκρό σου στο εκλεκτότερο από τα μνήματά μας. Κανένας από μας δεν θα σου αρνηθεί το μνήμα του για να θάψεις το νεκρό σου». Τότε ο Αβραάμ σηκώθηκε, προσκύνησε προς το λαό του τόπου, προς τους γιους του Χέτ. Και μίλησε σε αυτούς λέγοντας: «Αν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω το νεκρό μου από μπροστά μου, ακούστε με και μεσητεύστε για μένα στον Εφρόν, τον γιο του Σοάρ, και ας μου δώσει το σπήλαιο του Μαχπελάχ, εκείνο στην άκρη του χωραφιού του. Ας μου το δώσει σε πλήρη τιμή για κτήμα τάφου ανάμεσά σας». Και ο Εφρόν καθόταν ανάμεσα στους γιους του Χέτ. Και ο Εφρόν, ο Χετέος, αποκρίθηκε στον Αβραάμ σε επίκο των γιών του Χέτ, όλων εκείνων που έμπαιναν στην πύλη της πόλης του, λέγοντας: «Όχι, κύριε μου, άκουσε με. Σου δίνω το χωράφι, σου δίνω και το σπήλαιο που είναι μέσα στο χωράφι, παρουσία των γιών του λαού μου τα δίνω σε σένα. Θάψε το νεκρό σου». Και ο Αβραάμ προσκύνησε μπροστά στο λαό του τόπου και είπε στον Εφρόν σε επίκο του λαού του τόπου, λέγοντας: «Εάν εσύ θέλεις, άκουσέ με, παρακαλώ. Θα σου δώσω το ασήμι για το χωράφι. Πάρ το από μένα και θα θάψω το νεκρό μου εκεί». Και ο Εφρόν αποκρίθηκε στον Αβραάμ, λέγοντας του: «Άκουσέ με, κύριέ μου. Γη για 400 σύκλους ασήμι, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα? Θάψε λοιπόν το νεκρό σου». Και ο Αβραάμ άκουσε τον Εφρόν. Και ο Αβραάμ ζήγησε στον Εφρόν το ασήμι που είπε σε επίκο των γιών του Χέτ: 400 σύκλους ασήμι δεχτώ ανάμεσα σε εμπόρους». Και το χωράφι του Εφρόν που ήταν στην Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή, το χωράφι και το σπήλαιο που βρισκόταν σε αυτό και όλα τα δέντρα που ήσαν στο χωράφι και σε όλα τα όρια ολόγυρα ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για κτήμα μπροστά στους γιους του Χέτ, μπροστά σε όλους εκείνους που έμπαιναν στην πύλη της πόλης του. Και ύστερα από αυτά, ο Αβραάμ έθαψε τη γυναίκα του τη Σάρα στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή. Αυτή είναι η Χεβρόν στη γη Χανάν. Και το χωράφι και το σπήλαιο που υπήρχε σε αυτό ασφαλίστηκαν στον Αβραάμ για κτήμα τάφου από τους γιους του Χέτ. Γένεση, κεφάλαιο 24. Και ο Αβραάμ ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ σε όλα. Και ο Αβραάμ είπε στον δούλο του, τον γεροντότερο του σπιτιού του, τον επιστάτη σε όλα τα υπάρχοντά του: «Βάλε, παρακαλώ, το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και θα σε ορκίσω στον Κύριο, το Θεό του ουρανού και το Θεό της γης, ότι δεν θα πάρεις το γιο μου γυναίκα από τις θυγατέρες των Χαναναίων ανάμεσα στις οποίες εγώ κατοικώ, αλλά στον τόπο μου και στη συγγένειά μου θα πας και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου τον Ισαάκ». Και ο δούλος του είπε: «Ίσως η γυναίκα δεν θελήσει να με ακολουθήσει σε τούτη τη γη. Πρέπει να φέρω το γιο σου στη γη από την οποία βγήκες». Και ο Αβραάμ του είπε: «Πρόσεχε, μη φέρεις το γιο μου εκεί. Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, που με πήρε από την οικογένεια του πατέρα μου και από τη γη της γέννησής μου και μίλησε σε μένα και ορκίστηκε σε μένα λέγοντας: «Στο σπέρμα σου θα δώσω τούτη τη γη», αυτός θα αποστείλει τον άγγελο του μπροστά σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από εκεί. Και αν η γυναίκα δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θα είσαι ελεύθερος από τον όρκο μου αυτόν. Μόνο μη φέρεις το γιο μου εκεί». Και ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ, του κυρίου του, και ορκίστηκε σε αυτόν για τούτο το πράγμα. Και ο δούλος πήρε 10 καμήλες από τις καμήλες του κυρίου του και αναχώρησε, φέρνοντας μαζί του από όλα τα αγαθά του κυρίου του. Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Μεσοποταμία, στην πόλη του Ναχώρ. Και γονάτισε τις καμήλες έξω από την πόλη, κοντά στο πηγάδι του νερού, προς το δειλινό, όταν βγαίνουν οι γυναίκες για να αντλήσουν νερό. Και είπε, «Κύριε Θεέ του Κυρίου μου, του Αβραάμ, δώσε μου παρακαλώ σήμερα ένα καλό συνάντημα και κάνε έλεος στον Κύριό μου τον Αβραάμ. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού και οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης βγαίνουν για να αντλήσουν νερό. Και η κόρη στην οποία θα πω, γύρε τη στάμνα σου παρακαλώ για να πιω, και αυτή θα πει, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, αυτή ας είναι εκείνη την οποία ετοίμασες στον δούλο σου τον Ισάκ, και από αυτό θα γνωρίσω ότι έκανες έλεος στον Κύριό μου». Και πριν αυτός σταματήσει να μιλάει, να, έβγαινε η Ρεβέκα που γεννήθηκε στον Βαθουήλ, τον γιο της Μελχάς, της γυναίκας του Ναχώρ, αδελφού του Αβραάμ, έχοντας την στάμνα της επάνω στον ώμο της. Και η κόρη ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη, παρθένα, και άνδρας δεν την είχε γνωρίσει. Αφού λοιπόν κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ανέβαινε. Και τρέχοντας ο δούλος σε συνάντησή της είπε, «Πότισε με παρακαλώ λίγο νερό από τη στάμνα σου». Και εκείνη είπε, «Κες κυριέ μου». Και έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της πάνω στο βραχίωνά της και τον πότισε. Και αφού έπαυσε να τον ποτίζει είπε, «Και για τις καμήλες σου θα αντλήσω μέχρι ότου πιούν όλες». Και αμέσως άδειασε τη στάμνα της στην ποτίστρα και έτρεξε ακόμη στο πηγάδι για να αντλήσει και άντλησε για όλες τις καμήλες του. Και ο άνθρωπος, ενώ θαύμαζε για αυτή, σιωπούσε για να γνωρίσει αν ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο του ή όχι. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες να πίνουν, ο άνθρωπος πήρε χρυσά σκουλαρίκια βάρους μισού σίκλου και δύο βραχιόλια για τα χέρια της, βάρους 10 σίκλων χρυσάφι, και είπε, «Τι νος θυγατέρα είσαι εσύ, πες μου παρακαλώ, στο σπίτι του πατέρα σου είναι τόπος για μας, για κατάλημα?» Και εκείνη του είπε, «Είμαι θυγατέρα του Βαθουήλ, του γιού της Μελχάς, που γέννησε στον Ναχώρ». Του είπε ακόμα, «Υπάρχουν σε μας και άχυρα και πολλή τροφή και τόπος για κατάλημα». Τότε ο άνθρωπος έκλεινε και προσκύνησε τον Κύριο και είπε, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου, του Αβραάμ, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το ελαιός του και την αλήθεια του από τον Κύριό μου. Ο Κύριος με κατεβόδωσε στην οικογένεια των αδελφών του Κυρίου μου». Και αφού η κόρη έτρεξε, ανήγγειλε στην οικογένεια της μητέρας της αυτά τα πράγματα. Και η Ρεβέκα είχε ένα αδελφό που ονομαζόταν Λάβαν. Και ο Λάβαν έτρεξε στον άνθρωπο έξω στην πηγή και καθώς είδε τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια στα χέρια της αδελφής του και καθώς άκουσε τα λόγια της Ρεβέκας, της αδελφής του, να λέει «Έτσι μου μίλησε ο άνθρωπος», ήρθε στον άνθρωπο και να στεκόταν κοντά στις καμήλες δίπλα στην πηγή και είπε «Έλα μέσα, ευλογημένε του Κυρίου, γιατί στέκεσαι έξω? Επειδή εγώ ετοίμασα το σπίτι και τόπο για τις καμήλες». Και ο άνθρωπος μπήκε στο σπίτι και εκείνος ξεφόρτωσε τις καμήλες και έδωσε άχυρα και τροφή στις καμήλες και νερό για νύψιμο των ποδιών του και των ποδιών των ανθρώπων εκείνων που ήσαν μαζί του. Και μπροστά του παρατέθηκε φαγητό. Αυτός όμως είπε «Δεν θα φάω μέχρι ότου μιλήσω το λόγο μου». Και εκείνος είπε «Μίλησε». Και είπε «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου υπερβολικά

του μαζί σου και θα κατεβοδώσει το δρόμο σου και θα πάρεις γυναίκα στο γιο μου από τη συγγένειά μου και από την οικογένεια του πατέρα μου. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου, όταν πας στη συγγένειά μου και δεν δώσω σε σένα. Τότε θα είσαι ελεύθερος από τον ορκισμό μου. Και καθώς ήρθα σήμερα στην πηγή, είπα, «Κύριε, ο Θεός του κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσε παρακαλώ το δρόμο μου στον οποίο εγώ πηγαίνω. Να, εγώ στέκομαι κοντά στην πηγή του νερού. Και η κόρη η οποία βγαίνει για να αντλήσει και στην οποία θα πω, πότισε με παρακαλώ λίγο νερό από τη στάμνα σου, και αυτή μου πει, και εσύ πιες, και για τις καμήλες σου ακόμη θα αντλήσω, αυτή ας είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος για τον γιο του Κυρίου μου. Και πριν πάψω να μιλάω μέσα στην καρδιά μου, να, η Ρεβέκα έβγαινε, κρατώντας τη στάμνα της επάνω στον ώμο της, και κατέβηκε στην πηγή και άντλησε και της είπα, πότισε με παρακαλώ. Και εκείνη έσπευσε και κατέβασε τη στάμνα της από πάνω της και είπε, πιες, και θα ποτίσω και τις καμήλες σου. Ήπια λοιπόν και πότισε και τις καμήλες. Και τη ρώτησα και είπα, τι νος θυγατέρα είσαι? Και εκείνη είπε, θυγατέρα του Βαθουήλ, γιού του Ναχόρ, που γέννησε σε αυτόν η Μελχά. Και έβαλα τα σκουλαρίκια στο πρόσωπό της και τα βραχιόλια στα χέρια της. Και αφού έκλεινα, προσκύνησα τον Κύριο. Και ευλόγησα τον Κύριο το Θεό του Κυρίου μου Αβραάμ, που με κατεβόδωσε στον αληθινό δρόμο, για να πάρω τη θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου στο γιο του. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια στον Κύριό μου, πείτε μου. Ιδεμή, πείτε μου, για να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αφού αποκρίθηκαν ο Λάβαν και ο Βαθουήλ, είπαν, από τον Κύριο βγήκε το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε κακό ή καλό. Να, η Ρεβέκα είναι μπροστά σου. Πάρ' την και πήγαινε. Κι ας είναι γυναίκα του γιού του Κυρίου σου, καθώς μίλησε ο Κύριος. Και όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε τα λόγια τους, προσκύνησε μέχρι σε δάφους τον Κύριο. Και ο δούλος, βγάζοντας ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα, έδωσε στη Ρεβέκα. Έδωσε ακόμη δώρα στον αδελφό της και στη μητέρα της. Και έφαγαν και ήπιαν αυτός και οι άνθρωποι που ήσαν μαζί του και διανυχτέρευσαν, και αφού σηκώθηκε το πρωί, είπε, «Εξαποστείλτε με στον Κύριό μου». Και ο αδελφός της και η μητέρα της είπαν, «Ας μείνει η κόρη μαζί μας μερικές μέρες, τουλάχιστον 10. Έπειτα θα φύγει». Και τους είπε, «Μη με κρατάτε, επειδή ο Κύριος κατεβόδωσε το δρόμο μου. Εξαποστείλτε με να πάω στον Κύριό μου». Και εκείνοι είπαν, «Ας καλέσουμε την κόρη και ας ρωτήσουμε τη γνώμη της». Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και της είπαν, «Πηγαίνεις με τούτο τον άνθρωπο?». Και εκείνη είπε, «Πηγαίνω». Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα, την αδελφή τους και την τροφό της και τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και της είπαν, «Αδελφή μας είσαι, ήθε να γίνεις σε χιλιάδες μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τις πύλες των εχθρών του». Και η Ρεβέκα σηκώθηκε και οι υπηρετριές της και κάθισαν επάνω στις καμήλες και ακολούθησαν τον άνθρωπο. Και ο δούλος πήρε τη Ρεβέκα και αναχώρησε. Και ο Ισαάκ επέστρεφε από το πηγάδι Λαχαϊροή, επειδή κατοικούσε στη γη της Μεσημβρίας. Και ο Ισαάκ βγήκε να προσευχηθεί στην πεδιάδα κατά το δειλινό. Και καθώς ύψωσε τα μάτια του, είδε και, να, έρχονταν καμήλες. Και καθώς η Ρεβέκα ύψωσε τα μάτια της, είδε τον Ισαάκ και επίδειξε από την καμήλα. Επειδή είχε πει στο δούλο, «Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έρχεται μέσα από την πεδιάδα σε συνάντησή μας?» Και ο δούλος είχε πει, «Είναι ο Κύριος μου». Και αυτή, παίρνοντας την καλύπτρα, σκεπάστηκε. Και διηγήθηκε ο δούλος στον Ισαάκ όλα όσα είχε πράξει. Και ο Ισαάκ την έφερε στη σκηνή της μητέρας του, τη Σάρας. Και πήρε τη Ρεβέκα και έγινε γυναίκα του και την αγάπησε. Και παρηγορήθηκε ο Ισαάκ για τη μητέρα του. Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, ύψωσα τη ψυχή μου. Θεέ μου, σε σένα έλπισα. Ας μην τροπιαστώ, ας μην χαρούν επάνω μου οι εχθροί μου. Σίγουρα όλοι εκείνοι που σε προσμένουν δεν θα τροπιαστούν. Ας τροπιαστούν οι μωροί παραβάτες. Δείξε μου, Κύριε, τους δρόμους σου, δίδαξέ με τα βήματά σου. Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με. Επειδή εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω ολόκληρη την ημέρα. Θυμήσου, Κύριε, τους συκτηρμούς σου και τα ελέη σου, επειδή είναι από τον αιώνα. Τις αμαρτίες της νιώτης μου και τις παραβάσεις μου μην τις θυμηθείς.
Σύμφωνα με το έλεος σου, εσύ θυμίσου

0: Κύριε, ένεκα της αγαθότητάς σου. Αγαθός και ευθύς είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάξει στους αμαρτωλούς τον δρόμο. Θα οδηγήσει τους πράους με κρίση και θα διδάξει τους πράους τον δρόμο του. Όλοι οι δρόμοι του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια σε εκείνους που φυλάττουν τη διαθήκη του και τα μαρτύρια του. Ένεκα του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρεσε την ανομία μου, επειδή είναι μεγάλη. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο? Αυτόν θα διδάξει το δρόμο που πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή του θα κατοικεί σε αγαθά και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μαζί με εκείνους που το φοβούνται και σε αυτούς θα φανερώσει τη διαθήκη του. Τα μάτια μου είναι πάντοτε προς τον Κύριο, επειδή αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα. Επίβλεψε πάνω μου και ελέησέ με, επειδή είμαι μόνος και θλιμμένος. Οι θλίψεις της καρδιάς μου αυξήθηκαν. Βγάλε με από τις στενοχώριες μου. Δες τη θλίψη μου και το μόχθο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Δες τους εχθρούς μου, επειδή πληθύνθηκαν και με άδικο μίσος με μίσησαν. Φύλαξε τη ψυχή μου και σώσε με. Ας μην τροπιαστώ, επειδή έλπισα σε σένα. Ακακία και ευθύτητα ας με περιφυλάτουν, επειδή σε πρόσμενα. Λύτρωσε, Θεέ, τον Ισραήλ από όλες τις θλίψεις του. Ψαλμός 26. Ψαλμός του Δαβίδ. Κρίνε με, Κύριε, επειδή εγώ περπάτησα μέσα στην ακακία μου και έλπισα στον Κύριο, δεν θα σαλευτώ. Εξέτασε με, Κύριε, και δοκίμασέ με. Δοκίμασε τα νεφρά μου και την καρδιά μου. Επειδή το έλεος σου είναι μπροστά στα μάτια μου και περπάτησα στην αλήθεια σου. Δεν κάθισα με μάταιους ανθρώπους και ούτε θα πάω με υποκριτές. Μίσησα τη σύναξη των πονηρευόμενων και με ασεβείς δεν θα καθίσω. Θα ανοίψω τα χέρια μου με αθωότητα και θα περικυκλώσω το θυσιαστήριο σου, Κύριε, για να κάνω να αντυχήσει η φωνή ένεσης και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Κύριε, αγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και τον τόπο της σκηνής της δόξας σου. Μη συμπεριλάβεις τη ψυχή μου με αμαρτωλούς και τη ζωή μου με άνδρες αιμάτων, στα χέρια των οποίων υπάρχει ανομία και το δεξί τους χέρι είναι γεμάτο από δώρα. Εγώ όμως θα περπατάω μέσα στην ακακία μου. Λύτρωσέ με και ελέησέ με. Το πόδι μου στέκεται στην ευθύτητα. Μέσα σε εκκλησίες θα ευλογώ τον Κύριο. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23. Τότε ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές του και στο πλήθος και τους είπε: «Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τα κάνετε και να τα τηρείτε. Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα πανωφόρια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσάς όμως να μην σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας και εσείς όλοι είστε αδερφοί. Και μη λέτε κανένα «Πατέρα σας» στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγέτες, γιατί ο ηγέτης σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από εσάς να είναι υπηρέτης σας. Γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε ένα προσήλυτο, και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονό σας, τυφλοί οδηγοί, που λέτε: «Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι. Και ακόμα λέτε, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που εξαγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνο που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από την αξία του δυόσμου και του άνηθου και του κείμινου και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελήσετε και εκείνα. Τυφλή οδηγή που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό από το ποτήρι και από το πιάτο, το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού για να γίνει καθαρό και το έξω. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστομένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων αντρών του Ισραήλ και λέτε, αν ζούσαμε εμείς στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πατέρες σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, του γιού του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σε σένα. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάσει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις πτερούγες της και εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό θα ερημωθεί ο τόπος σας. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο». Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυριστούν, εγώ είμαι ο Μεσσίας και θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Γιατί το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί ενάντια στο άλλο και το ένα βασίλειο ενάντια στο άλλο. Θα πέσει πείνα και θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν, θα καταδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισούν ο ένας τον άλλο. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα όμως θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για την Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνετε στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης σας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι, να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Και αλίμον στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή ημέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου ίσα με σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις μέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμα και όσους διάλεξε ο Θεός. Να, σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση. Και όπως λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και η αετή. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολύ λαμπρότητα. Και θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας διαβεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα είναι όμοια με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν. Άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτε ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να γρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριος του τον έκανε επιστάτη το δούλον του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας διαβεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «Αργεί να έρθει ο Κύριος μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριος εκείνου του δούλου την ημέρα που δεν τον περιμένει και σε ώρα που δεν την ξέρει. Θα του επιβάλει σκληρή τιμωρία και θα το ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζουν τα δόντια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, γλυκέ μας Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά αυτό το βράδυ στεκόμαστε ενώπιόν Σου. Ευλογούμε, δοξάζουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε Σένα και ζητάμε ιδιαίτερη χάρη σήμερα, καθώς θα κηρύξουμε και μετά θα λάβουμε τα σύμβολα της θυσίας και της αγάπης Σου, Κύριε. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, το πνεύμα μας έτοιμο, Κύριε, η ψυχή μας δοσμένη σε Σένα, στο όνομα του Ιησού. Χρήσε και ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με το Άγιο αίμα της θυσίας Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όπως βλέπετε, σήμερα θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε τα πρώτα σημερινά μας εδάφια. Βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε 53 κεφάλαιο από το 1 έως το 8. Πληροφοριακά να σας πω ότι ο Ισαΐας θεωρείται ο Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Συσσαγωγικά θεωρεί το 5ο Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε βιβλίο του Ισαΐα 53, 1, 8. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθει, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος. Και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμίσω με αυτόν». Ο λόγος εδώ μας μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς προφητικά ο προφήτης Ισαΐας μιλούσε για τα πάθη του, για την θανάτωσή του, καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπον κατεφρονήθη και, ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τα ασθενεία ημών εβάστασε και τα θλίψη ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, επληγωμένον υπό Θεού και τεταταπολημένον, αλλά αυτός ετραυματίστη για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθη για τα ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς η άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Προσέξτε, εις την οδόν αυτού. Του Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ή το κατατεθλιμμένος και βέβαια σανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροστον του Κύροντος αυτοάφωνον, ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως είναι αρπάχθη. Την δε γέναν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώθη απ' της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Να διαβάσουμε και το 9. Και ο τάφος αυτού, ακούστε, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη με του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού. Δεν ευρέθηκε δόλος στο στόμα του. Τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Οδός ζωής». Και εδώ ο προφήτης Ισαΐας περίπου 700 χρόνια συν πλην από τα πάθη του Κυρίου ξεδιπλώνει το τι θα λάβανε χώρα στις ημέρες του Κυρίου, στις ημέρες που η ζωή του Κυρίου πλησίαζε στο τέλος. Δεν έχει, λέει, είδος, κάλος, ωραιότητα, περιφρονημένος, απεριμένος, ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, Για ποιους? Για ποιους? Ο Κύριος. Ήταν όλα αυτά για εμάς. Για εμάς. Γι' αυτό η κοινωνία που κάνουμε, ο Σάκης, όποτε κάνουμε τέλος πάντων, δεν πρέπει ποτέ να γίνει μια συνήθεια. Σήμερα έχουμε κοινωνία και να το παίρνουμε με μια ελαφρότητα. Η κοινωνία είναι ένα ορόσημο και μια παρακαταθήκη για εμάς τους ανθρώπους ως προς το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για εμάς. Και πρέπει κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα την ημέρα που θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, να έχουμε πλήρη επίγνωση σε αυτό που έκανε ο Κύριος για εμάς, για την ταλαιπωρία Του, το βασανισμό Του, για το ότι ήταν τέλειος, αλλά πήρε τις αμαρτίες των ατελών, τις δικές μας αμαρτίες, για να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Πλούσιος ήταν και πτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26-30, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο, από το 26 έως το 30 εδάφιο. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έλυδεν εις τους μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εγχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής, εκ τούτου γεννήματος Αβέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν την βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Μεταφερόμαστε στον χρόνο 700 χρόνια περίπου μπροστά, συμπλήν. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο βράδυ του Κυρίου, λίγο πρωτού πάει στην Γεθσημανή. Τον προδώσει ο Ιούδας, οι σταυρωτές του τον πάρουν, πάει να δικαστεί άδικα και την επόμενη μέρα να σταυρωθεί για εμάς αδελφοί. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ είχε μαζέψει τους μαθητές και έκανε κοινωνία μαζί τους. Τους έδειχνε το τι θα λάμβανε χώρα σε λίγες ώρες, όταν τους έλεγε αυτά τα λόγια. Και παράλληλα άφηνε μια παρακαταθήκη ανά τους αιώνες για όλους εμάς. Καθότι καθώς διαβάζαμε αυτά τα λόγια, η καρδιά μας θα γέμιζε με ευγνωμοσύνη και κατάνοιξη για αυτό που ο Κύριος πρόσφερε στον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την οδό της σωτηρίας, την οδό της ζωής, όπως χαρακτηριστικά είναι και ο τίτλος του κηρύγματος μας σήμερα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:6. Κατά Ιωάννη 14:6. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Αυτό που σας διάβασα λαμβάνει χώρα το τελευταίο βράδυ. Απλά είναι κάτι που το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και δεν το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο μαθητής του, ο Θωμάς, τον ρωτάει, δεν ξέρουμε που πας και πώς μπορούμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε την οδό. Την οδό, τον δρόμο. Το Κύριος το απαντά, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι. Άρα αυτό που είπε ο Κύριος τον Θωμά το απευθύνει και σε εμάς σήμερα, αδελφοί. ότι εκείνος είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, και ότι πρέπει να περιπατήσουμε στην αλήθειά του, ζώντας στη δικιά του οδό. Και σίγουρα, προσέξτε, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες αντιλήψεις που έχουμε για την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν είναι μόνο η μνήμη ως προς τον Κύριο για τα πάση Του. Η κοινωνία είναι και η μνήμη ως προς την Ανάστασή Του. Γιατί ο θάνατος έφερε ζωή, και αυτή εν αυθονία. Αλλά προσέξτε, πολλοί, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, κοιτάνε μόνο τον θάνατο και την Ανάσταση την ώρα της κοινωνίας, και καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι ένα σωστό δεδομένο. Αλλά κάτι καλύτερο είναι ο καθένας από εμάς, παράλληλα με το ότι κοιτάει τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου την ώρα της κοινωνίας, πρέπει να κοιτάει και την ζωή του Χριστού που οδήγησε τον Κύριό μας στον θάνατο και την Ανάστασή Του. Εάν ο Κύριος δεν ζούσε μια ζωή παραδομένη στον Πατέρα, η θυσία του θα ήταν μάταιη. Συμφωνείτε? Αμήν. Άρα η ζωή του ήταν αυτή που έδωσε νόημα στη θυσία. Η ζωή του ήταν δοσμένη ως προς αυτήν την θυσία. Και αν ο Κύριος δεν υπάκουε με πλήρη υπακοή στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως μεσίτης στο κενό για όλους εμάς. Άρα είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε στον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά παράλληλα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην ζωή του Κυρίου που του έδωσε το δικαίωμα να πάει στον Άδη, όχι όμως στον τόπο του βασανισμού, αλλά στον κόλπο του Αβραάμ, και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί τριθρίαμβο και νίκη, να μείνει στην ζωή αυτήν την φυσική για 40 ημέρες, να αναλυφθεί, και την ημέρα της Πεντηκοστής να έρθει ως το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή. Δίνει ζωή. Και η μνήμη μας δεν είναι για ένα νεκρό Κύριο, αλλά για έναν αναστημένο και ζωντανό Κύριο. Για έναν ζωντανό Κύριο. Και πιστεύω όταν ο Ιησούς έλεγε να κοινωνούμε ως ανάμνηση, σίγουρα μιλούσε και για τη ζωή που έζησε και για τον θάνατο που θα λάμβανε χώρα μετά από λίγες ώρες από τα εδάφια που διαβάσαμε, όπως επίσης και για την Ανάστασή του. Και όλα αυτά σήμερα θέλω να τα ταιριάξουμε στη δικιά μας τη ζωή. Θέλω αυτά τα οποία είπαμε, η ζωή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, να τα παραλληλήσουμε με εμάς. Να δούμε πού εμείς βρισκόμαστε ως προς την σχέση που έχουμε και την κοινωνία με τον Κύριό μας. Γιατί ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ζούμε μέσα στην χάρη του Θεού, αλλά ο Κύριος μας είναι δίκαιος κριτής. Και πρέπει να σεβόμαστε και να επακούμε το Άγιο του θέλημα, ζώντας την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλφα προς Κορινθίους 11, 23, 32. Άλφα προς Κορινθίους 11, 23, 32 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκε σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός εντυνυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε ναύτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Αυτό κάνουμε ως ανάμνηση για το Άγιο έργο της θυσίας του, του θανάτου του, των παθών του, της Ανάστασής του. Αλλά προσθέστε κάτι πολύ σημαντικό, και της ζωής που έζησε, ώστε να έχει νόημα το αποτέλεσμα, ο θάνατος και η Ανάστασή του. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνει το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα, θα καταγγείλουμε σε γη και ουρανό τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ώστε και φτάνουμε στα ελάφια που πρέπει ως πιστοί να προσέχουμε. Όχι μονάχα την ώρα που παίρνουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, αλλά και μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Και λέει ο λόγος. Ώστε στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως ένοχος θελήστη του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως είναι Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Μιλάμε Α' Κορινθίους, Παύλο Επιστολή Θεόπνευστη, στην Καινή Διαθήκη. Αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση τον εαυτό του, μην διακρίνω το σώμα του Κυρίου, για τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομαι αυτούς, δεν ηχέλωμεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Είναι σχεδόν, προσέξτε, αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο να τιμήσουμε τον Κύριό μας αν πρώτα δεν τιμήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Κύριε, Κύριε, εγώ προφήτευσα, εργάστηκα, έκανα, έδειξα. Και τους λέω ο Κύριος αυτόν τον άνθρωπο, φύγετε από εμένα, εργάτες της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τα κίνητρα και την καρδιά του καθενός μας. Και θέλει, αδελφοί, να τιμήσουμε με το στόμα μας εκείνον και με την ζωή μας, τη ζωή του, το έργο, τη ζωή της Ανάστασης την οποία μας έδωσε, να την τιμήσουμε, να τη ζήσουμε και να είμαστε γεμάτοι με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για αυτά τα θαυμάσια δώρα που μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Η ζωή του Ιησού έδωσε νόημα στον θάνατό του. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη τι γινόταν. Κατά την ημέρα του εξυλασμού. Θυμάστε ότι έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και αυτό γινόταν μόνο μία φορά τον χρόνο. Εάν ο αρχιερέας, ο οποίος θα θυσίαζε, δεν ήταν καθαρός, θυμάστε τι γινόταν. Πέσαινε και τον τραβούσαν έξω με το σκοινάκι που ήταν δεμένος. Ήταν ο αρχιερέας. Τέκνο, απόγονος του Άρων, ο οποίος θυσίαζε υπέρ του λαού, υπέρ της σκηνής, υπέρ της οικογένειάς του, υπέρ του αυτού του. Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα στο λαό Ισραήλ. Κι όμως, εάν δεν ήταν καθαρός, Πέθανε, αδελφοί. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση μονάχα η θυσία ως προς τον Θεό, έχει μεγάλη σχέση και η ζωή αυτού που προσφέρει τη θυσία. Το καταλαβαίνουμε. Και πάρα πολλοί ιερείς που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού βρήκαν τραγικό τέλος. Τα παιδιά του Αρών, θυμάστε που πρόσφεραν ξενοθυμίαμα, προσφορά έδωσαν, θυσία έκαναν, κι όμως βρήκαν τραγικό τέλος. Γιατί? Η καρδιά τους δεν ήταν εναρμονισμένη με την θυσία που ήθελε ο Θεός να κάνουν. Ο Κάιν θυσία πρόσφερε, δεν ήταν όμως η θυσία που ήθελε ο Κύριος. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους, στο 5, θα διαβάσουμε το 7 εδάφιο. Προς Εβραίους 5:7. Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής, δυνατής και δακρύων πρόσφερε λεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμεο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Έχετε καταλάβει αυτό το εδάφιο? Ο Κύριος προσευχόταν, ηκέτευε. Πότε? Την ώρα των παθών του, την ώρα που θα λάμβανε χώρα ο θάνατός του, να μην λογαριαστεί ως άνομος. Και ο Κύριος ο Πατέρας του έδωσε ελευθερία από τα δεσμά του Άδη, γιατί ήταν ευλαβής. Άρα ο Κύριος στάθηκε με τη ζωή του στον δρόμο που ήθελε το θέλημα της καρδιάς του ουράνιου πατέρα. Και σήμερα, αδελφοί, θέλω να εξετάσουμε τη δικιά μας ζωή. Αν είμαστε στον δρόμο της ζωής του Κυρίου, ώστε ο θάνατός του και η Ανάστασή του να έχουν αποτέλεσμα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου, η θυσία του δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Απλά ερχόμαστε και φεύγουμε. Αυτό είναι μια ματαιότητα που επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος. Η ζωή μας για να πάρει ευλογίες από τον Θεό πρέπει να είναι ίδια με την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε η θυσία του, ο θάνατος και η Ανάστασή του να μπορούν να καρποφορήσουν ευλογίες στο δρόμο που ζούμε σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς όμως εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε από τη σάρκα και δίδουμε τα μέλη μας αντί στον Κύριο Ιησού Χριστό στον διάβολο. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το κάθε εκκλησίασμα σε κάθε επιτόπια πόλη που βρίσκεται αυτό. Ο πιστός παρασύρεται εύκολα. Κάτι τον πιάνει. Θέλει να αναλάβει την κατάσταση της πνευματικής του ζωής ή της φυσικής του ζωής με τα δικά του χέρια. Να αναλάβει ο ίδιος και να κάνει αυτό που θέλει, βαπτίζοντάς το ότι είναι θέλημα Θεού. Και κάπου εκεί πέρα θα ακούσουμε να λέει, ο Κύριος μου το έβαλε στην καρδιά. Αλλά δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος στην καρδιά. Είναι το θέλημα του ανθρώπου που ως μασκαράς μασκαρεύεται και φανερώνει το θέλημα Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να έχει νόημα σήμερα αυτό το οποίο θα κάνουμε, πρέπει όσο το δυνατόν, ο Κύριος δεν θέλει τελειότητα, αλλά θέλει προσπάθεια, να είμαστε εναρμονισμένοι στην ζωή του Κυρίου. Γιατί αλλιώς αυτός που θα πάρει τα σύμβολα του Κυρίου με μία ελαφρότητα θα είναι ανάξιος, άρα θα κατακριθεί από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει τελειότητες, αλλά θέλει προσπάθεια. Και η προσπάθεια είναι μία συνεχόμενη μάχη του πνεύματος ενάντια στη σάρκα. Αν ο Κύριος βλέπει αυτή την προσπάθεια, ικανοποιείται, ευαρεστείται. Ακόμη και αν πέφτουμε, θα ξανασηκωθούμε και προσπαθούμε για τις χάριτός του. Ακόμη και αν ξαναπέσουμε, θα σηκωθούμε γιατί προσπαθούμε για τις χάριτός του. Αλλά αν είμαστε σε μια αδράνεια και παθητικότητα αποδεχόμενη τη σάρκα και απλά δοξάζουμε τον Θεό με μια θρησκεία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και η ζωή μας μαρτυρεί εάν ζούμε την ζωή του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ κατηγόρησε άνθρωπο? Ποτέ είπε ψέματα? Μήπως ο Κύριος είχε μίσος για κάποιον? Δόλο? Πανοργία? Άρα αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου, πρέπει και εμείς να ζούμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί όταν δίδουμε το στόμα μας στο ψέμα, στην κατηγορία, στην κατάκριση, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν παραδίδουμε το σώμα μας σε ασχήμιες, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν τα συναισθήματά μας κυοφορούν άσχημα πράγματα, μίσος, πικρία, δεν ζούμε την ζωή του Κυρίου. Όταν βλέπουμε ανθρώπους και γυρνάμε το πρόσωπό μας αλλού, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και αντί να πάμε το λύσουμε τον αδελφό μας, το κρατάμε, τον κουτσοβολεύουμε και τον κατηγοράμε, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου μας. Αδελφοί, ζούμε μια άλλη ζωή που είναι από κάποιον άλλο δοσμένη. Προς Εβραίους 10, 26-29. Προς Εβραίους 10, 26-29 εδάφιο. Διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, θεληματικά δηλαδή αν αμαρτάνουμε, αφού ελάβαμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών. Αν κάποιος είσαι και εμένα, ενώ ξέρει αυτό που κάνει ότι είναι αμαρτία και συνεχίζει να το κάνει, δεν μπορεί να το σκεπάσει η θυσία του Κυρίου και τα σύμβολα τα οποία παίρνει είναι μάταια. Μάταια. Όπως μάταια είναι και η θυσία του Κυρίου αυτόν άνθρωπο. Όταν εσκεμμένα, θεληματικά, συνεχίζει να αμαρτάνει. Ξέρουμε τι είναι η αμαρτία, αδελφοί? Ναι ή όχι? Ναι. Γνωρίζουμε το καλό και το κακό? Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε την γνώση, όπως λέει ο λόγος, και πράττουμε το κακό, είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του Θεού. Εκτεθειμένοι. Αμήν. Εκτεθειμένοι. Και ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να αλλάξει. Γιατί μας αγαπάει. Είμαστε οι νύμφοι του και θέλει να συμπεριφερόμαστε ως νύμφοι Χριστού. Ως νύμφοι Χριστού. Η νύμφη είναι γλυκιά, απαλή, τρυφερή. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Ξέρει να στέκεται ως βράχος εκεί που πρέπει. Δεν είναι μια πρόστιχη νύφη. Μια νύφη που το στόμα της κατηγορά, καταλαλεί, που η καρδιά της κυοφορεί άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα για τους ανθρώπους, για τους εργάτες, για τους αδελφούς, για τις αδελφές. Γι' αυτό σκίζουν και οι εκκλησίες. Γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ζουν την ζωή του Ευαγγελίου. Και συνεχίζουμε. Αλλά φοβερά, της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετείς τον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο γιάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Έχετε καταλάβει τα εδάφια? Είναι κοινή Διαθήκη. Κύριος είναι αυστηρός ενίοτε γιατί θέλει το καλό μας. Μας ελέγχει γιατί? Γιατί θέλει το καλό μας. Το αίμα του Κύριου δεν είναι κοινό. Και η ζωή του είναι παράδειγμα για το πώς θα ζήσουμε. Κοιτάξτε τον κόσμο. Η νεολαία, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ενδάλματα. Τραγουδιστές, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Ενδάλματα. Και θέλουν να μοιάσουν σε αυτά τα ενδάλματα. Το δικό μας ίνδαλμα εισαγωγικά ποιος είναι, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Άρα σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Στον Κύριο το Θεό μας, αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Ερχόμενοι λοιπόν και σύντας να συμμετάσχουμε σε αυτή την μνημόσυνη γιορτή. Αυτό που θα κάνουμε σε λίγο είναι μια μνημόσυνη γιορτή. Το μνημόσυνο, ξέρετε τι είναι? Είναι μία εργασία, μία ενέργεια, μία κατάσταση που σου υπενθυμίζει κάτι. Μνημόσυνο, σου φέρει κάτι στη μνήμη. Και το δικό μας σήμερα μνημόσυνο είναι μνημόσυνο γιορτινό. Γιατί σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου, για εμάς είναι γιορτή. Ο θάνατός του έδωσε ζωή σε εμάς, όπως και σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα είναι ημέρα θλίψης, ημέρα χαράς. Χαράς που όμως μέσα μας νιώθουμε το βάρος του πόνου που πέρασε ο Κύριος για εμάς, ώστε να αισθανθούμε και την απαραίτητη κατάνοιξη και ευγνωμοσύνος προς εκείνον.
2: Αμήν.
1: Παράλληλα με τη χαρά που πρέπει να νιώθουμε. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μνημόσυνη γιορτή, πρέπει να ζούμε αντάξια της θυσίας του Κυρίου. Αλλιώς αμαρτάνουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Το διαβάσαμε πριν λίγο. Το θυμάστε? Προς Κορινθίους επιστολή. Ο Κύριος επέλεξε να είναι υπάκουος ως προς τον Πατέρα. Και αυτό το διαβάζουμε προς Φιλιππησίους 2, 5 έως 11 εδάφιο. 5 έως 11 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους επιστολή. Αμήν, αδελφοί. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχω δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατ' το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνιο επ' ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Κύριος ήταν σε πλήρη υπακοή στον Πατέρα του. Πάντοτε είχε καθαρά και αγνά, άγια κίνητρα. Ό,τι έκανε το έκανε με αγνά και καθαρά κίνητρα. Αγαπούσε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον είχε μάθει, αλλά τον ζούσε κιόλας. Είχε μια τέλεια ζωή προσευχής. Μια τέλεια ζωή προσευχής. Κάτι που στερούνται πάρα πολύ πιστοί. Χρησιμοποιούσε τέλεια τη γνώση που αποκτούσε. όποια γνώση αποκτούσε την χρησιμοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς ακούμε τόσα κηρύγματα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αυτή τη γνώση πρέπει να την εργαζόμαστε στη ζωή μας. Αμήν. Ποτέ δεν επαναστάτησε ούτε παράκουσε. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως προς το πρόσωπο του πατέρα μας. Το πνεύμα του κατεύθυνε και κυριαρχούσε ως προς την ψυχή του, ώστε να μην αφήνει τα συναισθήματα της σάρκας να κυριαρχούν ως προς το πνεύμα. Ήταν πάντοτε τέλεια συνδεδεμένος με τον Θεό και ο Θεός ήταν η μοναδική του πηγή γνώσης, η αποκαλυπτική εκπίστεως γνώση δοσμένη από τον Θεό. Γι' αυτό παρέμεινε Άγιος μέχρι το τέλος. Στάθηκε στο κενό μεσητεύοντας για εμάς. Έζησε μια τέλεια ζωή, ω

εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Έχουμε σταυρωθεί μαζί με τον Κύριο. Κάποιος το καταλαβαίνει, ξέρετε πότε? Όταν ζει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της Ανάστασης. Τότε καταλαβαίνει ότι έχει σταυρωθεί. Γιατί για να έρθει η ζωή πρώτα πρέπει να έρθει ο θάνατος. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Ακούστε. Ακούστε αδερφοί. Έχομεν δε τον θησαυρό τούτο. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ο Κύριος. Ίσως τράκι να σκεύει για να είναι υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών, κατά πάντα θλιβόμενη, αλλά ουχή στενοχωρούμενη. Απορούμενη, αλλά ουχή απελπιζόμενη. Διωκόμενη, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενη. Καταβαλόμενη, αλλά ουχή απολυμένη. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου σου περιφέροντος εν το σώματι για να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Τι να φανερωθεί? Πέστε μου, σας παρακαλώ να ακούσω. Η ζωή του Ιησού. Για αυτή τη ζωή μιλάμε, αδελφοί. Η ζωή του Κυρίου που δίνει νόημα στον θάνατό του και την Ανάστασή του. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στον θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τυχνητή ημών σαρκή. Και στο 12, ως το μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Η ζωή του Κυρίου, παράλληλα με ότι μας δίνει ευλογία, μέσα από εμάς δίνει ζωή και σαν τους ανθρώπους. Έχει διπλό αντίκτυπο σε εμάς και μέσα από εμάς σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Παύλου. Όταν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, ακούστε, σε λίγο που θα πάρουμε κοινωνία θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Όταν λοιπόν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, την ώρα που παίρνουμε κοινωνία, αυτή η ζωή πρέπει να μιμείται τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς τη ζωή του Κυρίου δεν θα πεθάνουμε αληθινά προς την σάρκα. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Πέτρου 1:5-9. Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 5-9 εδάφιο. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας. Και δια αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδή, ακούστε, προσθέσατε στην πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδέλφια, εις δε τη φιλαδέλφια την αγάπη. Διότι εάν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέα κάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίμων Ιησού Χριστού. Επειδή ισότητα δεν υπάρχουν ταύτα, ισόπιον, σόπιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι τυφλός, μοιοπιάζει και λησμόνει στον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Φοβερά εδάφια. Αλλά μας δείχνουν τον δρόμο της ζωής, μας φανερούν τα ίχνη που πάτησε ο Κύριος ώστε να ακολουθήσουμε τα δικά του χνάρια. Τα δικά του χνάρια, ζώντας αυτά. Όποιος λέει δεν πράττει αυτά, είναι τυφλός. Τυφλός, είναι μύωπας, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Ο μύωπας βλέπει κοντά, δεν βλέπει μακριά. Και αν θέλουμε λίγο έτσι να παίξουμε τις λέξεις, ένας πνευματικά μύωπας δεν φτάνει που δεν βλέπει το Χριστό, βλέπει και ό,τι θέλει. Γιατί αφού δεν βλέπει μακριά,
βλέπει ό,τι

0: τη θέλει σύμφωνα με την επιθυμία της σαρκός του. Έχετε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους που έχουν μοιοπία? Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πρόσωπα και πολλές φορές κάνουν λάθος στο πρόσωπο που έχουν σε μια απόσταση που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πρόσωπό του. Έτσι είναι και ο μοιόπας στα πνευματικά. Αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει την καρδιά και το θέλημα του Θεού και τα προσαρμόζει στη δικιά του καρδιά. Και θα κλείσω Ισαΐας 66:2 και θα σηκωθούμε, να προσευχηθούμε και να πάρουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία μαρτυρά τη ζωή Του, τον θάνατο, την Ανάσταση και την ενδόξασή Του. Και διαβάζουμε Ισαΐας 66:2. Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Εις των πτωχών και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Αμήν, αδελφοί. Ας ακολουθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 25. Έλαβε δε ο Αβραάμ και άλλην γυναίκα ονομαζομένην Χετούραν. Και αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Ζεμβράν και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν εγέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Οι δε ιοί του Δεδάν ήσαν Ασουρίμ και Λετουσίμ και Λαομίμ. Οι ιοί δε του Μαδιάμ ήσαν Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά, πάντες ούτι ιοί της Χετούρας. Έδωκε δε ο Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού εις τον Ισαάκ. Εις δε τους ιούς των παλακών αυτού έδωκεν ο Αβραάμ χαρίσματα και εξαπέστειλεν αυτούς έτη ζών μακράν από του ιού αυτού Ισαάκ προς Ανατολάς, εις την γη της Ανατολής. Και ταύτα είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησεν, έτη 175. Και εκ πνεύσας απέθανεν ο Αβραάμ, εν γύρατι καλό, γέρον και πλήρης ημερών, και προσετέθη εις των λαών αυτού. Και έθαψαν αυτόν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι ιοί αυτού εν το σπηλαίο Μαχπελάχ, εν το αγρό του Εφρών, ιού του Σοάρ του Χεταίου, το απέναντι της Μαμβρή. Το αγρό, τον οποίον ηγόρασεν ο Αβραάμ, παρά τον ιόν του Χέτ. Εκεί ετάφη ο Αβραάμ και Σάρα η γηνή αυτού. Και μετά τον θάνατον του Αβραάμ, ευλόγησεν ο Θεός Ισαάκ τον ιόν αυτού. Και κατόκισεν ο Ισαάκ πλησίον του φρέατος Λαχαή ροή. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ ιού του Αβραάμ, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ Άγαρ η Αιγυπτία, η δούλη της Σάρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισμαήλ, κατά τα ονόματα αυτών, εις τας γενεάς αυτών. Πρωτότοκος του Ισμαήλ, Νεβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αβδεήλ και Μιφσβάμ και Μισμά και Δουμά και Μασά, Χαδάρ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Ούτι είναι η ιή του Ισμαήλ, και ταύτα τα ονόματα αυτών, κατά τας κόμμας αυτών και κατά τας κατοικίας αυτών, 12 άρχοντες κατά τα έθνη αυτών. Και ταύτα είναι τα έτη της ζωής του Ισμαήλ, έτη 137, και εκ πνεύσας απέθανε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Κατόκισαν δε από Αβιλά έως Σουρ, της καταπρόσωπον Αιγύπτου, καθώς η πάγη της προς την Ασσυρίαν. Ο Ισμαήλ κατόκισεν έμπροσθεν πάντων των αδελφών αυτού. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Ρεβέκαν, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και εδέετο ο Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβεν η Ρεβέκα η γυνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής και είπεν, αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω, και υπήγε να ερωτήσει τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς αυτήν, δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλουσι διαχωριστεί από τον εντοσθείον σου. Και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού, και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ιδού ήσαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος. Και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάφ. Δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ή το ετών 60 ότε γέννησεν αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινεν ο Μένι Σαφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Και ο Μένι Σαάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα, και ήλθεν ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτου αποκαμωμένος. Και είπεν ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ». Και είπεν ο Ιακώβ, «Πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάφ είπεν, «Ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια». Και είπεν ο Ιακώβ, «Όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτόν». Και επόλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησεν. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Γένεσης, κεφάλαιο 26. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και υπήγαινε ο Ισαάκ προς τον Αβιμέλεχ, βασιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε εις αυτόν ο Κύριος και είπε, «Μη καταβήσεις Αίγυπτον, κατοίκησον εν τη γη την οποίαν θέλω σε υπή. Παρήκει εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλω σε ευλογήσει. Διότι είσαι και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω εκπληρώσει τον όρκον μου τον οποίον όμωσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου, και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω συνευλογηθεί εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνή μου και εφύλαξε τα προστάγματά μου, τα εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισεν ο Ισαάκ εν Γεράρης. Ηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού. Και είπεν, «Αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθη να είπει γυνή μου είναι, λέγον μήπως με εφωνεύσωσιν οι άνδρες του τόπου, δια την Ρεβέκαν, επειδή ήτο ωραία την όψιν». Και αφού διέτριψεν εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων, κύψας από τη Στυρίδος, είδε και ιδού ο Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκα στις γυναικός αυτού. Εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν, «Ιδού βεβαίως γυνή σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπας, αδελφή μου είναι?» Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, «Διότι είπον, μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής». Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες εις ημάς?» Παρολίγον ήθελε κοιμηθεί τη εκ του λαού μετά της γυναικός σου, και ήθελες φέρει εφ' ημάς ανομίαν. Και προσέταξιν ο Αβιμέλεχ εις πάντα των λαών, λέγον, «Ως της εγγύσει τον άνθρωπον τούτο ή τη γυναίκα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί». Έσπηρε δε ο Ισαάκ εν τη γη εκείνη, και εσύναξε κατ' εκείνων των χρόνων εκατονταπλάσια, και ευλόγησεν αυτόν ο Κύριος. Και μεγαλύνεται ο άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος, έως ου έγινε μέγα σφόδρα, και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι, και πάντα τα αφρέατα, τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού, ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και εγέμισαν αυτά χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, «Άπελθε αφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα». Και απήλθεν εκείθεν ο Ισαάκ και έστησε την σκηνήν αυτού εν τη κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και ίνιξε πάλιν ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος, τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού, οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατον του Αβραάμ, και ονόμασεν αυτά κατά τα ονόματα με τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισαάκ εν τη κοιλάδη, και έβρικαν εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος. Ελογομάχησαν δε οι ποιμένες των γεράρων μετά των ποιμένων του Ισαάκ, λέγοντες, «Ειδικών μας είναι το είδωρ», και ονόμασε το φρέαρ Εσέκ, διότι εφιλονίκησαν με ταυτού. Και έσκαψαν άλλο φρέαρ και ελογομάχησαν και περί αυτού, δια τούτο ονόμασεν αυτό Σιτνά. Και με τη κίσα εκείθεν έσκαψεν άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν ελογομάχησαν και ονόμασε αυτό Ρεχοβόθ, λέγον, «Διότι τώρα επλάτινεν ημάς ο Κύριος και ύφξησεν ημάς επί της γης». Και εκείθεν ανέβη εις Βίρσαβέ. Και εφάνει εις αυτόν ο Κύριος την νύκτα εκείνην και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου δια Αβραάμ των δούλων μου». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού, έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισαάκ φρέαρ. Τότε ο Αβιμέλεχ υπήγε προς αυτόν από Γεράρον και ο Χοζάθ ο οικείος αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ισαάκ, «Διατί ήλθετε προς εμέ, αφού σεις με εμισήσατε και με διώξατε από σας?» Ιδέ είπον, «Είδομεν φανερά ότι ο Κύριος είναι μετά σου και είπομεν, ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου. Ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου ότι δεν θέλεις κάμει κακόν εις ημάς, καθώς εμείς δεν σε εγγίξαμεν και καθώς επράξαμεν εισέ μόνον καλόν και σε εξαποστήλαμεν εν ειρήνη. Τώρα σύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον και έφαγον και έπιον και σηκώθησαν εν ωρίς το πρωί και όμωσεν ο εις προς τον άλλον. Τότε ο Ισαάκ εξαπέστειλεν αυτούς και απήλθον από αυτού εν ειρήνη. Και την ημέραν εκείνην ήλθον οι δούλοι του Ισαάκ και ανήγγειλαν προς αυτόν περί του φρέατος το οποίον έσκαψαν και είπαν προς αυτόν, «Ευρήκαμεν είδωρ και ονόμασεν αυτό Σαβέ. Δια τούτο είναι το όνομα της πόλεως Βίρ Σαβέ έως της σήμερον. Ήτο δε ο Ισαφ ετών τεσσαράκοντα, ότε έλαβεν εις γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεϊρή του Χεταίου και Βασεμάθ την θυγατέρα Ελών του Χεταίου και αύτε ήσαν πικρία ψυχής εις τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν».
2: Ψαλμός Καπαζίτα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωής μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει? Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδίες των Κύριων. Άκουσον Κύριε της φωνής μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπόν σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπόν σου. Μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Σι εστάθεις βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτυρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησόν με εν οδό ευθεία, ένεκα των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις εις την επιθυμίαν των εχθρών μου, διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου, και πρόσμενε τον Κύριον. Ψαλμός Καπαΐτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέθελο κράξη, Κύριε, φρούριόν μου. Μη σιωπήσεις προς εμέ. Μήποτε σιωπήσεις προς εμέ και ομοιωθώ με τους καταβαίνοντας εις τον λάκον. Άκουσον τις φωνείς των δεήσεών μου όταν κράζω προς ε, όταν υψώνω τα σχήρας μου προς τον ναόν των Άγιών σου. Μη με σύρεις μετά των ασεβών και μετά των εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες λαλούντες ειρήνην μεταξύ των πλησίων αυτών, έχουσι κακίαν εν τις καρδίες αυτών. Δώσεις αυτούς κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιχειρήσεων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσεις αυτούς. Απόδοσεις αυτούς την ανταμοιβήν αυτών, επειδή δεν προσέχουν.

0: την κληρονομίαν σου και πείμενε αυτούς και ύψωσον αυτούς έως αιώνος.
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25. Τότε θελειομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, «Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται». Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, «Μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς». Ενώ δε απήρχοντο για να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος, και έτοιμοι εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθής είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις την γην, και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα λέγον, «Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, «Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη. Ιδού, έχεις το σόν». Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ, ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλει συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκ δεξιών αυτού, «Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω. Εδίψησα και με εποτίσατε. Ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ενεδίσατε.

0: Ένισα και με επεσκέφθητε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή, ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς ε? Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει υπή προς αυτούς: Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίσθων, εις εμέ εκάμετε. Τότε θέλει υπή και προς τους εξ αριστερών: Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Διότι επίνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω. Εδίψησα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμην και δεν με εφιλοξενήσατε. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Ασθενής και εν φυλακή και δεν με επεσκέφθητε. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα, ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν? Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς, λέγον: Αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Και θέλουσι να πέλθει ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 26. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού: Εξεύρεται ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται για να σταυρωθεί. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως, του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσιν τον Ιησούν με δόλων και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε μη εν τη εορτή, για να μη γίνει θόρυβος εν το λαό. Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν γινή, έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου, και κατέχε εν αυτό επί την κεφαλήν αυτού, ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, ηγανάκτησαν, λέγοντες: Ιστή η απώλεια ταύτη, διότι η δύνατο τούτο των μύρων να πωληθεί με πολλήν τιμήν και να δοθεί εις τους πτωχούς. Νοήσας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: Διετί ενοχλείτε την γυναίκα? Διότι έργον καλών έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Επειδή χύσασα αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίον έπραξεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής. Τότε υπήγεν εις τον δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς και είπε: Τι θέλετε να μη δώσετε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν? Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν 30 αργύρια. Και από τότε ζήτη ευκαιρίαν για να παραδώσει αυτόν. Την δε πρώτην των αζήμων, προσήλθον οι μαθητέ προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν: Πού θέλεις να σε ετοιμάσομεν για να φάγεις το Πάσχα? Και εκείνος είπεν: Υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα, και είπατε προς αυτόν: Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου επλησίασεν, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και έκαμον οι μαθητέ, καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Ότε δε έγινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των δώδεκα, και ενώ έτρωγον, είπεν: Αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει. Και λυπούμενη σφόδρα, ήρχισαν να λέγωση προς αυτόν έκαστος αυτόν: Μήπως εγώ είμαι Κύριε? Ο δε αποκριθής είπεν: Ο εμβάψας με τεμού εν το πινακίο την χείρα, ούτως θέλει με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Αποκριθείς δε ο Ιούδας, ως της παρέδιδεν αυτόν, είπε: Μήπως εγώ είμαι Ραβή? Λέγει προς αυτόν: Σύ είπας. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον, και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε: Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν εις αυτούς λέγον «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε, ότι δεν θελοποιεί στο εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ήμινησαν, εξήλθουν εις το όρος των ελαιών». Τότε ελέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της ποιμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, «Και αν πάντε σκανδαλιστός είναι εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω, ότι ταύτην τη νύχτα, πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπον και πάντες οι μαθητές. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς, εις χωρίων λεγόμενον Γεστημανή, και λέγει προς τους μαθητάς, «Καθίσατε αυτού, έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετε μου». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε μετε μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασαν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με». Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον δώδεκα ήλθε. Και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκεν εις αυτούς σημείων, λέγον, «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν, είπε, «Χαίρε Ραβή», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, γιατί ήλθες». Τότε προσελθόντες, επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν. Και ιδού, ίστον μετά του Ιησού, εκτείνα στην χείρα, έσυρε την μάχαιραν αυτού και κτυπήσας τον δούλον του αρχιερέως, απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επίστρεψον την μάχαιραν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσι να πολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμαι ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί η εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, «Ως επιλιστήν εξήλθητε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε? Καθημέραν εκαθήμην πλησίων ημών διδάσκονεν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθώσιν εγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήχθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτόν από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω, εκάθητο μετά των υπηρετών, δια να είδει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, δια να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν εύρων, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν εύρων. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν, δεν αποκρίνεσαι. Τι μαρτυρούς είναι ούτη κατά σου, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν, σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς, αν σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, σύ είπας, πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε ειδί των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτύρων, ιδού τώρα οικούσατε την βλασφημίαν αυτού. Τι σας φαίνεται? Και εκείνοι αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν, λέγοντες, προφήτευσον εις ημάς Χριστέ, τι είναι ώστι σε εκτύπησεν? Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα, και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ειρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγον, δεν εξεύρω τι λέγεις. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλοι και λέγει προς τους εκεί. Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ειρνήθη με θόρκου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με το λίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπων προς τον Πέτρον, αληθώς κι εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερών. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ώστις είχε νυπεί προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε τη γραφή στην Έξοδο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 20. Έξοδος 27, κεφάλαιο, εδάφιο 20. Λέει, «Και εσύ πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προσέ καθαρόν έλεον από ελαίας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίο είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Αρών και οι αυτού θέλουσι διαθέσει αυτόν, αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου, τούτο θέλειστε νόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τα γενεάς αυτών». Και μιλάει εδώ πέρα για την εφτάφωτη λιχνία. Μάστε, είχαμε πει. Σας είχα πει, θα το δω. Εδώ πέρα είχα μπερδευτεί γιατί λέει για να καίει πάντοτε ο λίχνος, αλλά βλέπουμε ότι διέταξε ο Κύριος το Μωυσή, του λέει μπροστά στο καταπέτασμα ο Αρών και οι θα διαθέτουν αφεσπέρας την άραβαν την εφτάφωτη λιχνία το απόγευμα στις 6 ώρα όταν βράδιαζε, λέει, έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Δηλαδή την άναβαν το βράδυ στις 6 έως το πρωί και μετά την έσμυνα. Αυτό το λέω επειδή σας είχα πει θα το δω και έτσι γινόταν πάντα. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, στο 25, αδερφοί. 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μιλάει εδώ πέρα στον Μωυσή και του δίνει το πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, τα σκεπάσματά της, τα πάντα. Και λέει, πες τους Ιούς, υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν παραπαντός ανθρώπου. Και λέει, πάμε λίγο πιο κάτω, πιο κάτω, λέει, τους λέει να πάρουν έλαιος για το φως, να πάρουν δέρματα κρυών, να πάρουν λίθους για να φτιάξουν και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήρου για να κατοικώ μεταξύ αυτών, πιο κάτω. Και όσα εγώ δεικνύω προσέ κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος συνέχεια, λέει, θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πηχών και η μισή στο μήκος της. Τους λέει να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να κάνουν. Και να πάμε λίγο στο 39 κεφάλαιο. Έξοδος 39. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, να δούμε στο τέταρτο. Λέει, έκαμον επομίδα συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και λέει και στο 8 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει, και έκαμε το περιστήθιον. Τους λέει ο Κύριος να κάνουν στο 25 και στο 39 τι μας λέει. Και έκαμον στο 15 εδάφιο. Και έκαμον στο 16. Και έκαμον και στο 19 και στο 20 και στο 22 και στο 24 και στο 25 και στο 30, λέει συνέχεια και έκαναν και έκαναν και έκαναν, και φτάνει στο τέλος του κεφαλαίου, στο 42 εδάφιο, λέει, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαντο έργο. Και στο 43, και είδεν ο Μωυσής άπαντο έργο, και ειδού είχον κάμει αυτό, καθώς προσέταξεν ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Βλέπουμε το πώς ο Θεός τους διατάζει να κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ, αδελφοί? Λέει, έκαμαν όσα πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Αυτό έκαναν. Και όλη η δύναμη του λαού του Θεού, αδελφοί, είναι στο να κάνει αυτά τα οποία ο Θεός προσέταξε. Και σας έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον μπαίνεις μέσα στο λαό του Θεού, εφόσον μπαίνεις μέσα στο στράτευμά του, είναι θέμα υπακοής σε αυτά που ο Κύριος έχει διατάξει. Και σήμερα θέλω να δούμε σε τι ο Κύριος μας καλεί να μπούμε για να ζήσουμε, για να ξέρουμε τη στάση μας και τι είναι αυτό το οποίο καλεστήκαμε να κάνουμε. Να μην νομίζουμε ότι η κλίση μας, αδερφοί, είναι παιχνίδι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η κλίση του Θεού είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διάβαζα, έχω πάντα στο μυαλό μου όταν τη σκηνή, όταν ο Μωυσής ήταν στο όρος και οι Ισραηλίτες ξέχασαν. Δηλαδή ξέχασαν με την έννοια ότι είπανε, ξέρουμε τώρα 40 μέρες τι κάνει ο Μωυσής στο όρος. Οπότε ποιο είναι το πιο φυσικό πράγμα? Να κάνουμε ένα χρυσό μόσχο το οποίο ξέρουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας. Λέει στην Έξοδο στο 32, στο 6, και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Κάνανε, μην νομίζετε ότι δεν κάνανε. Και ολοκαυτώματα και προσφορές και θυσίες. Και κάθισαν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζουν. Νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι τους, τι ήταν. Λέει στο 7 και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε κατάβηθη, διότι ο λαός τι έκανε, ανόμισε. Το παιχνίδι τους ήτανε η σεξουαλική ακαθαρσία. Αυτό ήταν. Αυτό σημαίνει όταν λέει σηκώθηκε ο λαός να παίξει. Δεν έπαιζαν τις κουμπάρες σίγουρα. Και ο Κύριος του λέει ανόμισε ο λαός σου, αμαρτία. Και σήμερα υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι και νομίζει ο κόσμος ότι είναι εντάξει, η αμαρτία είναι τίποτα. Η αμαρτία έχει συνέπειες, αδερφοί. Είχε συνέπειες αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης Οσιέ. Τον χρεί ο Κύριος και λέει στο 8ο κεφάλαιο Οσιέ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Γιατί όταν ο Γεωργός παίρνει 500 κιλά σπόρο πατάτας, πόσο θα βγάλει. Πόση πατάτα θα βγάλει.
2: 10 τόνους.
1: Τόνους. Και τους λέει, επειδή λέει ο λαός Ισραήλ έσπηρε άνεμο, τι θα θερήσουνε. Ανεμοστρόβιλο. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην αμαρτία θα θερήσει όχι μία αμαρτία. Ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε την κλίση μας και να περπατήσουμε ανάλογα, ιδιαίτερα στις ημέρες που ζούμε, αδερφοί, που ο Λόγος Θεού τους ονομάζει καιρούς χαλεπούς. Ξέρετε τι σημαίνει ο χαλεπός. Άγριοι καιροί. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αλλά μας δίνει μια εικόνα ο Λόγος Θεού για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει. Και στην Αποκάλυψη το 12ο κεφάλαιο, που η γυναίκα λέει εγκυμονεί τον ιό τον Άρσεν και είναι έτοιμη να γεννήσει. Και μπροστά της τι είναι. Η μαμά με την κουδουνίστρα. Μπροστά της είναι το θηρίο το οποίο έχει το στόμα ανοιχτό. Και τι θέλει να καταφάει. Το πεδίον. Το πεδίον. Και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο πρόκειται να σηκωθεί ενάντια στο λαό του Θεού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πάντα, αδερφοί. Σε κάθε κοσμοκρατορία η οποία σηκωνόταν, ο στόχος ήταν η καταστροφή του λαού του Θεού. Δεν τον νοιάζει το διάβολο όλοι οι υπόλοιποι. Μ' ακούτε. Τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα, ο οποίος ήταν κοσμοκράτορας και είχε όλα τα έθνη να τον προσκυνούν. Και ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούσαν. Αλλά λέει κανείς, εντάξει, τώρα έχεις εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις ακούγονται τα όργανα να πέφτουν και να σε προσκυνάνε. Και για τρεις ανθρώπους κάνεις έτσι. Τι τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι εκεί ήταν πρόβλημα και η Εκκλησία σήμερα είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόβλημα. Όσο είμαστε εδώ, να είμαστε ένα πρόβλημα καταστροφής ενάντια στο σκοτάδι και στο διάβολο και να τελειώσουμε τη δουλειά που ο Θεός μας έδωσε. Αλλά όμως για το διάβολο είμαστε ένα πρόβλημα και είμαστε εμείς ο στόχος που έχει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Η θέση του διαβόλου, εφόσον βαδίζεις, θα δούμε, μέσα στο θέλημα του Θεού είναι κάτω από τα πόδια σου. Κάτω από τα πόδια σου, να βαδίζεις θριαβευτικά. Αλλά θέλω να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, γιατί μας ανοίγει ο Λόγος Θεού να δούμε πράγματα, να καταλάβουμε, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται και να ανταποκριθούμε ανάλογα. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Άγιος. Λέει, άμεμπτος, ευθύς και φοβούμενος το Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος, δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Ημέρα δε την ήλθον οι του Θεού για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος μια σκηνή στα επουράνια για να δούμε πράγματα που συμβαίνουν. Και αυτά δεν είναι ιστοριούλες, αδερφοί. Ο Κύριος τα έδειξε στον Ιώβ, του τα αποκάλυψε, γράφτηκαν, ώστε εμείς σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται στα επουράνια. Τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα. Γιατί σας είπα, καταλάβουμε την κλίση μας ότι το κάλεσμα του Θεού δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι χαχαχα, χουχουχου. Εδώ βλέπεις ότι μέσα στο θρόνο του Θεού ο Κύριος είναι οι άγγελοι μπροστά του και ξαφνικά και ο διάβολος. Γιατί πάει? Για τσάρκα. Πάει να κάνει τη δουλειά του. Και λέει στο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρη με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Σατανάς. Αυτό το όνομα, αδερφοί, στα εβραϊκά υπάρχει μόνο σε 3 σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι εδώ. Τα άλλα είναι, θα το δούμε, στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών. Και η λέξη αυτή πέρασε στα ελληνικά μέσα, την κάναμε σαν μεταγραφή, θα λέγαμε. Και σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, αντιτάσσομαι. Αντιτάσσομαι. Μεταχειρίζομαι με εχθρότητα. Επιτίθεμαι ή κατηγορώ, ιδιαίτερα στο δικαστήριο. Ο δημόσιος κατήγορος. Σκεφτόμουν, διαβάζοντας την ερμηνεία της λέξης, ότι τελικά, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται με ανυπακοή στο Θεό, αντιτάσσεται σε αυτό που ο Θεός του λέει. Όταν πάει κόντρα στο λόγο του, γιατί αυτό σημαίνει να αντιτάσσομαι στον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ λειτουργείς διαφορετικά με τις πράξεις σου, με τη ζωή σου, τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ποια στάση παίρνει? Όπως σαν Άγιοι γινόμαστε τύποι και μεταφορείς της παρουσίας του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο λόγο, αντιτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου, αντιτάσσεται σε ό,τι ο Θεός του ζητάει και πράττει ανάποδα, στην ουσία πιανού τύπος και μεταφορέας είναι? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Ο Ιώβ απ' την άλλη σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Ενώ Σατάν σημαίνει εκείνος που φέρεται με εχθρότητα, Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίο φέρονται με εχθρότητα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος όσο και ο Σατανάς συμφωνούν ότι ο Ιώβ είναι άμεμπτος και ευθύς, και οι δύο συμφωνούν. Να δούμε λίγο την άλλη περίπτωση, στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στα επουράνια, αδερφοί, γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει? Εδώ τώρα είναι ο Αχάβ, έχει χωριστεί το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο, και στο νότιο βασίλειο βασιλιάς είναι ο Ιωσαφάτ, ήταν καλός βασιλιάς, και στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Αχάβ βασιλιάς, ο οποίος ήταν γυναίκα του Ιεζάβελ. Και χρειάζονται να πολεμήσει, να πάει ο Αχάβ εναντίον της Ραμόθ Γκαλάδ και ζητάει τη βοήθεια του Ιωσαφάτ. Και ζητάει ο Ιωσαφάτ να πάρει οδηγία από τον Κύριο. Και ο Αχάβ βέβαια είχε πολλούς προφήτες. Πολλούς προφήτες, οι οποίοι τι του προφήτευαν? Καλά στα πάντα. Καλά στα πάντα. Για να ξέρεις ότι ο ψευδοπροφήτης πάντα θα σου προφητεύει καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος θέλει να σε κοιμήσει. Ενώ η προφητεία του Θεού έχει έλεγχο, προτροπή και παρηγορία. Έχει και έλεγχο και προτροπή και παρηγορία. Απ' την άλλη ο διάβολος τι θα σου πει όλη την ώρα? Είσαι πολύ καλός. Θα είσαι ο Απόστολος των Εθνών. Θα πας εκεί. Κανένας έλεγχος για καμία αμαρτία. Είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλ. Και βλέπει τώρα, καλούνε το Μιχαΐα, προφήτη του Κυρίου, για να πάρει ο Ιωσαφάτ οδηγία από τον Κύριο. Και λέει ο Μιχαΐας, έρχεται και λέει, και αυτός στο δρόμο του έλεγε, αυτός ο οποίος αποστάθηκε να τον φέρει, πρόσεξε, γιατί όλοι οι προφήτες εκεί μαρτυρούν καλό για τον Αχάβ, μην τυχόν και πεις τίποτα κακό. Και έρχεται ο Μιχαΐας, ο οποίος δουλεύει, τους δουλεύει. Ναι, βασιλιά, πήγαινε και ευωδού και μη σε νοιάζει τίποτα. Μέχρι πότε θα σε εξορκίζω να μου λες την αλήθεια? Και τους λέει τώρα εδώ τι είδε. Λέει, και είπε ο Κύριος, τι θέλει απατήσει, βλέπει την παρουσία, πάμε λίγο πιο πάνω στο 18. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Μιχαΐας, το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη είναι εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Βλέπει το θρόνο, βλέπει τον Κύριο, δεν είναι παραμύθια, αδερφοί, αυτό, ούτε αλληγορίες. Είναι πνευματικές αλήθειες αυτές. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο θρόνο του Θεού μπροστά. Και βλέπει να είναι οι στρατιές του Κυρίου δεξιά και αριστερά. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ, και ο μένε λάλησε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως. Τότε ξήλθε το πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Πονηρό. Και ξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν οι άγγελοι και ποιος άλλος? Ο διάβολος. Και τόσο οι άγγελοι όσο και ο διάβολος έχουν να δώσουν λόγο στο Θεό για τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει, αδερφοί, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε από τους αγγέλους του Θεού είτε από το διάβολο, από πού πρέπει να περάσει? Από το θρόνο. Και όλο γίνεται με νομικές αποδείξεις, με νομικές αλήθειες. Έτσι είναι που παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα γίνει. Θα το δούμε. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Και θα δούμε τη δική μας εξουσία, γιατί νομικά ο Κύριος σε εμάς τι εξουσία μας έδωσε? Τη δική του εξουσία. Το να κυβερνάς μαζί του και να μπορείς να διατάζεις και να γίνονται πράγματα από τα επουράνια. Αμήν. Το δούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους. Οπότε οτιδήποτε γίνεται περνάει από την έγκριση η οποία βασίζεται σε νομικά πιστήρια. Αμήν. Λέει στο Ζαχαρία, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Αυτός είναι κάποιος αρχιερέας, ο Ιησούς, τον οποίο το βλέπει ο Ζαχαρίας, ιστάμενο έμπρεθε του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Τι κάνει, λέει ο διάβολος? Κοιτάει όλη την ώρα να αντισταθεί και να πάει κόντρα. Συνεχώς. Και είπε Κύριος προς το διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ως της εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός? Ο δε Ιησούς ή το ενδεδειμένο σημάτι αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Άλλη, τι κάνει ο διάβολος? Κατηγορεί τον αρχιερέα. Θα έρθει όταν βρει κάτι μεμπτό, αλλά θα έρθει και αν δεν βρει κανένα μεμπτό. Όπως έκανε στον Ιώβ. Εάν κάποιος σε κατηγορεί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ ποιος είναι. Είναι ο διάβολος. Πάει να κατηγορήσει. Και εδώ δεν πιθανό να μην γνώριζε ο Ιησούς ο αρχιερέας το τι συνέβαινε στα επουράνια, αλλά ο Κύριος του έδειξε στον Ζαχαρία, του έδωσε αποκάλυψη. Να τα δει, να τα καταλάβει. Ότι εκείνη την ώρα στο θρόνο του Θεού μπροστά, λαμβάνει η χώρα μια συνεχή διαμάχη. Γίνεται ένας πόλεμος. Και αυτό το οποίο αποβασίζεται στη σφαίρα του πνεύματος, αυτό είναι το οποίο λαμβάνει η χώρα μετά στη γη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αποφασίζεται στο θρόνο του Θεού μπροστά με όλα αυτά τα νομικά στοιχεία, αυτό είναι μετά το που λαμβάνει η χώρα πάνω στη γη. Στην Α Χρονικών, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, η τρίτη φορά, λέει, «Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ». Ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Τι έκανε? Πριν ο Δαβίδ του ήρθε η σκέψη αυτή, πριν οτιδήποτε, πήγε στο θρόνο του Θεού μπροστά, διεκδίκησε και πείραξε το Δαβίδ, λέει, και παρεκκίνησε το Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δεν γνώρισε ο Δαβίδ, πιθανό δεν γνώριζε από πού ήρθε αυτή η σκέψη, η οποία πρώτα πού έλαβε χώρα? Στα Επουράνια. Στα Επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε τόπο εχθρός να πειράξει τον Δαβίδ και απαρίθμησε το λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα είχε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στα νούμερα και όχι στο Θεό. Και όχι στο Θεό. Ο Λόγος Θεού λέει, αδερφοί, Κύριε, λέει ο Σολομώντας, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να σώσεις και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Λέει, έψαξα, λέει, για να βρω ένα άνδρα να σταθεί στο κενό. Έψαξα να βρω έναν και δεν βρήκα. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Ιησού. Και φτάνει αυτό, ώστε εκείνος δια του έργου του να κερδίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδερφοί, έστω και μέσα από ένα άνθρωπο. Αμήν. Και τη βλέπουμε όταν στην Αποκάλυψη ένας άγγελος δένει το διάβολο. Ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Να δούμε μια άλλη περίπτωση και τη στάση, τη δική μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εδώ στη γη. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Πείτε μου, μπορούμε να ξέρουμε ο Ιησούς, ο οποίος συνέχεια στη ζωή του μέσα, τι βλέπουμε να κάνει? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Συνέχεια προσευχόταν. Προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν αργά το βράδυ, προσευχόταν συνέχεια. Μπορούμε να... Έχεις σκεφτεί ποτέ τι προσευχόταν ο Χριστός? Το έχεις σκεφτεί? Μπορείς να ξέρεις τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν? Ρωτάω. Δεν μας έχει προσευχές του μέσα. Μας έχει? Δεν μας έχει? Κατά Ιωάννη 17. Προσευχείτε λίγο πριν το συλλάβω. Βλέπεις την αγωνία της καρδιάς σου, τι ήταν αυτό που προσευχόταν. Αυτό που είναι γνωστό σαν Πάτερ ημών. Τα είδη της προσευχής. Λέτε, ο Ιησούς τα προσευχότανε? Προσευχόταν. Να δούμε. Και ο Κύριος βέβαια δεν... γιατί θα δούμε πιο κάτω μια προσευχή του και θα καταλάβουμε πού ζούσε ο Κύριος και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσευχές. Αυτές τις προσευχές που εμείς όταν δεν καταλαβαίνουμε, πώς καλούμαστε να τις κάνουμε? Με πίστη, πώς? Με γλώσσες. Το τι να προσευχηθόμεν δεν ξέρω, λέει. Αλλά αυτό το πνεύμα συμβοηθεί και βγάζεις προσευχές με γλώσσες, ώστε να γίνουν οι τέλειες προσευχές που εσύ μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο θέμα, αδερφοί, γι' αυτό δεν μιλούσε γλώσσες. Ο Κύριος δεν είχε θέμα να μην γνωρίζει πράγματα, ήξερε τα πάντα. Λέει, δεν χρειάζεται να του πει κάποιος για τον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν τέλεια η ενότητά του με τον Πατέρα και δεν χρειαζόταν να μιλήσει γλώσσες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προσευχές. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σου δείξει και να προσευχηθείς τέλεια προσευχή. Και αυτό θέλουμε, καθώς αυξανόμαστε. Και βέβαια για να γίνει αυτό, η προϋπόθεση είναι να είσαι καθημερινά στην προσευχή. Να μην έχουμε προσευχή στο φαγητό μας ή λίγο πριν τον ύπνο. Γιατί τότε δεν ξέρεις ούτε πώς να προσεύχεις, εάν προσεύχεσαι μόνο στο φαγητό σου. Να δούμε λοιπόν μια προσευχή του Κυρίου στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22, εδάφιο 31. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σύτο. Πείτε μου αδερφοί, όταν το είπε αυτό ο Κύριος, είχε έρθει ο πειρασμός στον Πέτρο? Δεν είχε έρθει. Ο Ιησούς που το είδε? Πού το είδε? Εκεί στην προσευχή ήταν μέσα στο θρόνο του Θεού και έβλεπε όλη αυτή τη μάχη την οποία γινότανε και έβλεπε το διάβολο να είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και να ζητάει να κοσκινήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τον Πέτρο. Την έβλεπε όλη αυτή τη μάχη. Και τι έκανε ο Ιησούς στην προσευχή του? Ποια ήταν η δικιά του στάση? Τι λέει? Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος στην προσευχή του αδερφή? Βλέπετε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε εμείς στην προσευχή μας? Μην είναι η προσευχή μας, Κύριε σε παρακαλώ ανάλαβε αυτό. Αμήν. Ξέρεις, δεν πλησιάζεις ούτε στο σκαλοπατάκι μέσα για να μπεις στον ουρανό, για να δεις τι γίνεται. Να δεις όλες αυτές τις μάχες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Εδώ ζητάει ο διάβολος να κοσκινήσει τους μαθητές, να κοσκινήσει τον Πέτρο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο Πέτρος αυτή εδώ είναι στην κατάσταση τώρα που λέει, Κύριε, εγώ όπου κι αν πας, θα σε ακολουθήσω. Θα σε ακολουθήσω. Και ο Κύριος τι του λέει? Να σου πω εγώ τι είδα. Και λάμβανε χώρα στα επουράνια. Εγώ τι είδα? Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υπάρχει αμαρτία. Και όμως πάλι ήρθε να τον κοσκινήσει. Βλέπουμε αδερφοί τα ρήματα, λέει, σας ζήτησε. Πλην εγώ εδεήθην. Δηλαδή, είναι πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και τώρα θα γίνουν τα παρόντα θα έχουμε τα παρόντα αποτελέσματα. Και ο Κύριος του είπε του Πέτρου, όταν επιστρέψεις, προσευχήθηκα ώστε όταν επιστρέψεις. Δηλαδή ο Κύριος είδε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος όλο αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα. Και προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Βλέπετε που μας δείχνει τις προσευχές του? Γιατί μας τις δείχνει, λέτε? Μας θέλει να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δικιά μας τάση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρεις, έχω ονομάσει το κήρυγμα ο ανασταλτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι? Εμείς. Εμείς. Εδώ ο Κύριος στάθηκε ενάντια και επιτίμησε το διάβολο και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και τους μαθητές ώστε να μην, από την πολλή πίεση, να μην φύγουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε? Κρεμάστηκε. Ο ένας λυπήθηκε κατά άνθρωπο και η κατά άνθρωπο λυπή καταστρέφει, ενώ ο άλλος λυπήθηκε κατά Θεό. Τι έκανε? Επέστρεψε. Επέστρεψε. Βλέπετε, λέει, πλην εγώ εδεήθην περί σου. Και αυτή η πράξη έχει γίνει ήδη. Είχε προσευχηθεί και θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό, αδερφοί, για το Σίμωνα έλαβε χώρο μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο δικαστήριο πήγε ο Σατανάς, κατηγόρησε τον Πέτρο και ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Και ο Κύριος Ιησούς το είδε αυτό όλο εν πνεύματι και προσευχήθηκε για το Σίμωνα. Και η προσευχή αυτή ενίσχυσε το Σίμωνα ώστε να μην εκλείψει η πίστη του. Τι λέτε? Είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τους αδελφούς μας? Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι και τι, αλλά ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του. Διάλεξε να φανερώνει την αγάπη του και να μετρέτει η αγάπη του μέσα από το λαό του. Εάν εγώ πω ότι δεν αγαπάω τον Νίκο, αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπώ τον Κύριο. Αυτό λέει ο Άγγελος. Γιατί λέει, εάν τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις, πώς θα τον αγαπήσεις? Και προσευχήθηκε για το Σίμωνα ο Κύριος, τον ενίσχυσε. Να δούμε άλλο παράδειγμα. Την αρπαγή. Να δούμε τι κάνει ο διάβολος στα επουράνια. Μας λέει, λέει στο Αποκάλυψη 12:10. Λέει, και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, ακούει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και δύναμης και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη, ποιος? Ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και συνεχίζει, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και ρωτάω, είναι σχήμα υπερβολής ή αλήθεια? Ο διάβολος τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και σε κατηγορεί συνέχεια. Συνέχεια. Και όλη αυτή η κατηγορία γίνεται πρώτα στα επουράνια και μετά συμβαίνει στη γη ανάλογα. Ανάλογα. Και σας είπα, μέσα στο δικαστήριο πώς θα πας? Μπορείς να πας να σταθείς στο δικαστήριο με συναισθήματα και να πει σαν τον άλλο που λέει, τον είδαμε που έκλεβε την κατσίκα. Και λέει και ο άλλος, τι έχεις να πεις, κατηγορούμενε? Υπάρχουν και πολλοί που δεν με είδανε. Ή να πας με τα συναισθήματα. Μην με δικάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί να μην σε δικάσουμε? Γιατί δεν αισθάνομαι. Δεν μου αρέσει όταν με δικάζουν. Πας έτσι? Ή πας, πρέπει να πας εκεί με νομικά δικαιώματα. Σας ρωτάω, έχουμε νομικό προηγούμενο εμείς, αδερφοί? Υπέρ μας. Έχουμε, ποιο είναι? Το αίμα. Το αίμα. Το αίμα. Έχουμε το λόγο, έχουμε τη διαθήκη, έχουμε το έλεος του και έτσι θα πάμε με αποδείξεις καταγεγραμμένες και όχι με συναισθήματα. Θα πάμε με αυτά τα οποία έχουν γίνει υπέρ μας. Και ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε το μέρος του διαβόλου, ούτε θέλει να περιμένουμε τις κατηγορίες του. Όχι. Θέλει να, και αν το κάνεις αυτό, αν περιμένεις αμέτωχος, ο Κύριος θέλει να μετανοήσεις και να βγεις από αυτό. Γιατί μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε εξουσία. Σας είπα ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στη γη, πρώτα δίνεται η έγκριση από το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι η εξουσία μας, αδερφοί. Αυτό είναι η εξουσία μας. Η εξουσία μας είναι σε ό,τι ο Πατέρας κάνει δια του Υιού του και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει και είναι αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό όταν στέκεσαι στην προσευχή, ο Κύριος θέλει να διακηρύει της. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Πες μου με τα συναισθήματά σου, θες να ζεις. Ή νομίζεις ότι πάντα θα είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Ξέρεις για πόσο καιρό ο Κύριος θέλει να είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει, μέχρι να μάθεις να περπατάς. Μετά θα μάθεις να περπατάς και πρέπει και εσύ να βοηθήσεις άλλους να μάθουν να περπατάνε. Γιατί δεν θα είναι πάντα κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ. Είμαστε εδώ ένας για τον άλλο και θα είμαστε όσο ο Κύριος θέλει να είμαστε, αλλά αν μείνεις μόνος σου, τι θα γίνει. Και έρθει κάποιος και σου πει κάτι. Και αυτό το κάτι μέσα σου τραντάξει την ψυχή σου. Τι θα πεις. Τι θα κάνεις. Και τώρα. Έτσι θα πεις. Ή θα έχεις τον ασάλευτο λόγο να σταθείς επάνω με όλα αυτά που ο Κύριος σου λέει μέσα. Για να νικήσεις. Και ο Κύριος θέλει να στέκεσαι κάθε μέρα και να διακηρύττεις αυτά τα οποία έχει κάνει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό είπε «Τετέλεστε, τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είναι για μας, οι επαγγελίες του, οι υποσχέσεις, λέει ο Παύλος στην Β' Κορινθίους, οι επαγγελίες στον Ιησού μέσα είναι ναι και αμήν. Ναι και αμήν. Δεν σου λέει είναι ναι και δεν ξέρω. Ναι και μπορεί. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και σου λένε ναι μεν αλλά, χριστιανοί. Γιατί βλέπουμε ο Λόγος Θεού λέει, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα στη ζωή μας δείχνουν άλλα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ναι μεν αλλά ή θα πεις ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και εγώ τη ζωή μου πρέπει να την προσαρμόσω σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει για να έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και αν δεν συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, δεν θα αλλάξω το Λόγο του Θεού ούτε τις αντιλήψεις μου από αυτό που ο Λόγος λέει, αλλά πρέπει να αλλάξω αυτό το οποίο εγώ νομίζω και να το φέρω σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Και εκεί να μείνω. Και εκεί να μείνω. Και στέκεσαι κάθε πρωί και διακηρύττεις και καλείσαι να ζήσεις με πίστη και να διακηρύξεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίσουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Εν το τρίτο έτη του Κύρου Βασιλέως της Περσίας απεκαλύφθη λόγος εις το Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Στο ένατο κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδειξε του έδωσε την αποκάλυψη τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας από την προφητεία του Ιερεμία. Και εδώ τώρα συνεχίζει να προσεύχεται, γιατί υπάρχει ακόμα ανάγκη, αδερφοί. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Περσίας, έχουμε το τρίτο έτος του Κύρου του βασιλιά της Περσίας και ο Ισραήλ μπορεί να έχει βγει το διάταγμα, αλλά τελείωσε ο αγώνας του Ισραήλ όταν βγήκε το διάταγμα να πάνε πίσω να οικοδομήσουν. Όταν πήγαν πίσω είχαν προβλήματα. Πολλά. Σαμαρίτες, Τοβίες, Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, κάθε καρδιά σκαρίδε εναντίον τους. Και έπρεπε να κάνει αγώνα. Ο Δανιήλ λέει ήμουν πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και λέει στο 10 εδάφιο. Και ειδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στάσου όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πόσο πένθησε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δηλαδή, πόσο νίστεψε και ήταν σε συνεχή προσευχή. Πόσο. Εγώ λέω δεν ήταν 21 μέρες. Δεν ήταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε πόσο ήταν. Νίστεψε και πολέμησε όσο χρειάστηκε για να σπάσει όλο αυτό το εμπόδιο που ο διάβολος είχε στήσει. Αν το εμπόδιο δεν έσπαγε στις 21 μέρες, θα συνέχιζε ο Δανιήλ? Θα πει κανείς, καλά τώρα εγώ να νηστεύω για αυτούς, να μην τρώγω, να μην περνάω καλά, να μην διασκεδάζω για όλους αυτούς, εγώ είμαι καλά, περνάω καλά. Η τράπεζα έχει λεφτά, παρόλο που οι άνθρωποι πεινάνε, εγώ μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πίεση δεν έχω από το διάβολο, μια χαρά είμαι. Γιατί στάθηκε εκεί ο Δανιήλ, αδερφή? Είχε αποφασίσει ο Δανιήλ να πληρώσει το τίμημα μέχρι να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Έγινε στις 21 μέρες. Εάν δεν ερχόταν η απάντηση στις 21 μέρες και χρειαζόταν 31 μέρες, θα το έκανε ο Δανιήλ. Θα το έκανε. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, αυτή είναι η καρδιά του Θεού και θα φτάσεις μέχρι τέλους προκειμένου να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Αμήν. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι αντιστέκει το εχθρός στην προσευχή του Δανιήλ 21 μέρες. Βλέπετε, αυτές τις 21 μέρες υπήρχαν νομικές διαδικασίες οι οποίες λάμβαναν χώρα και σταματούσαν τον άγγελο του Θεού από το να έρθει στον Δανιήλ και να του δώσει αυτό το οποίο χρειαζόταν. Τι λέει, τι του είπε? Από την πρώτη μέρα εξήλθα. Από την πρώτη μέρα που έδωσε την καρδιά σου, εγώ ήρθα σε απάντηση των λόγων να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς.

0: πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, τι γίνεται? Γιατί, Θεέ μου, με ξέχασες? Γιατί με εγκατέλειψες? Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνεις? Σε όλο αυτό το δικαστήριο που έχει στηθεί, έχεις δίνει το δικαίωμα στο διάβολο, ο οποίος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, να λέει στον Κύριο: Τα βλέπεις? Ο Δανιήλ δεν το έκανε αυτό. Ο Δανιήλ ήταν εκεί 21 μέρες και είπε: θα αγωνίζομαι μέχρι ο Θεός να μου δώσει την απάντηση. Χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε. Και θέλω να δούμε κάτι. Όταν τελειώνει το εδάφιο, ο άγγελος το 13 λέει, πλην, λέει στο τέλος του εδάφιου, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Σημείωσέ το. Ο άγγελος του Θεού έμεινε μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Μιλάει στον πληθυντικό, αναφέρεται σε ανθρώπους βασιλιάδες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι όταν εσύ προσεύχεσαι, ο άγγελος του Θεού θα μείνει εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας, προκειμένου να ασκήσει όσο καλύτερη επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Αυτό λέει. Έμεινα εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας. Και πείτε μου, οι βασιλιάδες της Περσίας βγάλανε καλές διαταγές για το λαό του Θεού? Βέβαια. Διάταγμα του Κύρου, να πάνε πίσω να χτίσουν την Ιερουσαλήμ και τα τείχη και το ναό. Μετά, όταν σηκώνονται οι εχθροί και στέλνουν εναντίον των Ισραηλιτών να σταματήσουν, σηκώνεται ο βασιλιάς ο Πέρσης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αρταξέρξης, και βλέπει στα αρχεία μέσα, τους λέει ο προφήτης Αγκαίος, γιατί σταμάτησαν, φοβήθηκαν, τους λέει: μην αφήνετε το μυστρί, μην αφήνετε, συνεχίστε, ο Κύριος είναι μαζί σας, θα ελευθερώσει. Σηκώνεται αυτό, στέλνει, βρίσκουν στα αρχεία μέσα ότι εξέδωσε τη διαταγή ο Κύριος και λέει: συνεχίστε. Και όχι μόνο, τους έδωσαν και πράγματα για να χτίσουν. Αυτό λέτε πώς έγινε, αδερφοί? Γιατί ήταν καλοί βασιλιάδες οι Πέρσες? Γιατί υπήρχε κάποιος από πίσω, ο οποίος στεκότανε εκεί που ο Θεός τον έβαλε, προσευχότανε, και μπροστά σε όλη αυτή την νομική διαμάχη που γινότανε στα επουράνια, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έκανε τη μάχη με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Λέει στο 14, λέει: και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι η ώρα σας είναι έτη δια πολλάς ημέρας. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφοί? Προσεύχεται ο Δανιήλ και βγαίνει ο άγγελος του Θεού την πρώτη μέρα να φέρει την απάντηση.
1: Ο Δανιήλ την πρώτη μέρα πήρε αποκάλυψη?
0: Πήρε. Γιατί? Τι εμπόδιζε την αποκάλυψη? Ο διάβολος. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν ενεργό μέρος για να εμποδίσουν το λαό του Θεού να πάρει αποκάλυψη για το σχέδιο του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι για να στείλει ο Θεός τον άγγελό του με αυτό το μήνυμα για τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το διάβασα, είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε, ώστε να ενεργήσουμε στο χρόνο αυτό ο οποίος μας δόθηκε να εργαστούμε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία τώρα είναι αδύναμη είναι γιατί δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και τι είναι τώρα το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρει η Εκκλησία. Και γι' αυτό πώς είναι η Εκκλησία? Έχω κάθε μέρα τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι μου λέει? 62 μέρες έχουν μπει στον καινούριο χρόνο. Η πρώτη σκέψη: Κύριε, 62 μέρες, τι έχω κάνει για 62 μέρες? Τι έχεις κάνει? Ρωτάω. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι έχεις κάνει αυτές τις 62 μέρες για τον Κύριο που αγαπάς? Και μην μου πεις ότι έχεις δουλέψει 2 μέρες, έχεις πληρωθεί 2 μηνιάτικα. Γιατί αυτά στον ουρανό μικρή αξία έχουν. Τι μετράει πρώτα? Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και τα άλλα όλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Μια και λέγαμε για το διάβολο, έχω γράψει εδώ μια σημείωση και κολλάει να σας την πω. Λέει το όνομά του στα αράβικα τι σημαίνει. Ανάμεσα στους Άραβες ο διάβολος ονομάζεται ο ενεργητικός. Ξέρετε πώς αλλιώς τον λένε? Ο πολυάσχολος. Ο πολυμήχανος. Και αυτό είναι κατάρα, αδερφοι. Ο πολυάσχολος. αναρωτιέται.

0: σκέφτεσαι γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπει σε τόσο πολύ λούκι δουλειά. Για ποιο λόγο? Το πρώτο πράγμα όταν τους πεις να μελετήσουν το λόγο, να προσευχηθούν, να έρθουν να ακούσουν ένα κήρυγμα, τι θα σου πούνε?
1: Δεν έχω χρόνο.
0: Δεν έχω χρόνο. Είμαι πολύ άσχολος. Είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Έχω πολλές ενεργητικότητες, είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Μόλις έρχεται ο Μωυσής στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό του Θεού, το πρώτο πράγμα που λέει στους εργοδιώκτες του λαού, τι είπε? Πάρτε τους το άχυρο. Θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν, θα φτιάχνουν πλήνθους χωρίς άχυρο. Χωρίς άχυρο. Και τι έκανε ο λαός του Θεού? Έπρεπε μετά να δουλεύει. Εάν δούλευαν με το άχυρο για να φτιάξουν τον προσδιορισμένο αριθμό πλήνθων από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι 4-5 ώρα, μετά έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Και όταν δουλεύεις μέχρι το βράδυ και είναι όλος το είναι μέσα στη δουλειά σου και είσαι εκεί δοσμένος, τελικά τι θα κάνεις για τον Κύριο? Δεν προλαβαίνω. Και περνάει η ζωή του ανθρώπου και περνάει η ζωή του ανθρώπου και φτάνει ο άνθρωπος να φύγει στο μετέχμιο και τι έχει κάνει? Τα λέω για να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε. Γιατί έχουν περάσει ήδη 62 μέρες στο 2024. Αύριο θα είναι 63η μέρα. 63η. Χωρίς όραση, αδερφοί, ο λαός τι παθαίνει? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Θέλω να δούμε λίγο την εξουσία του πιστού, αλλά να μείνουμε με την εξουσία μας. Στην Εφεσίους να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί είπαμε δεν πάμε με συναισθήματα. Πώς πάμε? Με τα νομικά μας δικαιώματα. Με τα νομικά μας δικαιώματα. Και λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα? Λέει αόριστος. Ο ευλογήσας ημάς. Δηλαδή όταν εσύ κράζεις και λες σε παρακαλώ Κύριε βοήθησέ με, ευλόγησέ με, ο Κύριος τι σου λέει? Ο ευλογήσας εσέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Αλλάζει αυτό? Όσο και να φωνάζεις, όσο και να πάλι ό,τι θες, κραυγάζεις, υπάρχει περίπτωση το ρήμα αυτό να αλλάξει? Να αλλάξει ο χρόνος του, να σβηστεί, να γραφτεί κάπως αλλιώς? Καμιά φορά προσευχόμαι όταν ήμουν στο σχολείο και έγραφα εξετάσεις, έλεγα Κύριε, όταν είχα πιστέψει, έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε να αλλάξει το γραπτό να έχω γράψει καλά. Και μετά από λίγο σκεφτόμουν να λέω ανοησίες προσεύχομαι. Αυτό ότι έγραψα και ιδιαίτερα το προσευχόμουν την ώρα που πλησίαζα να πάρω το αποτέλεσμα. Και μετά σκεφτόμουν να λέω το αποτέλεσμα είναι γραμμένο απάνω, μου έρχεται. Μου έρχεται. Δεν αλλάζει ο λόγος. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένος. Ο ευλογήσας ημάς σε πόσα? Εν πάση ευλογία. Εν πάση ευλογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, στην προς Εφεσίους, λέει και συνανέστησε. Συνανέστησε. Για πες μου, πέθανες και αναστήθηκες κιόλας. Λέει και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Εδώ είναι μια προμήθεια του Θεού, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να την ζητήσουμε. Να τη ζητήσουμε γιατί ποιανό είναι? Δικιά μας. Λέει, μα συνεκάθισε, δηλαδή η πράξη έχει ήδη γίνει. Και πού μας συνεκάθισε? Στα επουράνια. Πού στα επουράνια? Μέσα στο θρόνο του. Μας έχει συγκαθίσει μέσα στο θρόνο του, ώστε από εκεί να ενεργούμε σαν γη και θυγατέρες. Και ρωτάω, αδερφοί, πότε ο Θεός μας συνανέστησε? Να το ρωτήσω αλλιώς. Η προϋπόθεση για να υπάρχει συνανάσταση, τι πρέπει να προηγηθεί? Συσταύρωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θάνατος. Θάνατος. Και λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο 4, λέει, συνετάφημεν λοιπόν με τα αυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Ταφήκαμε όλοι στο θάνατο? Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα δούμε και την ερμηνεία που ο Παύλος δίνει. Λέει, είναι καθώς ο Χριστός, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Στο 5. Διότι αν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, με τι πρέπει να ταυτιστείς? Με την ομοιότητα του θανάτου. Εάν, υπάρχει ένα μεγάλο εάν, εάν έγινες σύμφυτος κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δηλαδή, αυτός ο λόγος που λέει συνετάφημε και μας συνεκάθισε στα επουράνια, πότε λαμβάνει χώρα? Εάν έχεις πεθάνει μαζί του. Εάν είσαι γίνει σύμφυτος στο θάνατο, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του και αναστηθήκαμε για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Και ποια είναι η προϋπόθεση για την Ανάσταση, αδελφοί, είπαμε? Ο θάνατος. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, μπορείς να είσαι Ανάσταση? Όχι. Και λέει, εάν γίναμε σύμφυτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Ρωτάω, μόνο στο βάπτισμα αναφέρεται? Το βάπτισμα είναι ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Το βάπτισμα, ξαναλέω, είναι η ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Εμπειρικά πώς φαίνεται αυτό? Δηλαδή, το ότι έχεις πεθάνει, εμπειρικά πώς φαίνεται? Το λέει ο Παύλος αμέσως στο 6ο εδάφιο. Ρωμαίους 6:6 λέει, τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, για να έχει συνταφεί, έχει συναστηθεί, έχει καθίσει στα επουράνια, όταν έχει συσταυρωθεί μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν το σώμα σου έχει απάνω αμαρτία, και δεν μιλάω να έχει αμαρτία την οποία αγωνίζεσαι, να έχει αμαρτία στην οποία σε ευχαριστεί. Περνάς καλά μαζί της. Περνάς καλά, είμαστε free. Τότε λέει, διότι ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού, γιγνώσοντας ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτό δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε άπαξ για την αμαρτία. Καθώς ζει, ζει στο Θεόν. Οπότε όταν εσύ γίνεσαι σύμβητος σε όλα αυτά, βάλε τον εαυτό σου. Βάλε. Εάν απεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε μαζί του. Και ξέρουμε ότι μας ανέστησε ο Κύριος από τους νεκρούς, δεν θα πεθάνουμε πλέον, δεν μας κυριεύει ο θάνατος, πεθάναμε μια φορά και ζούμε για εκείνον. Ζούμε για εκείνον. Και λέει στο 11, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λέει ο Παύλος? Θες να είσαι, να έχεις τις ευλογίες της συνανάστασης και της συγκάθισης στα επουράνια δια του Χριστού, που εκεί ο Κύριος στα επουράνια, τι κάνει, αδερφοί? Βασιλεύει. Εωσού θέσει τα πάντα κάτω τα πόδια του. Είναι αυτός υπεράνω πάντων, πάνω από κάθε αρχή, από κάθε όνομα, από κάθε εξουσία, και σε αυτή τη θέση ποιον άλλο έχει βάλει? Την Εκκλησία. Η οποία όμως, τι έχει κάνει? Βλέπετε, διαβάστε το κεφάλαιο, όλα είναι συν. Σύμφυτη, συσταύρωση, συναποθάνομεν. Όλα είναι συν. Δηλαδή, όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς, και όπως εκείνος έχει εξουσία και δύναμη, έτσι τα έχουμε κι εμείς. Το θέλουμε, αδερφοί? Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, σηκωθούμε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τις μεθοδίες του διαβόλου. Η έννοια μεθοδία σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, ο διάβολος δουλεύει πώς? Μεθοδικά. Τα φτιάχνει, τα στείνει. Αυτά γίνονται από πριν. Από πριν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάρουμε την εξουσία μας, να σταθούμε, να πολεμήσουμε, να νικήσουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν και για μας και για το λαό του Θεού και για όλο το λαό του Θεού, ο οποίος θα ακολουθήσει πίσω από μας. Και είναι η ώρα να ενεργοποιηθούμε σαν άνθρωποι του Θεού, να ενεργοποιηθούμε. Εάν η προσευχή σου χωλαίνει, πες την προσευχή, εκεί τα παίρνεις όλα, εκεί ο Κύριος θα σου δώσει. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για κάθε λόγο σου, Κύριε, για την αλήθεια σου. Κύριε, δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε είμαστε εδώ για να δεχτούμε μυρολατρικά ό,τι πάει και ό,τι έρθει, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε με εξουσία και πίστη πάνω σε όλα αυτά τα οποία Εσύ έχεις ήδη τελειώσει για όλους εμάς, Κύριε. Είμαστε εδώ, Ιησού, για να θριαμβεύσουμε μαζί Σου όπως Εσύ θριάμβευσες ενάντια σε κάθε εξουσία του εχθρού και στάθηκες θριαμβευτής και νικητής και κέρδισες, έχεις κερδίσει μέσα στην ιστορία όλο αυτό το πλήθος των Αγίων, Κύριε. Και είμαστε εμείς τώρα εδώ στη γενιά μας για να τελειώσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες, Κύριε, την κλίση την Άγια την οποία μας έδωσες. Και θέλω να ανοίξουν τα μάτια μας το βράδυ αυτό, θέλω να δούμε όλοι, Κύριε, να ξεκινήσουμε να διακηρύττουμε τους λόγους με εξουσία, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία Εσύ μας έχεις δώσει, Χριστέ μου Άγιε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Κύριε, δεν θα συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας, γιατί είναι να έρθει, θα συμβαίνουν αυτά τα οποία Εσύ έχεις μέσα στη βουλή Σου και τίποτα δεν θα τα κόψει. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βουλή Σου από το να εκπληρωθεί στη ζωή μας, γιατί είμαστε εδώ να ζήσουμε μέσα στις υποσχέσεις Σου, Κύριε. Είμαστε εδώ να υπακούσουμε μέσα στο κάλεσμά Σου, τη φωνή Σου, Κύριε. Και θέλουμε τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στη δική Σου φωνή, Χριστέ μου Άγιε, δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ λες, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Είμαστε δικά Σου πρόβατα, Χριστέ μου Άγιε, είμαστε δικά Σου πρόβατα. Θέλουμε να ακούμε τη δική Σου φωνή και να είμαστε ασφαλισμένοι μέσα σε Σένα, Κύριε, όλες οι φωνές των ψευδοποιημένων, Κύριε, που θέλουν να πλανήσουν, Κύριε, που είναι λύκοι ντυμένοι με δέρματα προβάτων, Κύριε, δεν θα ακούσουμε τίποτα στο όνομά Σου. Τα παιδιά Σου θα ακούνε κάθε μέρα τη δική Σου φωνή και με αυτή θα ζούμε, Κύριε, και Εσύ θα μας φυλάξεις. Σε Σένα έχουμε εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μας. Σε Σένα, Κύριε, σε Σένα. Σε προσκυνούμε, Σου δίνουμε όλα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.